0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
3: Πίσω

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1. She's crazy like...

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Goal FM. 105,1 Goal FM.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
2: Και τελευταίος. Χωρίς μολότοφ, χωρίς καμένα αυτοκίνητα, χωρίς τους γνωστούς άγνωστους κουκλοφόρους.
3: Καλημέρα στη γραμμή.
2: Με τα παιδάκια τους στα χέρια, παππούδες,
3: μαμάδες,
2: για ποια άποψη. Αυτό δεν είναι άποψη, αυτό είναι διαστρέβλος. Ότι
3: ήταν πανηγύρι. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε.
2: Πανηγυτζίδες είναι αυτοί που λένε γνωστούς άγνωστους.
3: Καλημέρα.
2: Τους όποιους βγαίνουν και τα σπάνε.
3: Ναι κύριε, εγώ σας ακούω.
4: Ναι, ναι, ναι. Για τα χαρτιά. Έχεις τα χαρτιά μεγάλη αδυναμία, έτσι δεν είναι?
3: Στα χαρτιά, όταν λες τα χαρτιά.
4: Στα χαρτιά, της Eurostat.
3: Α, ναι, τα έχω, ναι, βέβαια.
4: Λοιπόν, το 19.320 δις χρωστούσαμε, τώρα χρωστάμε 360 δις.
3: Ναι, πόσα επί του ΑΕΠ κύριε θα μου λέτε.
4: Άσε το ΑΕΠ.
3: Όχι, εσύ άσε τα πόσα.
4: Περίμενε.
3: Πόσα,
2: τι ωραία.
3: Πόσα χρωστάει η Ιαπωνία, ξέρεις?
2: Μεγάλη τάπα ήταν αυτή.
3: Πότε ήταν μεγάλη, αμα είστε άσχετοι από οικονομικά και εσύ και η συντρόφισσα, επί του ΑΕΠ θέλω να μου πεις.
2: Ενώ εσύ τον
3: ομολόγος. Περιμένω, ναι.
4: Περίμενα να τα ακούσεις. Δηλαδή όταν πας στην τράπεζα και χρωστάς εσύ, θα πεις ξέρεις τι, ναι αλλά εγώ βγάζω ένα εκατομμύριο, δύο εκατομμύρια και του χρόνου που ξέρεις τι θα έχεις ΑΕΠ.
3: Ναι, δεν μου λες η Ιαπωνία πόσα χρωστάει.
4: Τα 360 δις τα χρωστάς, τελείωσε.
3: Ναι, η Ιαπωνία...
4: Τα 360, το πόσο θα παράγουμε είναι αλλού Παπαβαγγέλιο, είναι μεταβλητός αριθμός.
3: Ναι.
4: Εγώ σου μιλάω με υπαρκτούς, μαθήματα οικονομίας, εκεί... Που σε παίρνει, όχι εδώ που
3: εντάξει,
4: δεν σε παίρνει.
3: Εντάξει, φίλε μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ο σπουδαγμένος οικονομολόγος Κωστής Βαραγιάννης.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά γιατί αρνείσαι να μου πεις επί του ΑΕΠ πόσο είναι το ποσοστό? Γιατί αρνείσαι, άντε, εγώ το δέχομαι αυτό που λες. Ναι, γιατί αρνείσαι να το πεις. Γιατί αρνείσαι να το πεις. Ρε παιδί μου, είναι. Είναι, συμφωνώ. Ωραία, πες το.
4: Είναι μεταβλητός αριθμός, δεν είναι σταθερά. Εγώ σου μιλάω για σταθερά.
3: Ωραία, ωραία, ωραία.
4: Εκτός αν δεν θέλεις την σταθερή οικονομία που
3: ευαγγελίζεται
4: ο κύριος Μητσοτάκης.
3: Το είπες. Όχι, περίμενε λίγο.
4: Μια ξεφτυλισμένη δημοκρατία. Με μια ξεφτυλισμένη δικαιοσύνη.
3: Πάω στίγμα, δεν απαντήσει, παιδιά. Αυτό δεν
4: απαντήσω. Γιατί η δικαιοσύνη προκλητικά το Συμβούλιο της Επικρατείας δεν έδωσε το 13ο μισθό. Γιατί λέει το κράτος δεν έχει.
3: Πόσο επί του ΑΕΠ.
4: Αυτός που άφησε τα γατάκια και δεν ξέρω τι. Το ρώτησε αν έχει 270 χιλιάρικα και του ρίξε πρόστιμο. Mm.
3: Ωραία. Τα είπες όλα.
4: Τώρα, ωραία, πόσο... Τι λέει τώρα.
3: Φίλε, συμφωνώ σε ό,τι λες. Πάμε λίγο τώρα να ακούσει ο κόσμος. Πόσο...
4: Μιλάμε καλύτερα να δικάζει, καλύτερα να δικάζει το μαξί μου.
3: Το χρέος...
4: Καλύτερα να δικάζει το μαξί μου.
3: Ωραία. Το χρέος επί του ΑΕΠ πόσο ήταν το 19 και πόσο είναι τώρα.
4: Όσο είναι, όσο είναι.
3: Γιατί
4: και
3: δεν
4: το χρόνο εγώ σου λέω δεν έχουμε καθόλου τουρισμό.
3: Έχεις κάποιο λόγο που δεν λες το νούμερο?
4: Αν εκτιναχθεί του χρόνου, εγώ σου λέω ότι δεν έχουμε κανένα τίποτα τουρισμό. Ναι, μηδενίζει ο τουρισμό. Ναι. Τι θα μου πει.
3: Τη βάψαμε. Αλλά γιατί δεν μα λε πόσο ήταν επί του ΑΕΠ το 19.
4: Τι θα μου πει. Γιατί δεν ασχολούμαι με μεταβλητές.
3: Ασχολείσαι μόνο με σταθερές.
4: Φυσικά.
3: Πάρε ένα σταθερό κλείσιμο τότε. Γιατί θα έπρεπε να πει στον κόσμο ότι το χρέος επί του ΑΕΠ το 19 ήταν 191, 189 έκλεισε σε μέσο όρο και τώρα είναι 132. Αυτό τι σημαίνει?
2: Τι σημαίνει?
3: Ότι το ευρώ σου, αυτό το ευρώ που έβγαζε η Ελλάδα το 19, τα 90 λεπτά τα χρωστούσαμε. Τώρα χρωστάμε τα 30.
2: στις αγορές.
3: Αλλά άστα, εσύ είσαι της οικονομολόγος της σταθεράς, όπως είπες. Πρέπει να φύγουμε όμως. Να είστε καλά, καλή σας.
2: Όχι, δεν πρέπει να φύγουμε, γιατί έχουμε πάρα πολλά να πούμε.
3: Ωραία. Ναι. Τώρα και τέσσερα.
2: Ναι, συγγνώμη, δεν φταίω εγώ. Εσύ κανονίζεις, εσύ έχεις τα μπιμπλίκια.
3: Ναι, ναι.
2: Μισό λεπτό, εγώ πρέπει να κάνω τη δουλειά μου, έτσι δεν είναι.
3: Κάντε τη δουλειά σου.
2: Κωστή μου, το Μουντιάλ φέρνει συγκινήσεις εντός γηπέδου. Είναι αλήθεια, αλλά η δράση συνεχίζεται και εκτός αυτού. Η Super Trilza, τη Super Bet, επιστρέφει δυναμικά, δίνοντας τους παίχτες την ευκαιρία να διεκδικήσουν έπαθλα που φτάνουν ως και 1 εκατομμύριο μέσα από ένα απλό και διασκεδαστικό παιχνίδι που μπορεί να αλλάξει τα πάντα σε μια στιγμή. Η ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού συνδυάζεται με ακόμα περισσότερες ευκαιρίες, προσφέροντας μια διαφορετική εμπειρία σε όλη τη διάρκεια του Μουντιάλ.
3: Καλή συνέχεια, γεια σας. Έχεις και άλλη αναφορά.
2: Ναι. Εντάξει τώρα. Καλημέρα σε όλους. Αλλά αν επιθυμείς σπουδές με διεθνή αναγνώριση και πτυχίο επαγγελματικά ισοδύναμο με αυτά των ελληνικών κρατικών πανεπιστημίων, η επιλογή είναι μία. Σπούδασε βιοιατρική, διαιτολογία και διατροφολογία, ψυχολογία, αγγλική φιλολογία, αθλητικές επιστήμες και προπονητική, διοίκηση επιχειρήσεων και τουριστικά, πληροφορική και διεθνή σχέση στο New York College Θεσσαλονίκης. Το μόνο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία ίδρυσης και λειτουργίας μη κρατικών πανεπιστημίων στο εξωτερικό. Εγνατία 138, περιοχή Καμάρα, τηλέφωνο 2310-889-879 ή μπες απλά στο www.nyc.gr.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο 0.
4: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
5: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο 0. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
6: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
5: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής τσιμεντοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
9: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
11: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
12: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
11: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Πού πας?
14: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
13: Εγώ προτιμώ Αεροκάστρο 88, Σταυρούπολη.
14: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
13: Δηλαδή, παντού.
14: Και online.
13: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
15: Μπορεί ο χρόνος

0: 3378.
1: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελή σου άμεσα της Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Γύρος χοιρινός προψημένος 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,75. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος 200 ml 30% φθηνότερα 76 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
7: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
6: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
7: Και?
6: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
7: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
6: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
8: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
10: Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
11: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
12: Κλιματιστικά Eurolamp, Zephyrus και Aere με 10 χρόνια εγγύηση και λειτουργία Wi-Fi. Εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και αισθητική που φτιάχνουν κλίμα. Ανακάλυψε όλα τα κλιματιστικά στο eurolampclima.gr.
13: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
14: Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
15: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε? Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετκανίτσας! Στη Δελφόν 101 με μπάρκου μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές τωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετκανίτσας! Με τηλέφωνο το 85 27 27.
0: ζήσετε!
16: Άσε εμένα πρώτα.
17: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
18: Πάρτε του το μικρόφωνο.
19: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mood Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
20: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 8. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
21: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
22: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Υποδεχθείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή σας βγάζουν knockout.
23: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
22: Είστε έτοιμοι?
24: Άντε μπράβο. Rap and Cool.

0: Έλα, καλημέρα, ρε. Έλα.
1: Βλέπει, λέει, τα μάτς το πρωί. Όχι, δεν βλέπω.
0: Έλα, ρε, Τίνο, δεν τα βλέπει τα μάτς.
1: Όσα κάνω.
0: Ναι, σε φεύγουν τα αυγά τώρα. Πάλι καλά που δεν μιλούσε με. Τι έφυγε.
1: 30 μάτς θα.
0: Το στόμα φεύγαν τα αυγά. Τι 30 μάτς.
1: Συνολικά θα κάνω 30 μάτς.
0: Ναι, αλλά έχει 200 μάτς τώρα. Πόσα είναι.
1: Και τι να κάνω τώρα, κάθομαι μία ώρα.
0: Δεν είδες τον φίλο στον Δόνι χθες. Πού τον είδες ότι πάχυνε, εσύ, ρε φίλε, πραγματικά είσαι. Έψαχνα να δω πού πάχυνε. Όπως ήταν πάντα.
1: Κοίταξε, οι μακρομούριδες δεν κάνουν μάγουλα. Οι μακρομούριδες.
0: Ναι, αλλά δεν πάχυνε. Μια χαρά ήταν.
1: Τον είδες κοιλιά που έκανε.
0: Όχι, δεν είχε κοιλιά. Μια χαρά ήταν. Πόσο είναι κοιλιά του, είναι το. Το σχήμα που παίρνει ένας 55χρονος.
1: Αυτό λέμε, ρε παιδί.
0: Όχι, κοιλιά μου.
1: Στεγνούρα ήταν.
0: Στεγνούρα αθλητής, εντάξει, οκ, θα πάρει λίγο. Δεν
1: θα περάσει η Σαουδική Αραβία.
0: Πάρα πολύ καλή η Σαουδική Αραβία. Ναι. Πάρα πολύ. Έφτιασε αίμα χθες ο Ουρουγουάη να τη πάρει χ στο τέλος 80. Ναι. Έφτιασε αίμα, όπως το λέω. Και έχασε και τις ευκαιρίες της. Χθες γενικότερα είχαμε μία μέρα εκπλήξεων.
1: Μπα.
0: Και καταλάβαμε ότι αυτές οι ομάδες που λέμε, α, τι ήρθαν να κάνουν. Μια χαρά στείνονται και περιμένουμε κορυφαίο το πράσινο ακροτήρι, έτσι. Μια χαρά στείνονται.
1: Άρα καλά κάναμε και δεν πήγαμε εμείς εκεί πέρα. Με τους Καρέτσες και τους Κωνσταντέλιες και τους Παυλίδιδες.
0: Εάν δεν βάλεις τακτική πολύ στο παιχνίδι σου ενέτη 2026.
1: Ποιος θα βάλει τακτική.
0: Ο εχάς του προπονητής.
1: Τι ξέρει από τακτική ο Γιωβάνοβιτς.
0: Έλα, δεν ξέρει τακτική τώρα, Γιωβάνοβιτς.
1: Τακτική, ξέρει, συμβαίνει.
0: Έλα, ρε, εσύ τώρα. Εντάξει, μην τον τρώω.
1: Έχω την μπάλα εδώ, ναι, στο κέντρο. Ναι. Ο σέντερ φορ μου βγαίνει στην άκρη, μπαίνει ο εξτρέμ, μπαίνει ο άλλος ο εξτρέμ. Ανεβαίνει ένα στο μπακ, ο άλλος κάθεται στο κέντρο. Αυτό και πάμε πάλι. Δεν κάνει τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Κατοχούλα κάνει.
0: Κατοχούλα.
1: Κατοχούλα κάνει.
0: Με την εθνική, με τέτοια μεγαθύρια, κατοχούλα θα κάνει με λίγες ομάδες.
1: Έχει τη φιλοσοφία να έχω την κατοχή της μπάλας εγώ και να έχω τον έλεγχο εγώ. Δηλαδή είτε παίζει με τα θηρία είτε παίζει
0: σαν
1: με τα
0: θηρία. Σαν τον Λουτσέσκου ένα πράγμα.
1: Ναι, αλλά εντάξει, ο Λουτσέσκου
0: κάνει αυτό. Έτσι.
1: Ο Λουτσέσκου όμως πήρε ένα πρωτάθλημα. Πήρε ένα πρωτάθλημα με κόντρα επίθεση να πούμε. Ο Λουτσέσκο, ο μεγαλύτερος προπονηταράς που πέρασε από τον Πάο.
0: Προπονηταράς. Ναι. Και βασικά για μένα η μεγαλύτερη προσωπικότητα.
1: Και οι χλεμπονιάριδες εσείς οι Παοξίδες το βρήκατε άσχημα.
0: Έχουμε θέμα Λουτσέσκου, έχουμε θέμα.
1: Χλεμπονιάριδες.
0: Έχουμε θέμα αντικατάστασης μνηστήρων. Μας έβγαλαν χθες χίλιους δυο άσχετους. Αυτό
1: μόνο ο Αντώνης Γεωργιάδης.
0: Μέχρι και προπονητή χωρίς δίπλωμα.
1: Χωρίς δίπλωμα.
0: Δηλαδή πλέον παιδιά είναι πολύ εύκολα να τα δούμε. Εντάξει, καταλάβαμε ότι χθες έριχνε άδεια να δει τι θα πιάσουν. Okay. Και ασχολούνται με μία-δύο περιπτώσεις συγκεκριμένα.
1: Σας βλέπω
0: και έχουμε τον κόσμο να
1: σας βλέπω με τον Πάμπλο Γκαρσία μετά.
0: Από το να φέρουν κάτι περίεργο
1: σας βλέπω με τον Πάμπλο Γκαρσία. Κάτι πήρε το αυτί μου να πούμε.
0: Να σου πω κάτι.
1: Πήγαν κάτι δυτική να πούμε. Πάμπλος, Πάμπλος.
0: Από το να έρθουν κάτι περίεργοι τύπου Πούσιτς, Μούσιτς και δεν σημαίνεται.
1: Δεν ξέρω Πούσιτς, Μούσιτς.
0: Καλύτερο Γκαρσία, τουλάχιστον δικό μας παιδί.
1: Ωραία.
0: Και αυτός πανοπλία θα είναι βέβαια.
1: Ναι.
0: Και αυτός πανοπλία.
1: Κάνουμε μια πανοπλία τον Γκαρσία, μια πανοπλία τον Βιερίνη, μια πανοπλία τον Μάτος. Τι έγινε.
0: Ναι, αλλά φεύγει η μεγάλη ασπίδα.
1: Ποια είναι η μεγάλη ασπίδα.
0: Έχει ένα πανοπλής, αλλά μεγάλη ασπίδα. Πλάκα με κάνει.
1: Ετοιμαστείτε τώρα, Βλαχοπαοξίδες, να σας φέρουν τον Γκαρσία προπονητή.
0: Κάτσε σήμερα κατευθείαν. Λοιπόν, πάμε ένα-ένα.
1: Τώρα θα ακουστεί αύριο.
0: Δεν σε προλαβαίνω.
1: Αύριο θα ακουστεί το όνομα του μεγάλου Παύλου. Και μετά θα το βγάλουν για να δουν τι είναι αυτή του κόσμου.
0: Για φτιάξει άλλο σενάριο. Γιατί τώρα εσύ σεναριογράφος είσαι.
1: Εγώ είμαι σεναριογράφος.
0: Ποιος είμαι, εγώ είμαι.
1: Από αυτά τα ονόματα των προπονητών. Γιατί να μην έρθει ο Γκαρσία, να πούμε.
0: Καλά, είναι και κανένα δυο καλούτσικα.
1: Δηλαδή,
0: ο προπονητή τη Λεβάντη είναι πολύ καλό, αλλά σιγά μην έρθει. Ο προπονητή, ο Καρσέδο που είναι Σπαρτάκ Μόσχα, είναι πολύ καλό, αλλά σιγά μην έρθει.
1: Σιγά μην έρθει
0: ναι,
1: ο καλό.
0: Ναι.
1: Οι μάπε δεν του θέλουμε. Παύλο!
0: Λοιπόν,
1: δυτικέ συνοικίε γουστάρουν Παύλο Γκαρσία.
0: Και τι σημαίνει που γουστάρουν δυτικέ συνοικίε.
1: Ξέρει, σημαίνει
0: ναι,
1: ότι δεν θα γκρινιάζουν, αλλά είστε τυχεροί για ένα πράγμα.
0: Λέει, αν υπάρχει διοίκηση η οποία
1: ακούει
0: σε θέματα αγωνιστικά στου οπαδού. Ας το κλείσω μεγάλο.
1: Δεν υπάρχει γκρίνια, ξέρεις γιατί.
0: Πρόσεξε,
1: δεν
0: υπάρχει σε θέματα Άρης αγωνιστικά, επιμένω. Δηλαδή, ποιον ναι, παίκτη θα φέρεις, ποιον προπονητή θα προσλάβεις. Δεν υπάρχει αυτό.
1: Δεν υπάρχει Άρης.
0: Σε κανένα πλανήτη.
1: Γι' αυτό δεν γκρινιάζουν οι Παοξίδες. Για να ήταν ο Άρης στο ποδόσφαιρο.
0: Δεν γκρινιάζει, ρε. Πού ζει.
1: Πού να γκρινιάζει.
0: Έφυγε. Πλάκα με κάνεις.
1: Έφυγε.
0: Ανεβάσαμε βιντεάκι, γίνεται παζουλισμό. Σε
1: πάμε
0: παζουλισμό.
1: Ο Τζενεράλ και δεν κουνιέται φίλο να πούμε.
0: Ποιο το είπε δεν κουνιέται.
1: Δεν είδα κανένα φίλο να κουνιέται.
0: Τι θε να κάνουμε δηλαδή. Αν βγαίνουν στου δρόμου για δηλώσει τι να
1: κάνουμε. Δεν βγάζει του δρόμου.
0: Το φίλο ξέρει πότε θα κουνηθεί.
1: Πότε.
0: Μόλις ακουστεί,
1: ναι,
0: ποιος είναι ο διάδοχος.
1: Ναι, ναι.
0: Εκεί είναι το θέμα τώρα. Εκεί είναι το κουμπί, το κλειδί. Εδώ απαγορεύεται να γίνει λάθος.
1: Σου λέει θα ακουστεί άμα σου κάνει κανένα διπλό Άρης.
0: Ρε άστα τώρα, δεν έχεις διπλό. Τώρα έχεις 5 μήνες, δεν έχεις παιχνίδια. Ναι. Τι πλάκα με κάνεις. Τα κάνω εγώ μέχρι να έρθει το πάω κάτι.
1: Το κορόιδο θα κάνεις.
0: Όχι. Με το που θα ακουστεί ο προπονητής
1: ναι,
0: σε μια
1: ναι,
0: απόφαση, μια επιλογή
1: ναι,
0: εφόσον ο ΠΑΟΚ αποφάσισε να κάνει ριζικό restart
1: ναι,
0: που η άποψή μου ήταν ξεκάθαρη
1: ναι,
0: για μένα, okay, τέλεια, πολύ μα συμφωνώ με
1: ναι,
0: το ριζικό restart
1: ναι.
0: Δεν γίνεται να αλλάξει όμως όλα με τη μία. Όπως το λέω, δεν γίνεται να τα αλλάξει όλα με τη μία. Πας κάνεις ανακαίνιση, θα κάνεις κομμάτια-κομμάτια ανακαίνιση. Δεν γίνεται, γιατί αν τα κάνεις όλα, θα κάνεις και κάπου λάθη. Και αν κάνεις λάθος στο κομμάτι του προπονητή, δεν έχεις κάνει τίποτα.
1: Και ποιο προτείνεις εσύ?
0: Είμαι εγώ η δουλειά μου. Άμα δούλευα στον ΠΑΟΚ ή άμα με έχουν. Θα
1: τι στείλει, ρε παιδί μου.
0: Τι στείλω. Στείλει καταρχά 4-2-3-1. Ξεκινάμε από το βασικό. Ναι. Αν έρθει τώρα άλλο προπονητή, ναι. Ακυρώνονται μισοί παίχτες του ΠΑΟΚ.
1: Πώς θα του ακυρώσουμε τώρα,
0: γιατί αυτό. Άμα θέλω άλλο να παίξει 3-4-3, καταρχά ναι. Δεν έχει στόπερ. Άστο. Μπακ χάφιο θα πάρει. Πρέπει να αλλάξει και τα μπακ σου. Γιαννούλης τώρα λέει ξαναμπαίνει Ολυμπιακό. Εγώ τα λέω εδώ και καιρό. Θα ξαναχτύψει.
1: Μπαίνει ο Γιαννούλης,
0: ξαναλέω ότι όσο δεν παίρνει μπακ Ολυμπιακό, μπα και το ακούσουν. Του μιλάω κιόλα. Όσο δεν παίρνει μπακ ο Ολυμπιακός, είναι εν δυνάμει υποψήφιος μεταγραφή του.
1: Κοίταξε, ναι. Εμένα μου είπαν κάτω στον Πειραιά, ναι. Ότι ναι μεν επίσημα δεν ενδιαφερόμαστε, ανεπίσημα όμως ενδιαφερόμαστε.
0: Δεν χρειάζεται που είναι, εγώ μιλάω κατευθείαν, δεν χρειάζεται σου που είναι από κάτω, αφού τα ξέρεις. Μιλάμε κατευθείαν, όσο δεν κλείνει το θέμα, εμένα ξέρεις με τρελαίνει τον ΠΑΟΚ, τα αντανακλασικά τους. Είναι πολύ χαλαρά.
1: Είναι.
0: Δεν μπορώ εγώ να.
1: Αντανακλασικά, Μόσκοβιτς είναι.
0: Ναι, δεν μπορώ με αυτά τέτοια αντανακλασικά. Είναι πάρα πολύ αργά.
1: Είναι αργά.
0: Είναι πάρα πολύ αργά, όχι αργά. Και νομίζω ότι θα συνεχίσουν να είναι πάλι πολύ αργά, ακόμα και με αυτούς που αλλάζουν και είναι πολύ ωραίοι.
1: Γιατί
0: όλοι.
1: Φώναξε κανένας, έκανε κανένας κανένα ου.
0: Καλά, δεν φωνάζει.
1: Έβγαλε κανένας σύνδεσμο με καμιά ανακοίνωση. Πήγε κανένας παλέμαχος να πει τίποτα.
0: Κάτσε να πει. Ποιο παλέμαχος, τι δουλειά έχουν οι παλέμαχοι σε τέτοια θέματα.
1: Οι παλέμαχοι.
0: Τι δουλειά έχουν οι παλέμαχοι.
1: Πάντα έχουν
0: να πούνε. Οι παλέμαχοι να πηγαίνουν στο κήπο τα παιδιά, να βλέπουν το μάσα, να σκουνά κάνουν.
1: Πάντα έχουν.
0: Θα συμμετάσχουν σε αποφάσεις διοικητικές. Υπάρχει πουθενά αυτό εκτός να το προσλάβει.
1: Άποψη να έχει, βρε, άστο τώρα.
0: Άποψη έχουν,
1: γιατί οι σύνδεσμοι έχουν αυτό.
0: Άποψη έχουν άποψη όλοι. Άποψη έχει και ο χωρίς να είσαι παλέμαχος και ο παδός και ο φύλαθλος και
1: έχουν
0: ο άλλος και ο παρατρεχάμενος. Όλοι έχουν άποψη.
1: Έφυγε ο Τζενεράλε.
0: Το θέμα είναι να ακούσει ειδικούς.
1: Έφυγε ο Τζενεράλε. Και δεν ακούγεται τίποτα να πούμε.
0: Τι θες να κάνουμε, να πούμε στο κέντρο.
1: Ευχαριστούμε, αρχηγέ. Αυτό στο Facebook, δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ.
0: Κάτσε.
1: Κάτι σαν τις γκόμενες να πούμε. Κάτι αναρτήσεις. Πω.
0: Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει η τυχερή. Κάτσε, γιατί με πας πάλι στα χαντάκια. Έχουμε, δηλαδή, αλλάζεις όλη την υφή της εκπομπής. Ξεκινάς με τον μπαρ κατευθείαν, πάμε στο κρεβάτι να κοιμηθούμε. Σου λέω, κάτσε να ξεκινήσουμε, αγάλιο.
1: Έτσι θέλουν. Έτσι θέλουν οι γυναίκες.
0: Οι γυναίκες τι θέλουν.
1: Τι θέλουν.
0: Θέλουν,
1: παρακαλάνε για κρεβάτι, δεν βρίσκουν άντρα.
0: Εγώ, μπράβο. Εγώ είδα εδώ γκάλωπ στη Θεσσαλονίκη. Είμαστε μία από τις 5 πόλεις όπου οι γυναίκες είναι ελεύθερες. Δηλαδή, εδώ, άμα βγεις έξω, μισές και παραπάνω είναι ελεύθερες.
1: Ναι, αλλά και μισές και παραπάνω είναι και ανέραστες.
0: Α, είναι.
1: Και δεν είναι.
0: Αυτά εσύ ο μέτρο. Δεν ξέρω.
1: Άμα γυρίσεις τους όμορους νομούς.
0: Όμορους.
1: Τους όμορους νομούς.
0: Εδώ η ψήρα δεν σε με κάνει.
1: Πες την πια, θα το πεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, υπάρχουν πιο ερωτικές αποδραμινές σερές. Καβαλιώτισες.
0: Και κυλκυσιώτισες.
1: Και αυτές που δεν είναι όμορφες,
0: αλλά
1: είναι ερωτικές.
0: Σε βάζουν κάτω, σε κάνουν οι κυλκυσιώτισες.
1: Ναι.
0: Αλλά.
1: Δεν είναι η.
0: Αγαπάμε κυλκύς, αλλιώ κυλκύς.
1: Αθηναίες, αυτό που θέλουν, αυτό παίρνουν. Mm. Εδώ είναι ανέραστες οι γυναίκες. Είναι οι μόνες τους. Φυσικά
0: είναι.
1: Φυσικά είστε μόνες σας γιατί είστε ανέραστες.
0: Ήρθε ένας φίλος μου.
1: Παλιό ανέραστες.
0: Από Βραζιλία μου λέει, ρε κουλ. Τώρα, χθες βρέθηκα μαζί
1: μου. Ναι.
0: Τι πράγμα έχει. Εκεί που καθόμαστε στο μπαρ κατευθείαν. Μπαπ κατευθείαν. Λέω, ρε φίλε, άμα θέλει ο άλλος και άλλοι τελείως. Είναι πάρα πολύ φυσικό.
1: Οι χριστιανομαμάδες του φταίνε, βρε.
0: Λοιπόν,
1: οι χριστιανομαμάδες του φταίνε.
0: Έχουμε θέμα Λουτσέσκου και αντικατάσταση. Έχουμε Μουντιάλ. Έχουμε μεταγραφολογίες όλες τις ομάδες. Έχουμε τον φίλο μας τον Σκεντερμπέ που μας ακούει στην ραδιόφωνο Αβούργων. Σας περιμένουν, λέει.
1: Ναι. Ναι. Άμα μας κάνεις τα έξοδα όλα.
0: Αφού τι να μας κάνει. Αφού θα πάμε, δεν είπαμε, θα πάμε Αβούργο. Δεν πάμε. Ναι. Ή πλού Κουρακάο τελικά το μετάνιωσες.
1: Ένα από τα δύο.
0: Αθές και Κουρακάο.
1: Ένα από τα δύο.
0: Σ' άρεσαν εκείνες οι.
1: Αλλά είναι μαύρες αυτές, δεν μ' αρέσουν.
0: Έχει με λαμψές.
1: Δεν μ' αρέσουν.
0: Εντάξει, λοιπόν. Πότε θα πάρεις τύψες στο Bet Show, ρε κουλ. Θέλω να έρθω να δίνω προγνωστικά μια φορά το χρόνο. Είμαι πολύ καλός. Πουλάει τρέλα.
1: Φίλε, χθες δεν άκουσες εκπομπή.
0: Δεν ακούω το μεσημέρι.
1: Δεν άκουσες εκπομπή.
0: Αφού θέλω να ξεκουραστώ και
1: ρώτησα
0: κοιμάμαι
1: τον
0: 5 ώρα. Δε,
1: ναι, κοιμάσαι 5 ώρα. Εγώ τον έκανα. Λέω, Γρηγόρη, πότε έδωσες τελευταία φορά τύψες.
0: 17 Μαΐου.
1: Ναι. Και λέω, γιατί δεν δίνεις. Δεν είχα, λέει, έμπνευση. Είμαι σαν τους ποιητές. Κάθομαι στο μουράγιο.
0: Πλάκαμε. Τι έμπνευση.
1: Αλήθεια σου λέω. Άμα δεν έχω έμπνευση.
0: Αποκλείται να
1: υπάρχει. Βάλε τι. Άκουγε αυτό. Έλα εδώ.
0: Ναι. Αποκλείται να δεν έχω έμπνευση.
1: Όταν θα έχω έμπνευση, λέει τότε θα δώσω.
0: Τι ζωγράφος είναι.
1: Τι ποιητή. Λέω, φωνάζει ο
0: Κουλιανός. Πλάκα με κάνει.
1: Φωνάζει ο Κουλιανός.
0: Δεν είναι φωνάζω. Εγώ φωνάζουν όλοι οι άλλοι συνάδελφοί του. Δεν είναι. Εγώ είμαι ακούιν. Βέβαια, λέει αυτό γιατί γράφει μια φορά, λέει.
1: Γιατί είναι ο κόκκινος.
0: Έχει κάνει μια συμφωνία, λέει, αλλά τι, εμείς λέει κάθε μέρα.
1: Γιατί είναι ο κόκκινος.
0: Δεν έχει παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Έχει μουντιάλ. Δηλαδή, άμα δεν στα παιχνίδια του μουντιάλ, δεν υπάρχει δικολογία. Δηλαδή, δεν έχει παιχνίδια ή δεν έχει
1: τίποτα. Εγώ το ρώτησα.
0: Δηλαδή, δεν παίζει στοίχημα το Γρηγόρης Μουντιάλ που λέει.
1: Πώς δεν παίζει. Εκεί έχει έμπνευση.
0: Α, εντάξει τότε, αλλάζει το θέμα. Εντάξει, λοιπόν. Καλημέρα, έχω δύο ερωτήσεις, λέει. Πρώτον, πώς αποφασίστηκε να φύγει ο Λουτσέσκου όταν ο καινούριος τεχνικός διευθυντής ψήφισαν υπέρ του? Αν ισχύει αυτό, άρα αντιφάσισε εδώ.
1: Γιατί από την ΠΑΕ πάω και έχει υπάρχει ενημέρωση.
0: Α, που λέει εμείς... στη μεσημεριανή εκπομπή.
1: Ότι.
0: Α, ο Λούτσι όταν. Ο καινούριος τεχνικός διευθυντής ψήφισαν υπέρ του. Αν ισχύει αυτό, στη μεσημεριανή εκπομπή το άκουσα. Ναι. Κοίταξε, παιδιά, η ενέργεια που έχουμε.
1: Δεν ήταν θέμα. Για να μην του βάλουμε σε πελάτες τώρα από την αρχή. Ναι. Το Μάτος και το Βιερίνια. Ο Μάτος και ο Βιερίνια στο κομμάτι αυτό δεν είχαν καμία.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
3: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Δεν ξέρω. Εσύ, εγώ.
0: Εγώ όλοι, ξέρω εγώ.
1: Εγώ γιατί να
0: από χθες πανηγυρίζουν όλοι οι αντίπαλοι μας στη φυγή του Λουτσέσκου. Αυτό τα λέω όλα. Παιδιά, η αλήθεια είναι ότι εγώ στις φυγομέτρες που κάνω, γιατί είμαι κάθε μέρα με τον κόσμο, τελικά αποδεικνύεται ότι φωνάζω πάντα.
1: Εσύ που κάνεις και μία ώρα TikTok, τι, εκτός από το να μιλάς με τις κοπέλες. Τέλος πάντων που
0: 34% γυναίκες έχω στο TikTok. Ναι. 34.
1: Αυτό μεταφράζεται σε χρήματα.
0: Άστο τώρα μεταφράζει. Αυτό είναι δικό μου θέμα.
1: Γιατί στο ραδιόφωνο δεν έχουμε πάρει καμιά διαφήμιση.
0: 34% έβλεπα χθες τα στατιστικά.
1: Μεταφράζεται σε χρήματα αυτό.
0: Λοιπόν, έβλεπα ότι το 80% δεν θέλει να φύγει ο Λουτσέσκου. Εκεί είναι το ποσοστό. Ναι. 8-10 δεν θέλει.
1: Μάλιστα.
0: Τι να κάνουμε τώρα.
1: Τώρα κάναμε και εδώ γκάλο. Θα το πει ο Χάρης.
0: Εδώ βάλαμε πολλαπλά πράγματα. Εδώ βάλαμε πολλαπλά πράγματα. Για μένα έχει σημασία. Το λέω ξανά και θα το ξαναλέω. Το ποιο θα έρθει. Εάν μου φέρεις ένα προπονητή επίπεδου Πούσιτς, που εγώ λέω ότι ακούγονται τα ονόματα για να πάρουν αύρα να δουν τι γίνεται, πετάνε 4-5 ονόματα μέτρια, έτσι, οκ, okay, το ξέρουμε, αυτό γίνεται παντού.
1: Κοσιεσάου δεν τους θέλει.
0: Κοσιεσάου είναι μια πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση. Αν έρθει π.χ. ο Κοσιεσάου, έτσι, μια που τον ανέφερες, κάνουν τον Μπέκα όλοι. Κάνουν τον Μπέκα όλοι.
1: Και ο Γκαρσία, μα έρθει.
0: Μη σου πω ότι πάνε και στο αεροδρόμιο.
1: Και,
0: και ξεχνάνε και τον Λουτσέσκου σε μισή μέρα. Ο Γκαρσία θα γουστάρουν
1: εκεί. Θα φάτε στη μάπα τον Γκαρσία.
0: Θα βάλει άλλη μια ασπίδα μπροστά εκεί, οκ. Αλλά ρε φίλε, άμα πάω από τον Λουτσέσκου στον Γκαρσία χωρίς να έχω κανένα.
1: Εκεί θα πας, φίλε.
0: Είναι ο λίγο την πισωγύρισμα.
1: Εκεί θα πας.
0: Έφυγε ο Γκαρσία, τον έδιωξε για να φέρει τον Λουτσέσκου.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν έγινε. Εκτός αν σε 3 χρόνια ο Παύλο Γκαρσία έγινε Βαϊσβάιλερ.
1: Δεν ξέρω αν έγινε Βαϊσβάιλερ. Πάντως ήρθαν καμιά 100 μάο-μάο εδώ έξω μια μέρα και λέει. Είχα πει κάτι για τη γυναίκα του
0: Δικαστήριου. Γκαρσία, σου λέω, εγώ θέλω να έρθει πάρα πολύ στον Παύλο κάποια στιγμή.
1: Τον Παύλο να μου, τον Παύλο μας, τον Παύλο μας.
0: Φυσικά τον Παύλο μας.
1: Τον Παύλο μας σε τις βροχές, ο Παύλο.
0: Πάρα πολύ να έρθει κάποια στιγμή στον Παύλο.
1: Βρε, θα το φας τη μάπα, βρε. Τη μάσου.
0: Απλά το timing τώρα θα είναι κακό για τον ίδιο. Δηλαδή, εσύ είσαι Παύλο Γκαρσία, θα πήγαινε τώρα στον Παύλο. Εγώ δεν θα πήγαινε.
1: Με 2 χρόνια χωρίς τίτλο θα πήγαινε.
0: Θα πήγαινε.
1: Με 2 χρόνια χωρίς τίτλο, ναι. Εδώ πήγε με τίτλο και πήρε τίτλο.
0: Με 2 χρόνια λες χωρίς τίτλο.
1: Χωρίς τίτλο, δεν θα πει.
0: Τώρα είναι μετά τον Λουτσέσκου όμως. Είναι δύσκολο.
1: Ναι, για φαντάσου να έχει τίτλο ο Λουτσέσκου και καλή πορεία.
0: Δεν θα τον έδιωχνα καν. Δεν θα τον
1: εκεί δεν πας.
0: Λοιπόν,
1: τώρα όμως, μισό λεπτό. Τώρα με 2 χρόνια έτσι και με φέτος κακή πορεία, πας προπονητής μετά τον. Γιατί η τελευταία εικόνα του Λουτσέσκου δεν ήταν καλή.
0: Ξεκάθαρα.
1: Αυτό λέω εγώ.
0: Είπαμε, αυτή, είναι πάρα πολύ
1: δεν
0: λογικό.
1: Δεν πας εκπομπή με 30% χρωματικότητα.
0: Όχι, όχι, όχι. Είναι πάρα πολύ λογικό.
1: Να την κάνει 40.
0: Σαν οργανισμός να μπει σε διαδικασία. Όπα. Ναι. Αποτύχαμε φέτος. Πέρσι δεν πήγαμε καλά. Υπάρχει δηλαδή μια βάση, μια στρώση για να του πει. Ρασβάν, να το τελειώσουμε. Δεν τραβήξαμε.
1: Πάντως ο τρόπος σας, είδα εγώ τον Αμπράμοβιτς εκεί πέρα.
0: Ναι, τι ποιον Αμπράμοβιτς.
1: Τον Αμπράμοβιτς, λέω, τον Ατιαμιάν.
0: πει ο Νταμιάν.
1: Πώς πήγαν εκεί.
0: Καλά, και εσύ πώς ξέρεις πώς. Επειδή, κοίταξε, ο ΠΑΟΚ είναι εσωστρεφής. Για μένα αυτό είναι και το λάθος. Δεν κάνει τόσο μεγάλη εσωστρέφεια.
1: Δεν κάνατε ένα αυτό.
0: Ναι, όλοι πάνε
1: για πρεσκόπερα.
0: Ναι, ωραίο, μπαμπαμ, τελείωσε. Χαμογελούν οι Παναγικοί. Μπορεί να σκοτώνονται αυτοί τώρα.
1: Ναι.
0: Αλλά βγάλα μια χαρά, όχι.
1: Δεν ξέρω τι βγάλανε. Εγώ βλέπω ότι. Ότι δεν μιλιώνται, δεν μιλιώσατε να πούμε.
0: Εσύ ξέρεις αν μιλιώνται οι άλλοι.
1: Δεν φαίνεται ότι δεν μιλιώνται.
0: Όχι, για τον Παναϊκό που μου λες, για τον Αταμιάν που λες.
1: Εγώ ξέρω.
0: Επειδή κάνα ένα βίντεο, αχ, αχ, αχ, χουγαχό.
1: Δεν ξέρω, αχ, χουγαχό είναι το βίντεο.
0: Καλά.
1: Ναι, εντάξει.
0: Cardom.gr.
1: Πώς.
0: Cardom.gr.
1: Cardom.
0: Ναι, η νέα εποχή στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
1: Αυτό που βλέπω εδώ.
0: Μπράβο. Ναι. Ελεγμένα οχήματα, πλήρε ιστορικό. 14 μέρες εγγύηση επιστροφής και τώρα έως και 10% σε όλα από 15-22 Ιουνίου. Μπες στο cardom.gr και βρες το δικό σου. Mercedes με έκπτωση έως 6.090 ευρώ.
1: Mercedes 6.000.
0: Έκπτωση. Volvo με έκπτωση έως και 5.985.
1: Καλά που μου αρέσει εμένα έχει.
0: Ναι. Toyota ως έκπτωση μέχρι 2.000. Opel έκπτωση έως και 1.900. Fiat έκπτωση έως και 1.890. Και Volkswagen που σου αρέσει έκπτωση έως 2.600 ευρώ. Cardom.gr, φίλε μου. Μπαίνεις, διαλέγεις και φεύγεις. Λοιπόν,
1: μάλιστα, θα πω.
0: Πάλι με πήγες στα χαντάκια. Βιάζεις, θες να πάρεις το θέμα του Λουτσέσκου. Εγώ σήμερα θέλω να ανοίξουμε γραμμές μετά τις 10. Θα πιάσουμε λίγο να δούμε τι έγινε, δεν έγινε, να δούμε τα δεδομένα της υπόθεσης Λουτσέσκου. Θα πάμε λίγο Μουντιάλ, γιατί εγώ βγάζω τα ματάκια μου.
1: Εγώ δεν θα κάτσω το βράδυ.
0: Εγώ κάθομαι να τα βλέπω.
1: Με 60 λεπτά διάδρομο να δω και μάτσι.
0: Κάνει, βλέπει το μάτσι που κάνει άλλο. Να το. Λοιπόν, θα έχουμε μετά τα μαντάτα Μουντιάλ. Χθες είχαμε 4 ισοπαλίες. Τα outsiders στάθηκαν όρθια. Ωραία ματσάκια. Κομψό. Και επιστρέφουμε να δούμε τα θεματάκια.
1: Ο Μακρυμούρης πήρε εκεί, ε.
0: Ωραίος. Πολύ καλός. Ναι. Πολύ καλός.
1: Ναι.
0: Πολύ καλός.
1: Ναι.
0: Για πάμε.
4: Μια προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιόν στο κέντρο της πόλης.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψωνιά?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολής!
8: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
9: Καλή σας ημέρα. Ισόπαλο 2-2 έληξε το χορταστικό μάτς ανάμεσα σε Ιράν και Νέα Ζηλανδία για την πρεμιέρα του 7ου ομίλου στο Μουντιάλ 2026. Η Νέα Ζηλανδία προηγήθηκε στο 7ο λεπτό με τον Τζαστ. Ο Ρέι Ζάιν ισοφάρισε στο 32, αλλά οι All Whites πήραν ξανά κεφάλι στο 54 με δεύτερο γκολ του Τζαστ. Το τελικό σκορ διαμόρφωσε ο Μοχεμπή στο 64, αφήνοντας και τις τέσσερις ομάδες του ομίλου με έναν βαθμό μετά και το 1-1 του Βελγίου με την Αίγυπτο. Στο σημερινό πρόγραμμα η δράση συνεχίζεται με 4 αναμετρήσεις. Στις 10 το βράδυ η Γαλλία αντιμετωπίζει τη Σενεγάλη και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα το Ιράκ παίζει με την Νορβηγία για τον 9ο όμιλο. Για τον 10ο στις 4 τα ξημερώματα η Αργεντινή αντιμετωπίζει την Αλγερία και στις 7 το πρωί η Αυστρία κοντράρεται με την Ιορδανία. Έντονη παραμένει η φημολογία για το μέλλον του Ρασβάνου Τσέσκου στον ΠΑΟΚ με συνεχή δημοσιεύματα να συντηρούν το θέμα στην επικαιρότητα. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται το συμβόλαιο και οι οικονομικές παράμετροι ενδεχόμενης αποδέσμευσης του Ρουμάνου τεχνικού, γεγονός που προκαλεί ποικίλες αντιδράσεις στην κοινή γνώμη για τη στάση του έμπειρου προπονητή. Παράλληλα, σε κρίσιμο σημείο είναι ο σχεδιασμός του Άρη, καθώς η ΠΑΕ αντιμετωπίζει δύο ποινές απαγόρευση μεταγραφών από τη FIFA. Παρά το σφιχτό οικονομικό πλαίσιο, οι οφειλές αναμένεται να τακτοποιηθούν άμεσα για να γίνουν ανακοινώσεις, με την απουσία έντονης μεταγραφολογίας να επιβεβαιώνει το οικονομικό πλαίσιο. Οι οφειλές αναμένεται να τακτοποιηθούν άμεσα για να γίνουν ανακοινώσεις

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση. Μία λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
2: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών, έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
3: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
6: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
5: Και όταν φεύγεις.
6: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
7: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
8: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
9: Αμέ.
8: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
9: Αμέ.
8: Θα έρθεις από μένα.
9: Αμέ.
8: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
9: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική.

0: στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
1: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
2: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
3: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
4: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα θα πιούμε μια Άθο για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο από τη Χερσόνησο.

0: Νησό του Άθο.
1: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
2: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
3: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
4: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά. Χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel. Και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
5: Νέο πρόγραμμα ηλεκτρικό από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
4: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
6: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyt Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyt Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
8: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
9: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
10: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια γκάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
9: Προσλαμβάνεστε.
11: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Τώρα στον Καλαϊτζόγλου θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης με αντλίες θερμότητας και θερμοσύφωνες νέας γενιάς. Αλλάξτε το σύστημα θέρμανσης του σπιτιού σας και εξοικονομήστε ενέργεια αλλά και χρήματα με αξιοπιστία και υψηλή απόδοση. Και μην ξεχνάτε, δέχονται και βάουτσερ. Καλαϊτζόγλου, ταβάκι 42 θέρμη. Η σωστή επιλογή για κάθε σπίτι.
14: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
15: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Η Nova και το κανάλι Viasat Epic Drama σε στέλνουν στο Παρίσι. Με αφορμή τις συναπαστικές σειρές «Η Ύπουλη Βασίλισσα», ο κύριος Πέιτ και «Μόνο Μαρτί», που μας ταξιδεύουν στη Γαλλία, ένας τυχερός κερδίζει ένα μοναδικό ταξίδι για δύο στην πόλη του Φωτός. Αν είσαι ενεργός συνδρομητής τηλεόρασης Nova, μπες τώρα στο nova.gr και δήλωσε συμμετοχή. Δεν είσαι ακόμα συνδρομητής, επέλεξε ένα πρόγραμμα τηλεόρασης Nova και μπες και εσύ στην κλήρωση. Καλημεράρε σε όλο το κρατήριο. Bonjour a tutti, σήμερα Τριτάρα, 16 του Ιούνιου.
1: Λοιπόν, μισός Ιούνιου. Να πούμε
0: στις
1: γυναίκες που τις κακοποιούν οι άντρες τους,
0: ναι,
1: να μιλάνε νωρίτερα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Μην φτάνει το σημείο.
0: Δεν φτάμε στο αμύρι.
1: Αυτές φοβούνται.
0: Δράμα που διάβαζε,
1: αυτός, ναι, ένας κακομούτσουνος, μακρομούρης, μηταράς, αφταράς, ένας ασχημάντρας. Τη σκότωσε τη γυναίκα και αυτοκτόνησε. Και άφησε ένα παιδί 10 χρονών, ρε μπαγάσα να πούμε.
0: Άστο. Άστο. Καλύτερα. Άστο.
1: Και εσείς μην τους φοβάστε. Θρασίδηλοι είναι. Δηλαδή, αν μιλήσεις και το τζαμπουκαλέψεις κανένας μπαμπάς σου, κανένας αδερφός σου.
0: Πόσο χρονών ήταν αυτή.
1: 45
0: χρονών. Μεγάλη ήταν αυτή. Τώρα, μεγάλη. Τι αδερφός μπαμπάς, άμα είσαι 45, ο μπαμπάς μπορεί να έχει πεθάνει κιόλας.
1: Τι να έχει κάνει, λέει.
0: Άμα είναι αυτή 45, μπορεί να έχει πεθάνει ο μπαμπάς.
1: Να έχει, ρε φίλε, έναν.
0: Ναι. Μπορεί να μην έχει αδερφό.
1: Να μην έχει αδερφό.
0: Τώρα αυτό μιλάμε για πιο μικρές ηλικίες. Άμα έχει φτάσει 45, γίνει το κακό.
1: Και αυτή, άμα έχει 45, την κακοποιεί από πιο μπροστά.
0: Αυτό λέμε. Το θέμα είναι τα 18, 20, 22, 17, εκείνο.
1: Από το φόβο του δεν μιλάνε οι γυναίκες.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο σε χάρη.
1: Ένας κακομούτσουνος.
0: Και καλομούτσουνος.
1: Ένας μηταράς.
0: Ναι.
1: Ένας μακρομούρης άσχημος. Πω. Τη σκότωσε τη γυναικούλα στη Δράμα.
0: Λοιπόν, πάμε στο χάρη μας που είναι εδώ πέρα.
1: Έλα,
0: για
1: κάλο,
0: για κίνηση. Και πάμε να ξετυλίξουμε κουβάρι προπονητολογίας πλέον στον ΠΑΟΚ. Να δούμε λίγο και τα του Μουντιάλ που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το τουρνουά. Πάρα πολύ ενδιαφέρον όμως.
1: Άμα δεις να πίνει καφέ, ο Μάτος με τον Καρσία, να ξέρεις, να πούμε.
0: Φέρουν Παύλο Καρσία.
1: Είμαι σίγουρος.
0: Το προτιμώ από να φέρουν κανένα πούση ή κανένα περίεργο πάντως.
1: Όχι, ρε φίλε.
0: Το προτιμώ από το να φέρουν κανένα περίεργο, όπου μέχρι και χθες κάποια ονόματα, ένας δεν είχε δίπλωμα προπονητικής. Δεν έχει πάει το UEFA Pro, το κανονικό.
1: Το UEFA Group.
0: Ναι, τώρα γι' αυτό λέω ότι βγήκανε κάποια ονόματα τα οποία βγήκαν για να βγουν. Εντάξει. Λοιπόν, χάρη μας.
1: Χάρη Γκάλοπς.
2: Πάμε να δώσουμε κίνηση και Γκάλοπ.
1: Μην δίνεις κίνηση. Γιατί? Αφού δεν έχει χορηγό, μην δίνεις.
2: Έλα, ρε Κωστή, αυτό το έχουμε καθιερώσει. Το έχουμε καθιερώσει.
0: Εντάξει, όταν τα έπαιρνες από το χορηγό κίνησης, καλά ήτανε.
1: Καλά ήταν. Τώρα γιατί δεν τα παίρνεις.
0: Τώρα ξαναπες κανένα διάλογο. Άιντε.
2: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της, της πόλης, καθώς έχουμε σημαντικές καθυστερήσεις στον περιφερειακό. Όσοι κινούνται αυτή τη στιγμή και στα δύο ρεύματα πορείας στο ύψος της Τριανδρίας, θα δουν τα κοντέρ να χαμηλώνουν αρκετά με χαμηλές ταχύτητες. Όσοι κινούνται από δυτικά προς ανατολικά, ακόμα και πριν από το Παπαγεωργίου, με χαμηλές ταχύτητες και εκεί. Στη λεωφόρο Παπα-Νικολάου, στην κάθοδό της, σημειωτών τα αυτοκίνητα. Έχουμε και τα φανάρια που δημιουργούν και κάποιες δυσκολίες. Χαμηλές ταχύτητες και στην κάθοδό της Μίκη Θεοδωράκη. Και παιδιά, στο κέντρο δεν πάνε πίσω από τα πράγματα.
0: Ωραία.
2: Αν δει κανένα το χάρτη, θα δει κομβικά σημεία όπως η Βασιλή Σόλγας, η Μαρτίου, λίγο πιο πριν η Κωνσταντίνου Καραμαλή, η Βασιλός Γεωργίου, να είναι και αυτοί με προβλήματα στην κίνησή τους. Το ίδιο ισχύει και για τη λεωφόρο.
1: Και πού δεν έχει κίνηση, μπορεί να
2: δει. Είδες, Κωστή μου, παντού.
0: Άρα είμαστε.
1: Πες, ρε παιδί μου,
0: πρόξιμο. Αυτοκίνητα τώρα.
1: Πες, ρε παιδί μου, πες. Είναι όλη η πόλη μια παρέα να πω και φύγε, αφού δεν έχει χορηγό.
0: Ακούει rap and cool. Έτσι. Λοιπόν,
2: και πάμε να δώσουμε και τον Γκάλοπ, εκεί όπου έχουμε επικεντρώσει το ενδιαφέρον μας πάνω στην
0: και σήμερα το ξαναλέμε λίγο, sorry Χάρη, ότι μετά τις 10 θα ανοίξουμε γραμμές να ακούσουμε και τον κόσμο. Πώς το βλέπει το όλο θέμα. Έτσι, μια ορίζα για μην μας πούμε, μαμού, δεν βγάζετε πολλές γραμμές.
1: Φλωροκινό θα είναι.
0: Άντε πάλι, εσύ προκαταβάλλεις τώρα.
1: Φλωροκινό.
0: Τι θες, εντάσσε, έντρικες. Λοιπόν, για να δούμε τον Γκάλοπ όμως.
1: Ούτε καν.
2: Λοιπόν, πάμε να δούμε τις 4 επιλογές που έχουμε για το κοινό μας, για το πώς θεωρεί την απομάκρυνση του Ρασβάνου Τζέσκου. Πώς την κρίνει λοιπόν το κοινό μας. Η πρώτη επιλογή που έχουμε βάλει, ότι αν τη θεωρείται σωστή την απομάκρυνση του Τζέσκου, ότι ναι, τη θεωρείται σωστή. Δεύτερη επιλογή, ότι όχι, τη θεωρείται άδικη. Η τρίτη επιλογή, ότι έπρεπε να φύγει νωρίτερα. Νωρίτερα ο Κωστής το εξηγεί και όλα στο βίντεο.
0: Μετά το τέλος του πρωταθλήματος.
2: Ακριβώς εκεί που είχαμε μαζευτεί και στο Πόρτο Καράς.
0: Όχι, όχι.
2: Εκεί να το έχουν συζητήσει, ρε παιδί μου, να υπάρχει μια διαδικασία.
0: Στο Πόρτο Καράς έπρεπε να γίνει ανανέωση ή εκεί να το πούν.
1: Εκεί έπρεπε να το τελειώσει.
0: Ή να του πούν, βγάζει τη σεζόν και γεια σας.
1: Αυτό. Τελείωσε. Να ξέρουν, να προετοιμαστούν.
0: Ναι.
1: Και οι τεχνικοί διευθυντές και οι μεταγραφές και όπου λένε οργανωμένα.
2: Και η τέταρτη επιλογή λοιπόν ότι έπρεπε να νεώσει για 3 χρόνια. Ότι δηλαδή δεν έπρεπε να δοθεί τέλος στην συνεργασία του
1: διαπλευρών. Έπρεπε να επεκταθεί.
0: Στήριξη. Λοιπόν, ωραία. Για να δούμε θα ψηφίσει ο κόσμος. Έτσι, για να δούμε θα ψηφίσει. Πάμε λίγο μηνυματάκια. Ζηλεύω, λέει, τον τρόπο λειτουργίας της ΑΕΚ, λέει, με την καλή την έννοια. Αλλά και η ΑΕΚ μέχρι να το φτιάξει, αυτό προσπαθεί να κάνει και ο ΠΑΟΚ τώρα, παιδιά. Έτσι, έχει πάρει ένα δύσκολο δρόμο, ένα δύσκολο μονοπάτι. Τα ξυλώνει όλα όμως.
1: Τι ξυλώνει.
0: Όλα, τι ξυλώνει, ξυλώνει.
1: Τι ξυλώνει, τι
0: ξυλώνει. Τεχνικό διευθυντή.
1: Ένα-ένα.
0: Άραξε, έφερε αθλητικό διευθυντή.
1: Ναι.
0: Άλλαξε SEO στο διοικητικό. Άλλαξε SEO στο αγωνιστικό. Άλλαξε το.
1: Τώρα θα φέρει το Σάντο 75 χρονών.
0: Δεν θα το φέρει το Σάντο.
1: Στο ενέον έτρωγε χθε.
0: Εντάξει, εδώ είναι ο Σάντο. Αλλά δεν είναι ο Σάντο.
1: Γιατί είναι εδώ ο Σάντο.
0: Ήρθε εδώ για κάτι βραβό. Ο Σάντο έγινε κρούση, αλλά ο ίδιο δεν θέλει, δεν είναι σε φάση. Ξέρω εγώ.
1: Τι έχει.
0: Πού να ξέρω, ρε φίλε.
1: Γιατί έτρωγε στο πάνω το γήπεδο.
0: Γιατί είναι εδώ.
1: Δεν μπορεί να πάει να φάει. Άραγε.
0: Εσύ είναι εδώ στην Ελλάδα, είναι εδώ, είναι εδώ. Πήγε και στην. Πού πήγε Αρνέα τη προάλλε. Στην Αριδαία που πήγε τέλο πάντων με το. Είναι εδώ, τι να κάνουμε. Ο άνθρωπο.
1: Στην Αριδαία πήγε, σε ωραίο μέρο.
0: Λοιπόν.
1: Δηλαδή η μούρη του πήγε να βρει χειρότερο μέρο. Φοβερό τύπο.
0: Καλημέρα Νικόλα, δεν μου πέφτει λόγο.
1: Με το φατσέα έτρωγε.
0: Βρέμα ποιο θέλει
1: αυτό. Τον Ιωσιφίδη δηλαδή.
0: Ναι, μα ναι. Είναι φίλοι καταρχά.
1: Ναι.
0: Καταρχάς με τον Ιωσιφίδη είναι φίλοι. Μαζί πήγανε και στην Αριδαία που ήταν μαζί είναι. Οκ, είναι εδώ ο άνθρωπος. Αλλά διακριτικά είπε: Οκ, ευχαριστώ με τη μάτα, το σκεφτώ, αλλά δεν. Άσο τώρα, ο Σάντος δεν μας απασχολεί. Μας απασχολεί.
1: Λέω επειδή βρέθηκε εδώ, λέω πως.
0: Όχι.
1: Παίζει κάτι, αυτό ήθελα να πω.
0: Όχι. Δεν μου πέφτει λόγος ως οπαδός Ολυμπιακού, αλλά θεωρώ ότι η ψηφιακή εργασία είναι μεγάλο πισωγύρισμα. Γυρίζει τον ΠΑΟΚ σε άλλο στυλ που είναι ξεπερασμένο. Το μόνο θετικό που βλέπω είναι η επιλογή. Αν είναι ότι μπορεί να λειτουργήσει εσωτερικά ως αερός. Εντάξει, άρα θεωρεί ότι δεν. Ο Γκαρσία δεν είναι, λέει.
1: Τώρα θα ακουστεί το όνομά του, να δεις.
0: Κοινού.
1: Του Πάου.
0: Καλά, εσύ θες τώρα να ακουστεί για να γίνει σαματάς.
1: Τα θέλω, μου λέω.
0: Πάντως, ένα σίγουρο ότι με την απομάκρυνση του Λουτσέσκου ενθουσιάστηκαν οι αντίπαλοι μας. Άρα κάτι καλό έκανε ο Λουτσέσκου. Ναι, αλήθεια είναι ότι βλέπω μια.
1: Ναι, πάντως,
0: πανηγυρικό κλίμα. Ναι.
1: Ναι, πανηγυρικό κλίμα από τους αντιπάλους βλέπω εγώ.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν βλέπω καμία θλίψη μεγάλη. Τα εντόστια της Τούμπας εδώ.
0: Τι θες να κάνει εσύ.
1: Τι να κάνουμε.
0: Τι να κάνουμε δηλαδή, να βγούμε στους δρόμους για τον προπονητή.
1: Πολύ χαλαρά το παίρνετε να πούμε. Ο Τζενεράλε, ο Τζενεράλε. Μας πρίξαν και όταν φεύγει ο Τζενεράλε δεν ακούγεται τίποτα να πούμε.
0: Στο ξαναλέω, εσύ τώρα πας σε ένα θέμα να κάνεις ίντρικα. Εμένα με ενδιαφέρει το ζουμί, η ουσία του πράγματος.
1: Μα δεν είναι ίντρικα.
0: Ποια είναι η ουσία. Ναι. Εφόσον ο ΠΑΟΚ πήρε απόφαση να πάει στο δύσκολο δρόμο, να τα αλλάξει και τα πλακάκια όλα, και τον προπονητή και όλα. Εδώ άλλαξε SEO, τι δεν καταλαβαίνει. Εκεί τη μέρα σου το ξαναλέω, λέω, κατάλαβες τι έγινε.
1: Αλλά παίκτες θα φέρει.
0: Ναι, η Γκοντζάρεβα έχει υποβαθμιστεί πλέον. Είναι ο του Μαζάτος πλέον. Δηλαδή, πιο δυνατή αλλαγή δεν μπορεί να γίνει.
1: Δεν ξέρω τι υποβαθμίστηκε. Προχθές ήταν εκεί πέρα στο Συμβούλιο.
0: Καλά, δεν θα είναι ακόμα, εντάξει. Okay.
1: Τι υποβάθμιση να είμαστε πέρα στο Συμβούλιο.
0: Τέλος πάντων, το θέμα είναι.
1: Η υποβάθμιση είναι να γίνεται στο Μετρόπολη ένα συμβούλιο και να λείπεις εσύ. Το πακιστάν.
0: Λείπω, δεν λείπω.
1: Αυτό είναι η υποβάθμιση.
0: Λείπω, ναι, εντάξει.
1: Τι άλλοι ήταν.
0: Εμένα με υποβάθμισαν, ναι, okay, λείπω από τα συμβούλια. Έτσι, μπορεί και να λείπω θελημένα όμως. Εγώ να θέλω. Λοιπόν.
1: Είσαι αυτοϋποβαθμισμένο,
0: μπράβο. Λοιπόν. Το μόνο που με συναχωρεί είναι ότι δεν θα ακούω το ραπ να ψυχογραφεί η Ρουμανόγρια όπως έλεγε και να εξηγεί τον πονηρό τρόπο σκέψης τους. Το περιέγραφε τόσο ωραία ο Μπαγάσας.
1: Η Ρουμανόγρια?
0: Ναι.
1: Η Ρουμανόγρια είχε 400 κιλά μυαλό, ρε.
0: Ναι.
1: Όποιος προπονητής και να έρθει και καλύτερες τακτικές να έχει, καλύτερες αλλαγές να έχει, αυτό το πράγμα να δημιουργεί, να πούμε, μια κατάσταση στο σωματείο έτσι ώστε να έχει μια εξωτερική. Πολιτική σωστή, να έχει μια υποδητήρια,
0: ναι,
1: σωστά. Αυτά εδώ.
0: Δεν μπορούσε να προχωρήσει πιο πάνω με αυτή την στάση και με αυτή την πολιτική. Μήπως.
1: Πιο πάνω, δηλαδή, τι να κάνει πιο πάνω.
0: Να είναι πιο ανταγωνιστικό. Να τρυπήσει το ταβάνι, να μπει Champions League, να παίρνει back-to-back πρωτάθλημα. Θα μπορούσε με αυτό το στυλ.
1: Πόσα, φυσικά θα μπορούσε.
0: Ναι, οκ. Okay, εγώ κάνω ερωτήματα τώρα.
1: Κάτσε, εσύ δεν τον έλεγε Τζενεράλε. Τώρα φυσικά, μου το γυρνάτε. Μου ότι.
0: Εγώ σε κάνω
1: μπορούσε,
0: ερωτήματα.
1: Φυσικά θα μπορούσε.
0: Άκουσα να σου πω κάτι. Την άποψή μου για τον Λουτσέσκου την ξέρουν όλοι.
1: Αφού τη διάβασα εχθές.
0: Ακριβώς. Τον θεωρώ υπέροχο τύπο, υπέροχο άνθρωπο, τρομερό προπονητή. Βέβαια.
1: Βέβαια.
0: Βέβαια, πρέπει να τα λέμε. Φέτος έδωσε πολλά δικαιώματα και στο κομμάτι το αγωνιστικό. Δηλαδή, εγώ το μάτς με τον Παναθηναϊκό πραγματικά πιστεύω δεν ήταν ο Λουτσέσκου στον πάγκο σε εκείνο το παιχνίδι.
1: Μες.
0: Δεν είναι Λουτσέσκου αυτό το παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Να έχεις μάτς 0-2 με αδιάφορο και να το μην το κερδίζεις. Δεν είναι Λουτσέσκου. Δεν ξέρω αν τον επηρέασαν τα προσωπικά του θέματα που τα σέβομαι.
1: Εκεί
0: γιατί πέρασε πολλά. αλλά δεν ήταν Λουτσέσκου αυτό.
1: Κατάλαβες τώρα.
0: Ο Λουτσέσκου κλείδωνε μάτς για πλάκα.
1: Κατάλαβες τώρα τι γίνεται. Ναι. Πεθαίνει η μάνα σου, πεθαίνει ο παπάς σου. Στην άλλη μέρα πρέπει να είσαι στη δουλειά, πίκο. Να οδηγά στο φορτηγό, να κάνει κτλ. Ακούτε ρε έξω εκεί.
0: Αυτή είναι στιγμή πραγματικότητα. Ακούτε. Γιατί εσύ, άμα δεν κάνει νούμερο εδώ πέρα, τι θα σε κρατήσει ο Αδρώνης. Πάρει μια μπότα γκρακ μεγάλη 52 νούμερο, σου πει
1: ναι, δεν πω, νούμερα, ναι. Άμα πω τίποτα παράλογο, ναι. Νούμερα θέλουμε. Έλα ρε, λέει, έχετε νούμερα. Άσε ρε που έχουμε
0: λοιπόν,
1: νούμερα.
0: Επειδή είμαι πάρα πολύ κυνικός, είσαι, μου, πάρα είσαι, πολύ κυνικός. Ναι, εμένα με ενδιαφέρει το day after. Ποιος θα είναι ο Αντιλουτσέσκου.
1: Εμένα με ενδιαφέρει ναι. Ότι ο ΠΑΟΚ χάνει ένα στέλεχος πολύ μεγάλο.
0: Ωραία. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και άλλα μεγάλα στελέχη εκεί έξω.
1: Για να δω.
0: Το θέμα είναι να τα φέρουν. Όπως λέει ένας φίλος, λέει κουλ cool, γιατί τον έδιωξε. Λέω αφού δεν είχαν έτοιμο προπονητή. Δεν το ξέρουμε αυτό αν τον είχαν έτοιμο. Εγώ θα δω, θα περιμένω σήμερα.
1: Σήμερα είναι ναι. Χωριακή μέρα, δηλαδή.
0: Ναι, γιατί κοίταξε, όταν κάνεις ένα. Είναι και θέμα τάκτ, να το δεις και λίγο σε θέμα τάκτ. Δηλαδή φεύγει ο κορυφαίος προπονητής, δεν γίνεται μετά από μία ώρα να ανακοινώσει το νέο.
1: Α.
0: Υπάρχει και ένα λίγο σεβασμός. Οκ, okay. Ναι. Σαν να του λέει ότι εμείς ψάχναμε.
1: Η χείρα δηλαδή πάει στα, στα ξενοδοχεία τα πονηρά κρυφά.
0: Μπράβο, ναι, ναι.
1: Εμφανίζει μετά τρεις μήνες το.
0: Χθες νομίζω ήταν μέρα
1: τη. Μια χείρα έχει ορκιστεί στον πρώτο τη Στεφάνη. Στη σενιά του Μακαρίτη.
0: Χθες ήταν για μένα η μέρα να δουν αντιδράσεις. Βγήκαν ονόματα και ονόματα. Το ξαναλέω, προπονητές για μένα. Οι περισσότεροι κάτω του μετρίου, δηλαδή να γελάς.
1: Αυτό θέλω να
0: μιλήσω. Κυριολεκτό.
1: Αυτό θέλω να μιλήσω.
0: Να γελάς, να γελάς.
1: Ο δηλαδή. Πούστης είναι.
0: Όχι.
1: προπονητής είναι. Τι γελάς.
0: Ναι, εντάξει τώρα, αν είναι να φέρω ένα προπονητή με εντελώς διαφορετική φιλοσοφία, τότε θα πρέπει να μας πούν παιδιά, περιμένετε και 2-3 χρόνια να τον ψήσουμε. Δηλαδή να φέρουν ένα προπονητή ο οποίος παίζει 4-3-3. Φουλ επίθεση. Με τέτοιος πίσω, πίσω χώνει. Ναι, τέτοιος είναι αυτός. Ναι.
1: Βαράτε μπροστά και πίσω.
0: Είναι τέτοιος ο οποίος, αν δεις το βιογραφικό του, γιατί η δουλειά μου είναι να ψάχνω.
1: Πόσα γκολ τρέσει κάθε σεζόν.
0: Δεν είναι μόνο γκολ. Είναι η αντίδρασή του με τον γκολ στον πάρει από κάτω. Ναι. Στο πρώτο 1-2 στραβά, αρχίζει μαλλό με τους παίχτες, είναι Τούντορ. Τούντορίζει. Χάνει την μπάλα και μετά τον διώχνει.
3: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
3: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε. Τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
2: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
0: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
4: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.
5: Που είναι διευθυντής σου.
6: Δεν έχω διευθυντές εγώ, ρε.
5: Τι έχεις?
6: Ιδιοκτήτες.
5: Α.
6: Εντάξει.
5: Ο ιδιοκτήτης του Μπετσό ποιος είναι?
6: Ο κύριος Ανδρώνης.
7: Έχω κλάψει. Έχω κλάψει. Έχω κλάψει, λένε.
5: Δεν θα κλάψεις.
7: Λοιπόν, δεν τα άκουσα, δεν σε ακούω. Μεσημέρι σώπα. Είναι η ώρα που κοιμάμαι λίγο να ξεκουραστώ, γιατί κοιμάμαι 4 ώρα 5 τα βράδια. Κάθομαι, βλέπω τα παιχνίδια. Θες χάρηκα, τα μάτια ήταν πολύ καλά, πολύ ανταγωνιστικά.
5: Εγώ λυπήθηκα που πήρε η ισοπαλία ο Δόνης.
7: Βάλε τον Αχιλέα κουλ, να δεις τι θα γίνει χαμός. Ο Αχιλέας πάρα πολύ καλός.
5: Ναι, αλλά είναι ανήλικος, δεν πάνε
7: το μάτι. Ναι, εννοείται, αλλά βλέπει τα. Παρακολουθεί παιχνίδια γι' αυτό.
5: Άστα να με φυσικές χημίες. Βάλτε τον εκεί στο Μετρόπολη. Πάοκ, πάοκ, στο στίχημα άριστος. Άσε τώρα.
7: Λοιπόν, τι προπονητή θα φέρει τώρα ο ΠΑΟΚ? Εσύ τι προπονητή θα έφερε?
5: Οι περισσότεροι εδώ έχουμε βγάλει την έκτη δημοτικού τώρα. Ναι, λοιπόν, κάνουμε ακροματικότητες τώρα. Σοβαρά μιλάς τώρα. Θα το μάθεις το παιδί γράμματα, το καταστρέψεις τέλος.
7: Το ερώτημα που θέλω να απαντήσουμε μετά.
5: Ο Γκαρσία θα έρθει, ρε.
7: Ο Γκαρσία. Όχι, όχι. Άσε ποιος. Εσύ τώρα λες το θέλω σου. Θες να έρθει ο Γκαρσία για να γίνεται σαν σειρμάς. Να κράζεις εσύ, να ανεβαίνουν νούμερα.
5: Τάζει τη Λάουρα από εδώ, ξέρω με το τόξο. Να κάζονται οι δυτικοί από εδώ να μας δέρουν, να πούμε.
7: Εσύ έχεις φτιάξει τώρα μια εικόνα έτσι σουρεάλ. Εγώ ρωτάω τι προπονητή θα πρέπει να φέρει ο ΠΑΟΚ. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και δεν θα πρέπει να προσπαθήσει.
5: Ένα σαν του Παναθηναϊκού.
7: Μπράβο.
5: Ένα τέτοιο στυλ.
7: Μπράβο, Ντίνο μου.
5: Τέτοιο.
7: Έναν,
5: 36 ναι, χρονών, 37.
7: Α, είναι και 40, 41, 41, 42. Ναι. Ναι, ναι. Ο οποίος να φέρει νέες ιδέες.
5: Έτσι.
7: Έτσι, νέα αύρα, νιου αέρα εντελώς. Έτσι. Να παίζει το σύστημα που παίζει ο ΠΑΟΚ. Επίσης, δεν γίνεται ξαφνικά να τα αλλάξουμε όλα. Θα έχουμε πισωγύρισμα τώρα. Θα πρέπει μετά να αλλάξει όλο το ρόστερ, να τα κάνει όλα ανάκατα. Ένα τέτοιο θέλει. Ανερχόμενο, ναι, αλλά ο προπονητής της Κοπεχάγης μου έπαιρνε πρωτάθλημα με την Κοπεχάγη. Άρα, το πιο σημαντικό και κλείνω, θα πρέπει ο προπονητής που θα έρθει να έχει μέσα του νοοτροπία πρωταθλητισμού.
5: Προπονηταράς.
7: Μη μου φέρουν προπονητή που πάει να σώσει την ομάδα.
5: Πήγε και έφαγε όλα τα παλτά μαζί με τον Μπακασέτα. Δεν θα τον πω μπράβο. Πριν έρθει, αυτή η κίνηση που μόνο μου είναι θετική.
7: Σου άρεσε αυτό.
5: Το Μπακασέτα δρόμο.
7: Ναι, αλλά το ξαναλέω. Ο προπονητής.
5: Το λαφό δρόμο.
7: Ναι,
5: το Ερνάντε δρόμο.
7: Έχει νοοτροπία πρωταθλητισμού.
5: Ναι.
7: Όχι, α, ήταν καλός, μου έσωσε το Αιμπάρ. Ή μου έσωσε το Λεβάντε. Αυτό τι, αναλαμβάνω μάλλον που σώζονται.
5: Θα πάρεις προπονητή που σου πήρε κύπελο Ελλάδος, ρε.
7: Όπα. Θες Παύλο Γκαρσία.
5: Ναι, πεθαίνω.
7: Σοφάς για Παύλο Γκαρσία. Εγώ πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ μας κρατάει έκκληση.
5: Αν αποδέξω η Λάουρα με το τόξο, άμα τολμήσει, φαπ!
7: Πιστεύω στα 200 μέτρα, θα φέρει ο ΠΑΟΚ.
5: Στα 200 μέτρα βρίσκει ελέφαντα με το τόξο.
7: Πιστεύω ότι το όνομα που θα φέρει ο ΠΑΟΚ. Έτσι θέλω να πιστεύω. Δεν το θέλω, μου λέω τώρα.
5: Ναι.
7: Έχει ακουστεί ακόμα ο προπονητής.
5: Σωστό. Σε αυτό συμφωνώ απόλυτα.
7: Όταν το πάμε μια χαλαρή βόλτα, γίνεται άμα δεν έχω βενζίνη, τι κάνεις? Πηγαίνεις για fuel card, κληρώσεις στο Ridges Casino Θεσσαλονίκη. Κάθε εβδομάδα 20 τυχεροί κερδίζουν συνολικά 2.000 ευρώ σε καύσιμα. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Πέμπτη, 5 νικητές φεύγουν με γεμάτο τεπόζιτο και απολαμβάνουν ξένια στις εξόδους του. Fuel card, κληρώσεις μόνο στο Ridges Casino Θεσσαλονίκη. Τώρα, Παναγιώτης Σωτηρόπουλος, πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Και επιστρέφουμε να δούμε και τα άλλα τα ρεπορταζιακά. Να πάμε στο Μουντιάλ. Μετά τις 10 ανοίγουν οι γραμμές. Να πείτε και εσείς τα σώψυχά σας.
8: Χάλασα το POS. Χτάω. Κορυφή έχει στρες, αλλά πλέον δεν κοιτάμε τι μέσα. Μέχρι να έχω άνοια.
9: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
11: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
12: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
13: Τι είναι το Lucky?
14: Σημαίνει η τυχερό σας πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
13: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
14: Τα For All είναι convenience stores. Όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
13: Τι είναι convenience?
14: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
13: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
12: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
13: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
14: Σωστά.
9: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
15: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
16: Καλή σας ημέρα. Στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αθηνών στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας μεταφέρθηκε και διανυκτέρευσε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Το πρωί ξεκίνησε η μεταφορά του στον εισαγγελέα Εφετών Πειραιά μετά την αναίρεση της απόφασης για την αποφυλάκησή του και επιστρέφει σε καθεστώς κράτησης μέχρι το ελάχιστο όριο των 25 ετών. Σοκ έχει προκαλέσει η οικογενειακή τραγωδία που εκτελήθηκε στη Δράμα με θύμα μια γυναίκα αστυνομικό και δράστη το σύζυγό της επίσης αστυνομικό, ο οποίος την τραυμάτισε θανάσιμα με πολλαπλές μαχαιριές στο σπίτι της και έπειτα έβαλε τέλος στη ζωή του με το υπηρεσιακό του περίστροφο. Μνημόνιο κατανόησης υπέγραψαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Η συμφωνία προβλέπει άρση όλων των κυρώσεων κατά του Ιράν, το οποίο θα διασφαλίσει την ασφάλεια και την ελεύθερη διέλευση πλοίων στα στενά του Ορμού σε συνεργασία με το Ομάν. Το Ιράν φαίνεται να έκανε σημαντικές υποχωρήσεις με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι συμφώνησε να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Η συμφωνία δεν απαιτεί αποχώρηση του Ισραήλ από το Λίβανο, ενώ το Ισραήλ διατηρεί το δικαίωμα αυτοάμυνας κατά της Χεζμπολάχ. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα, όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr.
17: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
18: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
19: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
20: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
19: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
20: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
21: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Τι τζέλι τζέλι, πουμ τζέλι τζέλι.
2: Τζέλι τζέλι τζέλι τζέλι τζέλι.
1: Τι τζέλι τζέλι, πουμ τζέλι τζέλι.
2: Τζέλι τζέλι τζέλι τζέλι.
3: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
4: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
5: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
4: www.nyc.gr.
6: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
7: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
6: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε, 2310-36-54-36.
8: Nexus Facility, παρακαλώ.
6: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
9: Οι τείχοι δεν έχουν μόνο αυτιά, έχουν και στόμα.
10: Εξωτερική τύχη. Καμία τύχη. Μία κρύο, μία ζέστη. Νησάφι. Χρειαζόμαστε ανανέωση. Με γκράνικο τριφρές Vitex. Νανοακριλικό χρώμα για ανανέωση της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Κορυφαία προστασία και αντοχή σε μούχλα με διατήρηση της υφής. Γρήγορο στέγνωμα σε χιλιάδες απίθανες αποχρώσεις.
12: Από τον απίθανο σε χρώμα, διακόσμηση δομικά υλικά Κοσμάουγλου.
11: Τέσσερα καταστήματα. Κέντρο, Φίνικας, Εύοσμος, Κόμβος Ευκαρπίας. Showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και πρωτοποριακές λύσεις.
12: Vitex Granico Trifresh από τον Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
13: Μυρίζει λουχουδιά.
14: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
13: Πού πήγε πάλι.
14: Όπου κι αν πήγε. Pet Shop 88 θα ήταν στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88, στο κέντρο Πολυτεχνείου 23 και ανατολικά Βασιλίσσης Όλγας 26.
13: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
14: Και σπίτι να κάτσει θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
12: Pet Shop 88, γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
15: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
16: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
15: Ποιος μίλησε?
16: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
15: Στον δεύτερο.
16: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
15: Τι?
16: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
15: Μπήκα σωστά?
16: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
17: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
15: Όπου θέλω.
17: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
18: Πεινάω. Για πού είμαι?
19: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
18: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
20: Ναι.
21: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύβλιο της Σίτζετς. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
20: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
17: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
21: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
20: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
21: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
17: Seajets και είσαι ήδη εκεί. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
22: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα, μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10, μόνο 72 λεπτά. Και πύρα φίξ εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
17: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας.
0: Βενζίνη, δίζελ, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
1: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις αλήθινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
8: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
23: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ. Star EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση. Αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Star EMI. The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
24: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
25: Στη Φιμπραν γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν, παγκόσμια ελληνική.
26: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
27: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
26: Και η νομική προστασία?
27: Προστασία, αλλά νομική.
26: Και η απαλλαγή?
27: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
26: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
27: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
28: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο.
29: Ναι.
28: Τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο.
29: Bad boy.
28: Κάτσε το ξαναυπολογίσω.
29: Αριστώ, ναι, ναι.
28: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
30: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.

0: Νίκοβι, σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Αν δεν έχεις γραφτεί ακόμα στη Winmasters, έχεις χίλιους λόγους να το κάνεις. Μπαίνεις τώρα, κάνεις την εγγραφή σου και με κωδικό WIN1000 παίρνεις 1000 δώρα εντελώς δωρεάν. Όλα χωρίς κατάθεση. Τα δώρα που θα λάβεις είναι για να παίξεις αθλητικό στοίχημα αλλά και καζίνο. Και μην ξεχνάτε, Ερμάνος μου, μην ξεχνάτε την ασφάλειά σας. Με όλα αυτά που ακούμε κάθε καλοκαίρι για φωτιές, πλημμύρες και χαλάζι, αναρωτιέστε τελικά τι καλύπτει η ασφάλεια φυσικών φαινομένων. Και εκεί αρχίζει το μπέρδεμα, γιατί κάθε πακέτο λέει κάτι διαφορετικό. Δεν είναι και τόσο απλό. Απλό είναι όμως να έχεις κάποιον που σου εξηγεί τα ανθρώπινα. Στο Insurance Market βλέπεις επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές και καταλαβαίνεις τι πραγματικά περιλαμβάνει κάθε κάλυψη χωρίς ασάφειες. Insurance Market, 15 χρόνια κάνουν την ασφάλισή σου απλή. Στη Ρουμανία έχουν βγει κάποια έτσι, δημοσιεύματα. Βλέπω εδώ τώρα αποσταρίσματα ότι ο Λουτσέσκο, η επόμενη ομάδα του θα είναι Εθνική Ελλάδος, εκεί που βέβαια υπάρχει προπονητής. Έτσι, θα είναι ο εκλέκτορας μας.
1: Πότε λύγει το συμβόλαιο του εκλέκτορας σας?
0: Ποιου?
1: Του κυρίου Γιωβάνοβιτς.
0: Γιωβάνοβιτς έχει ακόμα, αφού συνεχίζει κανονικά.
1: Με πότε τελειώνει?
0: Τώρα ανανέωσε.
1: Τώρα ανανέωσε. Δύσκολα τώρα, θα πάει.
0: Ναι, ακριβώς. Έχουν βγει πάρα πολλά στοιχηματικές για το ποιος είναι ο επόμενος προπονητής του ΠΑΟΚ.
1: Τον Γκαρσία που το δίνει.
0: Τώρα θα σου πω. Πρώτο φαβορή δίνουν τον Πεϊσότο. Αυτός δεν πήγε στην υπέγραψη ήδη, νομίζω.
1: Πάει αυτός.
0: Αυτός πέρα πήγε Γουλφς, ναι. Τον Πούσιτς δίνουν πρώτο φαβορή. Τρία φράγκα.
1: Ωραίος.
0: Καρσέδο 4.
1: Ωραίος.
0: Κονσεϊσάο 7. Μαρτίνς 11.
1: Ποιον Μαρτίνς?
0: Του Ολυμπιακού.
1: Εκείνο με το βλέμμα το ηλίθιο που είχε.
0: Καλός προπονητής όμως.
1: Είχε κατάθλιψη αυτό.
0: Είχε κατάθλιψη, λες, ναι. Ποστέκογλου 17.
1: Ω φίλε, αυτό θα μάθει.
0: Τώρα εδώ τι γίνεται, πανηγύρι, ναι.
1: Να μάθει ο Ποστέ. Ωραία, φίλε.
0: Γουστάρεις Ποστέ. Εσύ θες τώρα να έρθει.
1: Το χοντρό να έρθει.
0: Για να κάνει ράφτη. Ήβης 17.
1: Είναι και φίλος του Γρηγόρη.
0: Τι φίλος?
1: Ποιος? Ο Ποστέκογλου. Από πού είναι φίλος? Λάθος κάνεις.
0: Λοιπόν,
1: ο φίλος του Γρηγόρη είναι ο Ξάπλας.
0: Λοιπόν, σταμάτα ρε. Λοιπόν, Ποστέκογλου 17.
1: Ναι, καλά.
0: Δεν υπάρχει. Μάρτινς, Ήβης 17, δεν υπάρχει αυτό το σενάριο.
1: Ο Ήβης δεν έρχεται.
0: Ο Ήβης είναι στην Αλαίνερ, παιδιά. Πήρε πρωτάθλημα εκεί, πρώτη πήρε και ο
1: Άννα. Καλά είναι εκεί.
0: Δηλαδή, αφήγει από την Μπάγκεν, ξέρω εγώ, τη Ασία με συμβόλαιο. Πώς θα την
1: πει. Ο Ινδιάνος, πού είναι ο Ινδιάνος?
0: Τώρα περίμενε, περίμενε.
1: Έχει κι άλλους από πάνω.
0: Πογιέτ 17.
1: Ποιος?
0: Πογιέτ 17.
1: Πογιέτ, ναι.
0: Πάμπλο Γκαρσία 17.
1: Μάλιστα.
0: Λέτο 23.
1: Ναι.
0: Θα έφερνε Λέτο?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Τι θα τον κάνω? Χοντρός.
0: Εντάξει, εγώ δεν κοιτάζω τώρα στιλιστικά.
1: Χοντρός. Στιλιστικά.
0: Ναι.
1: Χοντρός άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Προπονητής. Όχι, Ζάχαρο, θα το πιάσει. Άστα.
0: Αλμέιδα 26.
1: Έλα εδώ να σε φτιάξω.
0: Έλα ρε Αλμέιδα εδώ πέρα.
1: Έλα να σε φτιάξω.
0: Εγώ το γουστάρω το Αλμέιδα.
1: Βέβαια, σε καταστρέψει βιολογικά.
0: Το γουστάρω το Αλμέιδα.
1: Ναι. Μόλις άκουσε ο Κωνσταντίνος το όνομα Αλμέιδα, κατουλήθηκε απάνω από το φόβο.
0: Λες,
1: ζητάει pressing.
0: Θα ζητάει pressing.
1: Τι λένε, σοβαρά μιλά τώρα.
0: Γιατί ο Λουτσέσκο δεν του ζητούσε?
1: Σιγά.
0: Μια χαρά του ζητούσε.
1: Σιγά στο
0: Βαλβέρδε,
1: κέντρο.
0: Βαλβέρδε 31.
1: Ναι.
0: Γιωβάνοβιτς 31, εντάξει, δεν υπάρχει περίπτωση. Όχι ότι οι περισσότεροι.
1: Ράσταβα
0: 36.
1: Όχι.
0: Μίτσελ 46. Στάνκοβιτ 41.
1: Και το Μίτσελ ήθελα.
0: Και ο Μίτσελ, φίλε, δεν υπάρχει προπονητή.
1: Για να κάνω χουλιαμά, ρε.
0: Α, για χουλιαμά.
1: Για χουλιαμά, γιατί δουλειά
0: δεν υπάρχει. Από αυτού εδώ πέρα,
1: ναι.
0: Όχι ποιου θέλω. Ποιου θέλω, εμένα μου να διαλέξω, θα τον Ήβη.
1: Ναι.
0: Ξεκάθαρα. Έρχεται, δεν χάνουμε χρόνο καθόλου, ξέρει τους πάντες και τα πάντα.
1: Πήρε
0: και δεν έχει στα γραφεία κανέναν από αυτούς που δεν ήθελε. Ξέρουμε τι δουλειά μπορεί να κάνει, μεθοδικός, σοβαρός, είναι καλός προπονητής, τέλος. Αλλά δεν μπορεί να έρθει. Από αυτούς όλους, μόνο Κωσιεσάο και Καρσέδο, αλλά και αυτό είναι δύσκολο και οι δύο.
1: Φίλε, όταν θες να διώξεις τον προπονητή σου 1,5 μήνα, ήδη έπρεπε να έχεις εδώ προπονητή.
0: Ναι. Θα φανεί σήμερα. Σήμερα θα φανεί. Άντε, εγώ την ίδια μέρα το πιστεύω ότι και για λόγους έτσι ηθικούς δεν γίνεται. Λέμε τη λύση συμβολέου και ανακοινώνουμε το βράδυ.
1: Δεν υπάρχει ηθική λόγια έτσι όπως έφυγε ο Λουτσέσκο από τον ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει ηθική.
0: Αφού φύγανε με κοινή συνενέση με τον Ιβάν Σαββίδη. Καθίσαν, μιλήσαν, τα είπαν, τα ξαναείπανε.
1: Ποιο μίλησε?
0: Ο Ιβάν Σαββίδη.
1: Εγώ λέω ότι ο Φούγιας μίλησε.
0: Δεν νομίζω ότι δεν μίλησε ο
1: Λουτσέσκου. Εγώ λέω μίλησε ο Φούγιας.
0: Δεν νομίζω ότι δεν μίλησε ο Λουτσέσκου με τον Ιβάν Σαββίδη, φίλε. Yeah. Εδώ άλλη ενημέρωση έχω. Έχω ενημέρωση ότι μίλησαν κανονικότερα. Σαφώς θα μίλησαν και οι ατζέντες, δεν το συζητάμε.
1: Οι ατζέντες, ακονομίζουν, ναι, τον πάνε τώρα. Να τον πάνε στην.
0: Ποιο σου είπε σένα ότι ο Λουτσέσκου θα πάει κατευθείαν να προπονηθεί κάπου.
1: Θα περιμένει, ρε, τον Παναθηναϊκό θα περιμένει.
0: Γιατί τον μόνο, Ολυμπιακό, Ελλάδα, θα μόνο Ελλάδα μπορεί να πάει, νομίζει, προπονητή.
1: Παντού μπορεί να
0: παντού
1: πάει.
0: Μπορεί να πάει.
1: Παντού μπορεί να πάει.
0: Εγώ τώρα μιλάμε προσωπικά.
1: Παντού.
0: Ο Λουτσέσκου, έτσι πως είναι σε αυτή την κατάσταση που δεν είναι καλά άνθρωπο και λόγω αυτού του
1: σκηνικού
0: που βίωσε.
1: Κάτσε, ρε,
0: θα περίμενα τελειώσει το καλοκαίρι.
1: Δηλαδή, πεθάνε
0: θα ξεκουραστώ τρεις μήνες.
1: Θα πεθάνε ο μπαμπάς μου και θα κάνω
0: ένα
1: χρόνο να συνέλθω να πούμε. Ποιο πέθανε ο μπαμπάς του Φορτηγατζή και πήγε τρεις μήνες το φορτηγό το κλείδωσε.
0: Επειδή δεν ποιος... έχει την ανάγκη του Φορτηγατζή λοιπόν ο Ρασβάν Λουτσέσκου.
1: Ναι.
0: Και μπορεί να θέλει, γιατί το μυαλό
1: ναι.
0: είναι ένα και το, η δουλειά του προπονητή είναι κυρίως το πνεύμα, το μυαλό, η σκέψη,
1: ναι,
0: να αποσιωθεί.
1: Ναι, ναι. Σαν τον κόκκινο δηλαδή ένα πράγμα.
0: Σταμάτα ρε.
1: Δηλαδή το δικαιολογεί τώρα τον κόκκινο. Θέλει κανένα τρίμηνο λέει, να κάνει.
0: Γιατί τι είχε ο Γρηγόρης και το δικαιολογεί. Γιατί πράγμα, τι είχε κάποια χτύπα ξύλο. Είχε πριν από 8 μήνες. Δεν είχε. Πριν πόσο καιρό. Ναι. Λοιπόν. Μπορεί να θέλει ο άλλος να ρεμίσει 5 μήνες, 3 μήνες, 6 μήνες, να πάει μέχρι το Γενάρη.
1: Μάλιστα.
0: Τι.
1: Πήρε ποτέ ομάδα ο Λουτσέσκου το Γενάρη, ας πούμε.
0: Ας κάτσε ένα χρόνο.
1: Τώρα, ναι.
0: Ας κάτσε ένα χρόνο, τι έχει ανάγκη. Λέω τώρα, ας κάτσε ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να πιεστεί τώρα να πάει οπωσδήποτε σε ομάδα.
1: Εσύ τώρα δηλαδή τι ζωή.
0: Αν και το ξαναλέω.
1: Μην πάει σε κανένα Ολυμπιακό και είσαι κανένα Παναθηναϊκό, θα έχει ένα ζόρι τώρα. Αλήθεια θα μου πει.
0: Φυσικά θα
1: έχω. Τι ζόρι θα έχει.
0: Φυσικά θα έχω ζόρι.
1: Και αυτοί που δεν μιλάνε τώρα και είναι στο χαλαρό, τι θα πούνε. Γιατί πήγε στον Ολυμπιακό Λουτσέσκου στο Παναθηναϊκό, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν είδα κανένα κλαίει να πω να κάνουν. Τον έχουν Κοίταξε. Αποδομήσει τώρα.
0: Εγώ είμαι τη άποψη ουδή αναντικατάστατο.
1: Καλά,
0: απλά αυτός που θα αντικαταστήσεις να είναι τουλάχιστον μελετημένος, διαβασμένος και εφάμιλος. Εις άξιος με άλλες προδιαγραφές, με άλλες προοπτικές.
1: Ωραία.
0: Ναι, δηλαδή και εμείς εδώ κάποια στιγμή θα φύγουμε. Δεν είναι. Τι σημαίνει το ραδιόφωνο θα κλείσει. Όχι. Θα έρθουν άλλοι.
1: Ακούγανε, εμείς δεν είναι το ίδιο.
0: Εσύ,
1: εμείς κάνουμε ραδιόφωνο 20 χρόνια και από εδώ έχουμε να βγάλουμε νέο παραγωγό 50 χρόνια. Δεν βγαίνουν παραγωγή.
0: Ο λόγος είναι ξεκάθαρο.
1: Δεν ξέρω ποιος είναι ο λόγος.
0: Οι νέοι δεν ασχολούνται με το ραδιόφωνο.
1: Άμα δεν ασχολούνται με το ραδιόφωνο.
0: Ασχολούνται περισσότερο με τα social.
1: Με δεινόσαυροι θα γίνουμε εδώ πέρα.
0: Ναι. Ασχολούνται με τα social, κάνουν κάτι άλλο.
1: Εμείς δεν ασχολούμαστε με τα social.
0: Εμείς δεν είχαμε. Είχαμε εμείς ρε, εσύ πλάκα με κάνεις.
1: Άλλο λέω εγώ δηλαδή. Ναι. Εμείς δεν ασχολούμαστε. Και πώς το ραδιόφωνο πηγαίνουμε και κάνουμε ραδιόφωνο. Δηλαδή τι, social δεν έχουμε. TikTok δεν έχουμε. Internet TV δεν έχουμε. Facebook δεν έχουμε. Instagram δεν έχουμε.
0: Ναι, σου λέω τη σκέψη του νεαρού, του πιτσιρικά. Του 12χρονου, 15χρονου, 14χρονου, 18χρονου. Εμείς όταν ήμασταν 12, 14, 15, εγώ για μένα ήταν όνειρο ζωής να κάνω αυτό το πράγμα επάγγελμα.
1: Ναι.
0: Ναι, το διεκδίκησα, το κυνήγησα.
1: Ναι.
0: Τώρα ένας 12χρονος, 14χρονος σου λέει εγώ θα γίνω
1: TikToker.
0: Ναι. Αυτό σου λέω ρε παιδί μου. Θα γίνω YouTuber, θα γίνω ούτε τηλεόραση.
1: Και ράδιο ποιος θα κάνει.
0: Θα κάνουμε εμείς.
1: Βρε εμείς θα πεθάνουμε.
0: Ο Χάρης.
1: Ο Χάρης.
0: Μετά... Θα κάνουν τα παιδιά, οκ. Okay.
1: Ποιος θα κάνει. Τώρα τα εκπαιδεύσαμε, τα δώσαμε μια εκπομπή.
0: Ναι.
1: Ένα απόγευμα, ένα από τα παιδιά.
0: Αυτό είναι άλλο θέμα.
1: Over 80 χρονών είμαστε όλοι.
0: Όχι 80 χρονών.
1: Παράδειγμα λέω.
0: Πού διάβασα στην Ιταλία. Μαροκινός, άσο, ναι, αυτά που διαβάζει ο ραπ εδώ πέρα και λέει αμάν τι γίνονται στην Ελλάδα, γίνονται επί 10 στο εξωτερικό.
1: Τι Μαροκινός.
0: Για άντρες που κάνουν, τις γυναίκες που φτιάχνουν, επί 10. Απλά δεν τα διαβάζει, διαβάζει
1: τα δικά μας. 11 εκατομμύρια μια κουτσουλιά είστε εδώ. Η παραβατικότητά σας είναι πολύ μεγαλύτερη έναντι των άλλων που είναι εκατομμύρια περισσότεροι από εσάς. Τι Μαροκινός. Εδώ κάθε μήνα σκοτώνει τη γυναίκα του. Και όλοι κάνουν τους bodybuilder εκεί, τους άλλους και τα λοιπά. Ο ένας έτρεχε να πούμε.
0: Όλοι θέλουν να γίνουν τεχνικοί διευθυντές. Εγώ λέει θα έβαινα Γκαρσία. Ο άλλος, εγώ θα έβαινα Τέρζη. Θα σας ακούσουμε. Θα σας ακούσουμε. Στεναχωρέθηκα που έφυγε ο Ρασβάν. Παιδιά, εντάξει, ο Πάουκ είναι ένας ζωντανός οργανισμός που πρέπει να κινηθεί όμως.
1: Στεναχωρέθηκες, αλλά πολύ ψηλά το παίρνεις να πούμε.
0: Ποιος?
1: Αυτός που θέλει το μήνυμα.
0: Τι θα κάνει.
1: Ναι.
0: Το ξαναλέω,
1: πολύ
0: ο Πάουκ για μένα παίρνει ένα πολύ δύσκολο δρόμο.
1: Σου πω εγώ
0: μπορεί
1: το
0: να δικαιωθεί πανηγυρικά, να ξέρεις.
1: Απαξιχιο άρισκα μια ομαδάρα με τον Καρυπίδα, σου λέγω εγώ τι ουρλιάγματα θα είχαμε. Τυχερή είναι στην ΠΑΕ Πάουκ.
0: Κάτσε.
1: Τυχερή είναι. Που Άρης είναι μάπα.
0: Μισό.
1: Ας ήταν κανένας καλός ο Άρης, θα σου έλεγα ότι γαυγίσματα θα είχαμε.
0: Διαφωνώ κάθετα.
1: Διαφωνείς κάθετα.
0: Ο Πάουκ με τον Άρη ανταγωνίζει τα τελευταία χρόνια κάψω ποδόσφαιρο και δεν το ξέρω.
1: Ποιος θα κάνει λέει.
0: Πάουκ με τον Άρη.
1: Όχι.
0: Τότε τι.
1: Ο Ταλκάς του Παοξίνου είναι Αργιανός όμως. Άμα πάει.
0: Τα τελευταία χρόνια παλεύει με τον Ολυμπιακό, με την ΑΕΚ, με αυτούς παλεύει. Ο Άρης είναι κάτι άλλο. Δεν ισχύει αυτό που λες.
1: Δεν ισχύει.
0: Όχι.
1: Και άρα κάνε τώρα τρεις μεταγραφάρες. Ο Άρης θα σου λέγα εγώ ότι θα ισχύει. Θα βαράγανε
0: αυτό που θα γίνει είναι μικρά... να πάρουν περισσότερο πίεση.
1: Τι έκανε λέει.
0: Περισσότερη πίεση.
1: Περισσότερο πίεση.
0: Αυτό ναι.
1: Περισσότερο... Τώρα χαλαρουίτα ρε Παοξίδες.
0: Περισσότερη πίεση.
1: Ναι. Χαλαρουίτα ε. Ο Τζενεράλε χαλαρουίτα ε.
0: Ναι. Όχι. Η ψήρα τρελαίνεται.
1: Τι θέλει να πει.
0: Εντάξει.
1: Επέτω.
0: Εγώ λέει σαν συνδρομητής του Bet Show νευριάζω που ο Γρηγόρης δεν δίνει προγνωστικά εδώ και ένα μήνα, αλλά μια χαρά τα δίνει. Στο κανάλι του Καμεραμάν. Άρα λέει δεν ισχύει αυτό.
1: Στο κανάλι του κάμερα.
0: Έτσι λέει εδώ τώρα.
1: Α, τι Παρασκευές.
0: Μια χαρά τα δίνει λέει εκεί.
1: Ναι.
0: Την ξύρα. Κούλη, υπάρχει περίπτωση Σάρι. Δεν νομίζω να υπάρχει περίπτωση Σάρι γιατί είναι μεγάλο σε ηλικία.
1: Πόσο είναι ο Σάρι,
0: δεν. Εξιντάρι, δεν είναι.
1: Εξιντάρι είναι μεγάλο σε ηλικία.
0: Δεν είναι.
1: Εξιντάρι, ο Μπρατ Πίτ εξιντάρι είναι, βάζει 30 άλλα κάτω και
0: τέτοια. Για προπονητήρε
1: μιλάμε. Τι λε, ραπέ, μεγάλο.
0: Ο Μαουρίτσιο Σάρι.
1: 67.
0: Πάρα πολύ μεγάλο, όχι μεγάλο. Ναι. Πάρα πολύ.
1: Ενώ ο Σάντος που θέλετε να το φέρετε 75 μικρός είναι.
0: Κούλ, το θέμα Γιαννούλη τι έγινε, πάλι άνοιξε. Το ξαναλέμε παιδιά για να μην το κουράζουμε. Ο μάνατζερ του θέλει να τον πάει στον Ολυμπιακό. Ξεκάθαρα πράγματα.
1: Θέλω, ο Παναγιωτάκης
0: βέβαια.
1: Να βγάλει περισσότερα φράγκα.
0: Ναι.
1: Όχι, θα περιμένει τον.
0: Ο παίχτης θέλει να μείνει εδώ πάνω.
1: Άμα το κρύο και αυτό.
0: Τι να σας πω, αν δεν το τελειώσει ο ΠΑΟΚ, θα μένει ορούμενο. Θα μένει ορούμενο και ο παίχτης θα τον διεκδικούν όχι μόνο ο Ολυμπιακός. Και άλλη ομάδα μαθαίνω από Αθήνα.
1: Για την ΑΕΚ,
0: όχι, για τον Παναθηναϊκό μαθαίνω.
1: Κυριακόπουλος θα.
0: Αριστερά, τι, αν παίξει με back half, δεν θα χρειαστεί εκεί.
1: Φέτος θα σας περάσει ο Παναθηναϊκός, να ξέρεις.
0: Λες,
1: Ναι, έτσι. Το μυρίζομαι δηλαδή.
0: Θα εξαρτηθούν πολλά.
1: Κούρεψε και τις τρίχες από τη μύτη μου και μυρίζω καλύτερα τώρα.
0: Θα εξαρτηθούν πάρα πολλά από το ποιος θα είναι ο αντικαταστάτης του Λουτσέσκου.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό λέω ότι σε αυτήν την επιλογή απαγορεύεται ο ΠΑΟΚ να κάνει λάθος. Ας κάνει λάθος σε μια πρόσληψη εμπορικού διευθυντή.
1: Ναι.
0: Μάρκετινγκ. Ας κάνει λάθος σε ένα scouting.
1: Ναι.
0: Στον προπονητή απαγορεύεται.
1: Μάλιστα.
0: Απαγορεύεται να κάνεις λάθος.
1: Πότε το περιμένεις.
0: Ιδάλλως θα γίνουμε Παναθηναϊκός Αλαφούζου. Πάρε εσύ, έλα εσύ, πάρε εσύ, έλα εσύ, πάρε εσύ. Γιατί στην πρώτη στραβή, αν ερχόταν κανένας Πούσης, τον Αύγουστο θα το διώχναμε. Αποκλείεται στην Ευρώπη, έφυγε Πούσης. Ψάξε ξανά επόμενο. Ή θα γινόμαστε Ολυμπιακό πριν με την Λίμπαρ. Θυμάστε τι έκανε ο Ολυμπιακός.
1: Άλλαζε.
0: Σαν τα πουκάμισα. Το ξαναλέω, ο προπονητής είναι ότι ο σεφ στα μεγάλα ξενοδοχεία. Τον βρίσκεις, τον κλειδώνεις, τον κρατάς και χτίζεις πάνω του.
1: Μην με μιλάς για ξενοδοχεία.
0: Γιατί?
1: Ακόμα τα κρουασάν ο Πέλκας δεν μας τα έκανε.
0: Άντε πάλι με τον Πελκίνιο, άντε πάλι.
1: Πέλκας τι λέει, στεναχωρεμένος είναι.
0: Για ποιο πράγμα?
1: Για τον προπονητή του. Ποιοι παίκτες πιστεύεις ότι είναι στεναχωρεμένοι και ποιοι είπαν ουφ?
0: Οι περισσότεροι είναι στεναχωρεμένοι.
1: Ποιοι
0: λογικά,
1: δεν είναι.
0: Λογικά.
1: Ποιοι να μην είναι στεναχωρεμένοι.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
3: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Τρέχουμε να μην προλάβουμε.
1: Ποιος θα πάει εκεί στο. Ποιο? Τώρα που ο Βιερίνια πήρε το. Από το Παπιόν έβαλε τη φόρμα και είναι τώρα τεχνικό. Ποιος...
0: Ο Βιερίνια είναι υψηλά.
1: Ποιο θα στείλετε τώρα για το. Το ΣΕΟ.
0: Ο Σάρι νομίζω πάντως πήγε στην Αταλάντα.
1: Ναι.
0: Μου το στέλνει και ο Φώτης εδώ τώρα.
1: 3-4-3.
0: Φιλαράκι σου.
1: Πες μου, ρε.
0: Έλα, τι θες. Δεν άκουσα γιατί διάβαζα μήνυμα. Ποιον θα στείλεις.
1: Ναι.
0: Πού στα.
1: Εκεί με τη γραβάτα, ποιο θα στείλει.
0: Θα το δούμε ποιο θα είναι γενικό αρχηγό.
1: Του Μασάτο.
0: Όχι. Του Μασάτο είναι για τα γραφεία, τα είπαμε αυτά.
1: Α, είναι γραφιάκια.
0: Ναι.
1: Γραφιάκια, ναι. Ποιο θα στείλει.
0: Δεν ξέρω ποιον θα έχουν γενικό
1: αρχηγό. Ο Βιερίνια δεν πήγαινε μέχρι πρώτη, ναι.
0: Ναι. Τώρα δεν ξέρω ποιο.
1: Ο Βρίζας έφυγε.
0: Ο Βρίζας έφυγε. Ο Καρυπίδης.
1: Κοπέρισε στον Όφη.
0: Στον Όφη.
1: Στον Όφη.
0: Στον Όφη θα πάει, μια χαρά. Εντάξει, Όφη τηλεχώνεται πάντως.
1: Φελός είναι, έπρεπε να περιμένει, μήπως πάει τίποτα Εμιράτα, οικονομήσει κι αυτός. Πάει στον Όφη.
0: Γιατί κάνει το βιογραφικό του κι αυτός, γιατί μια χαρά. Χαρά είναι Όφη.
1: Βιάστηκε, βρε.
0: Όφη είναι μια χαρά
1: ναι,
0: επιλογή.
1: Βιάστηκε.
0: Ναι, μια χαρά. Ευρώπη θα παίζει, μια χαρά επιλογή είναι.
1: Λες,
0: Κι εγώ θα πήγαινα.
1: Θα πήγαινες.
0: Ναι.
1: Στην Κρήτη.
0: Στην Κρήτη.
1: Σιγά πάω στην Κρήτη.
0: Εσύ επειδή δεν θες τους κριτικούς, άλλο αυτό, άλλο το άλλο. Ο Σάρι, παιδιά, έχει φύγει. Ναι, τελείως, μην το ψάχνετε καν.
1: Σάρι.
0: Λοιπόν,
1: Βρωμήλες, μια πίπα.
0: Να πούμε λίγο για τα Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Εκεί που χθες είχαμε 4 χινάρια. Με τα outsider να παίρνουν εύκολα το χ. Ναι. Δηλαδή προηγήθηκαν, τους σοφάρισαν, πίεζαν. Θα πάω να δούμε τι έχουμε σήμερα και μετά τις 10 ανοίγουμε γραμμές σήμερα.
1: Σήμερα τι ώρα είναι το μάτς?
0: Το βράδυ έχει ματσάρα σήμερα. Γαλλία σε Νεγάλη. Αλλά εμείς νωρίτερα, όχι 10. Εμείς έχουμε νωρίτερα και εκπομπή. 10 η ώρα. Τελειώσουμε και πάμε να το δούμε.
1: Τι να δούμε αφού.
0: Τι. 9-10.
1: Ναι.
0: 9-10 έχουμε.
1: Ναι.
0: Πάμε και πάμε να το δούμε. Λοιπόν.
1: Να κλείσω τραπέζι.
0: Πού θες να κλείσω?
1: Εκεί που πάμε και τα βλέπουμε.
0: Α, ναι, πάμε καπάκι μετά.
1: Στο Κουκουρέγια.
0: Ο Κουκουρέγια πήγε ρεάλ.
1: Ξέρω, τάμα θα αριστερό μπακ.
0: Πήγε ρεάλ. Φέτος το κουμπαράκι σου θα χτυπήσει κόκκινο στην ακροματικότητα με αυτά που γίνονται στον ΠΑΟΚ. Εδώ θα είσαι, λέει.
1: Πάντα τέτοια να γίνονται.
0: Σοφάς, ε.
1: Oh.
0: Πάμε διαλυματάκι.
1: Διαλυματάρα.
0: Και επιστρέφουμε να δούμε λίγο τα μουντιαλικά νιουζ εδώ πέρα.
1: Ο Φουκαράς σχετικά... δεν γίνεται.
0: Δεν κάνει κινήσεις ο Άρης. Ακόμα μου κάνει εντύπωση ότι δεν έχουμε κινητικό της.
1: Σπανούλης.
0: Γενικό.
1: Σπανούλης.
0: Το πιάσες, ε.
1: Σπανούλης.
0: Που τελειώνει λίγο με.
1: Με Δευτέρα.
0: Με Δευτέρα.
1: Με 6.000 στροφές.
0: Ναι, τελειώνει με γκάζ για τις προτάσεις.
1: Έκλασε Μέντες ο Σπανούλης. Γιατί φοβήθηκε να πει όταν το είπε ο δημοσιογράφος ποιο είναι ο στόχος.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ο στόχος μας είναι να.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ο στόχος μας είναι να.
0: Λοιπόν. Πριν δώσουμε σκητάλη στα διαφημιστικά και στο αθλητικό δελτίο ειδήσεων, να πούμε ότι η Nova και το κανάλι Viasat Epic Drama σε στέλνουν στο Παρίσι. Με αφορμή τις συναρπαστικές σειρές η Ύπουλη Βασίλισσα, ο κύριος Σπέιντ και Μον Μαρτί που μας ταξιδεύουν στη Γαλλία, ένας τυχερός κερδίζει ένα μοναδικό ταξίδι για δύο στην πόλη του φωτός. Αν είσαι ενεργός συνδρομητής τηλεόρασης Nova, μπες τώρα στο nova.gr και δήλωσε συμμετοχή. Δεν είσαι ακόμα συνδρομητής, επέλεξε ένα πρόγραμμα τηλεόρασης Nova και μπες και εσύ στην κλήρωση.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: καλή σας ημέρα. Με ισοπαλίες ολοκληρώθηκαν οι χθεσινές αναμετρήσεις του παγκοσμίου κυπέλου, καθώς Ισπανία πράσινο ακροτήριο έμειναν στο 0, ενώ Βέλγιο, Αίγυπτο, Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη έληξαν 1-1 και Ιράν, Νέα Ζηλανδία 2-2. Το σημερινό πρόγραμμα περιλαμβάνει τις μεγάλες πρεμιέρες της Γαλλίας απέναντι στη Σενεγάλη, του Ιράκ με την Νορβηγία, της Αργεντινής κόντρα στην Αλγερία και της Αυστρίας με την Ιορδανία. Σε τροχιά συνενετικού διαζυγίου με τον Ρασβάν Λουτσέσκου βρίσκεται η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, παρά την επιθυμία του Ρουμάνου τεχνικού να εξαντλήσει το συμβόλαιό του. Η ΠΑΕ ΆΡΙΣ βρίσκεται σε αναμονή μεταγραφικών κινήσεων, καθώς μέχρι τώρα προσπάθειες δεν έχουν τελεσφορήσει εντός του αυστηρού οικονομικού πλαισίου που έχει θέσει η διοίκηση. Δύο νέες φιλικές αναμετρήσεις με την Παλέρμο και τη Σαντιρόλ κλείδωσε ο Ηρακλής για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του στην Ιταλία. Η επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ ΆΡΙΣ τέθηκε προσωρινά εκτός λειτουργίας λόγω της τεράστιας επισκεψιμότητας που σημειώθηκε αμέσως μετά την κυκλοφορία των νέων εισιτηρίων διαρκείας. Ο Νίκα Λάθης βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη για την οριστικοποίηση της μεταγραφής του στον ΠΑΟΚ, με την ΚΑΕ να προαναγγέλει τη συμφωνία μέσω ανάρτησης με τον έμπειρο Γκάρτ. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκτόσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις χωρίς ενοχές.
2: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

0: κόσμος.
1: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
0: Ποιος?
1: Δεν ξέρω.
2: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε. Αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, ηρωή μας.
3: Ρε φίλε, πάλι ψάχνεις τρυπάνια στο ίντερνετ. Πήγαινε στη Στερεότική να τελειώνεις. 50 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Εργαλεία, αναλώσιμα, τα πάντα. Φτιαγμένα για μάστορες με μεράκι. Καζατζίδη 56, πάνω από το πράκτικε. Στερεότική.gr. Αν δεν το βρεις στη Στερεότική, δεν θα το βρεις πουθενά.
4: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
5: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
5: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
7: Plus.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
9: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
10: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
9: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
10: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
11: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
12: 30 φιλίδες στους αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου. Έπιπλα για όλο το σπίτι αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
11: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
12: Έπιπλα 30 φιλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. 30filidisfurnitures.gr.
13: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora. Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Μητέα.
14: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
15: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
14: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
15: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
14: Αισθάνεσαι σπίτι.
15: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
16: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
1: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
17: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
16: άλλαξε το.
17: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
18: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
19: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
20: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης

0: Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το ίσες σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό!
2: Και τρενάκι! Και τραμπολίνο! Και φουσκωτά και πισίνα!
3: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
4: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Η εμπειρία και η αξιοπιστία της Avis συναντά τη τεχνογνωσία του Scrooge στο cardom.gr. Η πλατφόρμα για online αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου. Όλα τα αυτοκίνητα εκεί έχουν πλήρες ιστορικό συντήρησης. Ελέγχονται από πιστοποιημένους μηχανικούς και συνοδεύονται από 12 μήνη εγγύηση. Και μόνο από 15 Ιουνίου, από χθες δηλαδή, μέχρι 22 Ιουνίου, για μία εβδομάδα, έχετε έως και 10% σε όλα τα αυτοκίνητα. Δηλαδή, μπαίνετε, βρίσκετε μια μπέμπα, παίρνετε έκπτωση 7.350, Audi 7.140, Land Rover 5.300, Mini μέχρι έκπτωση 3.045 ευρώ, Peugeot, όπως βλέπει στο cardom.gr τώρα ο Ντίνος μας, μέχρι 2.920 ευρώ έκπτωση. Ωραία πραγματάκια στο cardom.gr για τους φίλους που ψάχνουν αυτοκίνητα. Τώρα δεν ξέρω πώς πάει τον γκάλο.
1: Ασφαλτρώνουν και στην πόλη.
0: Ναι, και πώς είναι η κίνηση στην δρόμη, δεν ξέρω.
1: Γιατί ασφαλτρώνουνε.
0: Ασφαλτρώνουνε.
2: Λοιπόν, φαντάστε τώρα. Φίλε, εγώ,
0: να σας ξεχάσουμε και αυτά που ξέρω.
2: Εγώ να σας πω κάτι. Ναι. Φανταστείτε τώρα.
1: Κάτσε, ρε, περίμενε. Όλη την εβδομάδα ασφαλτοτρώσανε.
0: Ασφαλτοτρώσανε.
1: Λοιπόν, όλη την πόλη.
2: Κωστή, εγώ θα σου πω
1: και
2: το άλλο.
1: Και στη γειτονιά μου, εκεί την κάτω Τούμπα, να πούμε, ασφαλτότρωσαν.
0: Εκεί, ναι, ασφαλτότρωσαν. Λοιπόν,
2: ήρθε,
0: το πετροτώσανε.
2: Ήρθε ο Σπανούλης την Κυριακή.
1: Ήρθε ο Σπανούλης την Κυριακή. Φοβήθηκε να πει του στόχου του.
2: Περίμενε.
1: Ναι, καλά, ναι.
2: Σήμερα, συγγνώμη, χτες και την παρουσίαση ο άνθρωπος δεν έκανε. Σήμερα, ας πούμε, μπορεί να μπει και στο. Να έβαλε στο αυτοκίνητο, πηγαίνοντας έτσι μια πρωινή βόλτα στην πόλη ή στο σπίτι, να δει τι λένε αυτοί στα αθλητικά στη Θεσσαλονίκη. Και αν άκουγε τη λέξη πώς θα είπε.
0: Ασφαλτότρωση.
2: Τι θα έλεγε, ρε Κωστή.
1: Στη Θεσσαλονίκη, τι θέλει να μάθει ελληνικά, ήρθε να μάθει εδώ.
2: Τι θα έλεγε, ρε Κωστή.
1: Σοβαρά μιλάς. Λοιπόν, ασφαλτότρωση. Πώς είναι, ρε.
2: Πάμε να δούμε το.
1: Κάνε 20 χρόνια με τον κόκκινο εκπομπή κάθε μεσημέρι, σου πω να μ' αλλάξει τις λέξεις.
2: Μια χαρά, ορίστε.
1: Ο άλλος φταίει.
0: Τον έχει ρημάξει ο Γρηγόρης.
1: Εγώ τον ρήμαξα.
0: Τον έχει ρημάξει με
2: τον Γρηγόρη. Το δίδυμο με τη.
1: Του δώσε ένα τριάδα, του λέω. Δώσε ένα τριάδα.
0: Δεν παίζει μουντιάλ, τίποτα. Μηδέν.
1: Ναι, αλλά η Παρασκευή στον.
0: Τα δίνει εκεί.
1: Τα δίνει, ναι.
0: Εκεί έχει. Η Ψήρα τα έγραψε. Εγώ δεν παρακολουθώ. Δεν ξέρω τι κάνει. Αλήθεια σου λέω. Δεν παρακολουθώ γενικώς. Λοιπόν, χάρη μας.
2: Πάμε κίνηση. Λοιπόν, όσοι κινούνται αυτή τη στιγμή περιφερειακά θα δουν σημαντικές καθυστερήσεις στο ύψος της Τριανδρίας με κατεύθυνση στα ανατολικά. Υπάρχει αναφορά και για ένα τρακάρισμα. Θα το ψάξουμε λίγο.
1: Πάλι τράκαρανε.
2: Υπάρχει αυτό μετά τη Διαγόρα. Εμφανίζει ο δορυφόρος ότι υπάρχει ένα κινητοποιημένο όχημα. Θα το ψάξουμε λίγο και θα το δούμε. Αυτά σε ό,τι είχε να κάνει με κατεύθυνση ανατολικά, με κατεύθυνση δυτικά, στο ύψος των Σικαιών, εκεί 40 κλεισιές υπάρχουν καθυστερήσεις. Κατά τα άλλα, ομαλότητα στον περιφερειακό. Στο κέντρο της πόλης, η Τσιμισκή είναι αυτή η οποία δημιουργεί τα πρώτα προβλήματα της ημέρας. Χαμηλές ταχύτητες και στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη. Όσοι αυτή τη στιγμή κινούνται στην Γεωργίου Παπανδρέου θα δουν επίσης κάποιες καθυστερήσεις. Κατά τα άλλα, και η Βασιλής Όργας με καλύτερες συνθήκες από ό,τι νωρίτερα. Πάμε γκάλοπ.
0: Ναι.
2: Τέσσερις επιλογές στο ερώτημα για το κοινό μας. Πώς θεωρείτε την απόφαση της ΠΑΟΚ για την απομάκρυνση του Ρασβάν Λουτσέσκου? Έχουμε βάλει λοιπόν τέσσερις επιλογές για το άμα θεωρείτε σωστή. Η πρώτη είναι ναι, η δεύτερη όχι, η τρίτη έπρεπε να φύγει νωρίτερα και η τέταρτη έπρεπε να ανανεώσει για ακόμα 3 χρόνια ενδεικτικό.
0: Έχουμε βάλει δηλαδή δύο θετικά και δύο αρνητικά.
2: Ακριβώς. Να μοιραστούν οι ψήφοι, να διαλέξει και ο κόσμος τη δική του άποψη.
0: Ναι. Το like. Όταν έχω στις ψηψίνες λέει σου γατούλα, μετά έγινες λιοντάρι όμως δεν παγάσα.
1: Λάκης φίλε. Είναι ο μεγαλύτερος παίχτης.
0: Έχω καιρό να το δω. Θα κατέβω, ναι, καμιά μέρα μόνο και μόνο
1: έξω
0: για το Λάκη.
1: Έξω από το Λούσιφερ, ναι, το βλέπεις. Με τρίο αναστήματος. Ναι, ναι. Έξω το Λούσιφερ.
0: Ξέρω, ρε, το
1: Λάκη. Μαζεύει όλο τον κόσμο μέσα.
0: Δυνατός. Χρόνια. Έμπειρος. Αυτή τη στιγμή είναι νοένα.
1: Νοένα
0: σε αυτό το κομμάτι. Αλλά μου λέει, ερχόσασα γατούλα, έφευγε σαν λιοντάρι. Πώς τα κατάφερες αυτά. Λοιπόν.
1: Σε περιμένει, αλλά.
0: Θα κατέβω για, λέει, για ένα ποτάκι έξω. Εγώ δεν μπαίνω μέσα πλέον.
1: Φοβάσαι.
0: Άμα που μέσα θα γίνει λιοντάρι παλιά, α.
1: Φοβάται να μπει μέσα, μην παρεκτραπεί,
0: Γιατί εγώ. Ναι, φοβάμαι μην παρεκτραπώ και επειδή είμαι κύκνος, δεν θέλω να μπλέκω. Λοιπόν.
1: Θα πα να ξεμολογηθεί τον παπά του κόκκινο, α πούμε.
0: Όχι, σ' άλλο πάγο. Πώς βλέπεις την Τζέιλο στο Παρίσι?
1: Τζέιλο, τι.
0: 57 χρόνια που μιλές για ξηρασίες. Εσύ πες ότι είναι ξηρασία.
1: Καλά, μία στο 1 εκατομμύριο θα είναι και τέτοια.
0: Εσύ πες ότι είναι ξηρασία. Σε βάλε από κάτω. Σε κάνει ραπτοπουλάκια.
1: Ναι. Ραπτοπουλάκια δεν μπορεί να κάνει. Δεν μπορεί να κάνει.
0: Θα σε φτιάξει. Δεν μπορεί να κάνει.
1: Δεν μπορεί να κάνει.
0: 57 δεν
1: είναι. Η φύση προβλέπει μέχρι εκεί. Σου λέει.
0: Λοιπόν, Μουντιάλ.
1: Δίνει μια ψευδέστηση τον έρωτα.
0: Δίνει,
1: για,
0: αλλά, εντάξει,
1: για την, okay, αναπαραγωγή. Ναι. Μετά τελειώνει ο έρωτας, θα πούμε.
0: Ναι.
1: Σκοτώνουν τις γυναίκες οι άλλοι στη δράμα.
0: Τα είπαμε, Αθήνα... αυτά γίνονται παντού. Στην Ιταλία, στη Γερμανία, διαβάζει τώρα. Μου στείλαν περιστατικά, λέει δείξα στο ραφ, αλλά δεν θέλω γιατί θα βγούμε εκτός θέματος.
3: Ναι.
0: Στο μπάσκετ του Άρη, μόνο πριν πάω λίγο στο Μουντιάλ, τα διαρκεία του Άρη αποδεικνύονται ελάχιστα. Έτσι, παρότι το γήπεδο θα φτάσει γύρω στις 6.500.
1: Το κράτος θα το κάνει.
0: Θα μπουν περίπου 1.000 θέσεις πλέον. Ναι.
1: Το κράτος θα το κάνει.
0: Δεν το ξέρω.
1: Δεν το ξέρω.
0: Απλά πρέπει να πάρει. Σίγουρα άδεια από το κράτος για να κάνει. Κοίταξε, εκεί μπορεί να μπουν κάτι σαν πτυσσόμενες κερκίδες.
1: Ποιος πληρώνει.
0: Αυτό το.
1: Ποιος πληρώνει.
0: Ο Άρης λογικά θα το κάνει, απλά με την άδεια του κράτους. Γιατί το παλέ είναι ανήκει στο κράτος. Έτσι. Αυτό είναι κρατικό γήπεδο, όντως.
1: Ναι, είναι
0: το
1: κρατικό.
0: ΣΕΦ είναι κρατικό γήπεδο, όντως. Το ΆΚΑ είναι κρατικό γήπεδο, όντως. Το Παλατάκι είναι ιδιόκτητο γήπεδο, πράγματι όμως.
1: Ποιο είναι ιδιόκτητο.
0: Δικό μας. Ό,τι θέλουμε κάνουμε.
1: Ποιος σας το χτίσε.
0: Ποιος μας, δικό μας, πάνε στα χαρτιά.
1: Ναι, ποιος το χτίσε.
0: Πάντως για τις χίλιες θέσεις.
1: Ποιος το χτίσε.
0: Ποιοι
1: εσείς. Ποιος πλήρωσε για το
0: Χρυσόδηλο. Όσοι πλήρωσαν για το Καραϊσκάκη και για το
1: Φιλαδέλφια.
0: Όσοι πλήρωσαν για το Καραϊσκάκη και τη Φιλαδέλφια. Που δώσαν 40-50 εκατομμύρια.
1: Το κρατικό το κάνει τη ιδιόκτητα.
0: Δικό μου χώρο είχα, Δεδέουγλου στρέμματα.
1: Τα στρέμματα Δεδέουγλου, τα άλλα. Ποιο το χτίσε.
0: Οι άλλοι τι είχαν, το Καραϊσκάκη ποιο το χτίσε.
1: Α, οι άλλοι ρε.
0: Όχι, το Καραϊσκάκη ποιο το χτίσε.
1: Γιατί το Καραϊσκάκη τι είναι.
0: Ποιο το χτίσε.
1: Κρατικό δεν είναι.
0: Όχι, του Ολυμπιακού είναι.
1: Για πόσα χρόνια.
0: Δικό του είναι, για 100
1: χρόνια. Σας έκτισε η πολιτεία γήπεδο και είναι.
0: Πληρώνω, λέει στο ραπ, μου λέει ρουζιτήρια Λίντο, Μπούντα Μπαρ και φθινόπωρο Παρί μαζί μου να πάρει. Ναι, με τη γυναίκα του. Λέει να πάμε στο Παρίσι.
1: Να πάρω με τη γυναίκα μου στο Παρίσι.
0: Ναι. Ο Άρης το κάνει. Και απλά πήρε την κρατική άδεια, όπως θα είπα.
1: Άρα είναι ο Άρης πληρώνει.
0: Δικό του.
1: Εσά το γήπεδο σα το έκανε πολιτεία, να πούμε.
0: Ποιο μα έκανε πολιτεία, ρε.
1: Ποιο το έκανε το γήπεδο.
0: Ποια πολιτεία μου το έκανε. Πες μου, να ακούσω, πετά κάτι.
1: Πλήρωσε ιδιώτης να γίνει το γήπεδο του ΠΑΟΚ.
0: Εσύ όλη η πολιτεία πάντοτε μπαίνει μέσα σε
1: τέτοια. Άρα η πολιτεία το έκανε.
0: Άρα δεν έχει κανένα δικό του γήπεδο.
1: Δεν το έκανε.
0: Άρα δεν έχει κανένα
1: δικό. Δεν το έκανε ο Δεδέουγλου.
0: Ο Δεδέουγλου είχε τα στρέμματα. Έδωσε το χώρο. Ήταν δικό μα. Τι
1: πήρατε και άλλα στρέμματα από την
0: πολιτεία. Δεν ήταν στρέμματα τη πολιτεία.
1: Πόσα στρέμματα έδωσε ο Δεδέουγλου.
0: Όλα.
1: Όχι.
0: Όλα. Και όσα δεν ήταν τα σπίτια. Λοιπόν, επειδή το θέμα δεν έχει νόημα πλέον. Εσύ έχει κολλήσει ο εγκέφαλο και
1: το κρατικό. Το κάνετε ιδιόκτητο.
0: Κρατικά γήπεδα είναι το ΣΕΦ. Το ΆΚΑ
1: ναι.
0: Και το Παλέ.
1: Ναι.
0: Το Παλατάκι δεν είναι κρατικό.
1: Ποιος το χτίσε.
0: Ο ΠΑΟΚ.
1: Ποιος ΠΑΟΚ.
0: Βρήκε τα κονδύλια, βρήκε τους χορηγούς, βρήκε τους επενδυτές και το χτίσε.
1: Τίποτα. Σας το έκανε η πολιτεία.
0: Ποιος ΠΑΟΚ το έκανε. Μάγκας τότε. Μάγκας που μου το έκανε.
1: Μάγκας είσαι. Κρατικό είναι.
0: Μάγκας.
1: Μάγκας το κρατικό που το έκανε ιδιόκτητα.
0: Τα άλλα τι είναι. Τα άλλα τι είναι. Γιατί δεν απαντάς.
1: Πρε του ΠΑΟΚ μιλάμε.
0: Τα άλλα, όχι, εγώ σου λέω για τα άλλα.
1: Κρατικά είναι.
0: Γιατί δεν τα λες όμως είναι κρατικά.
1: Για τον ΠΑΟΚ. Γιατί ο
0: Γαλλικό δεν τα λέει. Για τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, τέλος πάντων, ο Άρης θα κάνει κάτι πάρα πολύ ωραίο και είναι κάτι το οποίο εμένα προσωπικά,
1: ναι.
0: Όταν έπαιζε ακόμα και ο ΠΑΟΚ στο Παλέ, έλεγα γιατί εκείνο το κομμάτι δεν βρίσκουν έναν τρόπο να βάλουν 1.000-1.500 καθίσματα.
1: Θα αμφιβάλλοντα πληρώσει ο Άρης.
0: Γιατί ρε, ποιο θα τα πληρώσει. Σιάω έχει ο Άρης τώρα, πλάκα με κάνει. Ποιο θα πληρώσει.
1: Δηλαδή,
0: το θέμα είναι να πάρει την άδεια εκεί για να κάνει
1: δηλαδή,
0: τις πτυσσόμενες.
1: Στο κρατικό θα πληρώσει ο Άρης, ενώ το άλλο.
0: Αφού αυτό χρησιμοποιεί ο Άρης, καταρχάς θα το πάρει το Παλέ. Όπως το πήρε το ΣΕΦ Ολυμπιακός, όπως πήρε
1: γιατί
0: το άλλο.
1: Το πάρει.
0: Γιατί αυτό το συντηρεί. Τι έκανε. Όπως πήρε η ΑΕΚ.
1: Και το Καπτατζόγλιο.
0: Όπως πήρε τη Σανέλα Ρένα. Ρένα.
1: Δεν το πήρε το Καπτατζόγλιο.
0: Όπως πήρε και η ΑΕΚ το Σανέλα Ρένα. Ίντριγκα Νάιτις λέει πέσουν. Αυτά λέει τα έλεγε πριν 20 χρόνια. Φτάνει λέει. Με το κρατικό και με το κρατικό.
1: Εσύ ασχολήσου με τίποτα άλλο που θέλει το μήνυμα στην Ίντριγκα Νάιτις.
0: Το Αλεξάνδρου ποιο το χτίσε.
1: Ξέρω εγώ, Καραμαλή έγινε.
0: Ποιο το χτίσε.
1: Το κράτος.
0: Δεν συζητάμε. Τώρα.
1: Γιατί είναι ιδιόκτητο
0: το ΣΕΦ. Ναι, αλλά γιατί λέει.
1: Ενίκιο.
0: Στέκεσαι σε ένα γήπεδο μόνο του ΠΑΟΚ ότι είναι κρατικό, στο μοναδικό το, οποίο,
1: το οποίο
0: υπήρχε παρουσία ιδιώτη, ΠΑΟΚΣΥ, ο οποίος έδωσε όλα τα στρέμματα εκεί και έγιναν οι κατάλληλες ενέργειες.
1: Ωραία.
0: Δηλαδή.
1: Έχω λες, και εγώ το χτύπημα μου στην επανομή, να έρθει ο Μητσοτάκης να μου κάνει μια βίλα εκεί πέρα μέσα.
0: Εσύ δεν είσαι ΠΑΟΚ.
1: Α, δεν είμαι ΠΑΟΚ.
0: Δεν είσαι ΠΑΟΚ. Δεν είσαι Άρης. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση. Το Αλεξάνδριο επιτέλους θα αυξηθεί κατά περίπου 20%.
1: Να μειωθεί από το Χαριλάου. Να πάρουν την κερκίδα, να γκρεμίσουν
0: την κερκίδα. Γιατί... μια είδηση. Πρέπει να ιντριγκάρει συνέχεια, ναι. Ρε φίλε.
1: 1.100.
0: Θα πάει, ναι, πάνω από τη θύρα 2. Περίπου 6.500.
1: Πάνω από τη θύρα 2 τα πετά και πάντα.
0: Αλλά παρά τα αυτά, η είδηση που ήθελα να πω είναι ότι τα 4.000 διαρκεία έγιναν φτερά.
1: Σιγά μου τα λάχανα, 4.000 διαρκεία.
0: Εντάξει, οκ. Okay, το νούμερο.
1: Άμα,
0: αυτό
1: άμα,
0: είναι το νούμερο.
1: Άμα θέλετε.
0: Ε? Αυτά ήταν για να
1: ανανεώσει ήταν.
0: Εντάξει, ούτω ή άλλω το Παλέ θα είναι ζήγκα όλα τα μαζί, το συζητάμε.
1: Κάντε
0: αυτό είναι ένα άλλο θέμα.
1: Κάντε μου 4.000 διαρκεία στο ποδόσφαιρο, ρε Φλόρη.
0: Στο ποδόσφαιρο δεν κινείται φίλο προσωπικό.
1: Κάντε μα 4.000 διαρκεία.
0: Ψάχνω, ρωτάω, μιλάω,
1: που
0: δεν κινείται.
1: Που θα είστε δυο και ο Κούκο, όχι τρει και ο Κούκο. Δυο και ο Κούκο θα είστε. Που χαίρεστε για τον μπάσκετ, που μπορεί να μην πάρετε τίποτα. Και θα πέσει ο Άρης πάλι εκεί στη δόξαδρά μα. Θα πέσει εκεί. Άρα, με τον Ακροπόταμο έχει λίγο καιρό.
0: Για τον φίλο μα τον Αλέκο που συμφώνησε με τον Πασαραϊκό δεν είπε τίποτα.
1: Καλά, αφού πήγαμε και φάγαμε πριν 15 μέρες και είμαστε.
0: Λέγαμε, ναι, σωστά.
1: Τσιμπανάκο, Πασεραϊκό, θα βοηθήσει και λίγο ο Πάουκ. Μπορεί ο Πάουκ να βοηθήσει λίγο.
0: Δεν ξέρω, ο Πάουκ να βοηθήσει τον εαυτό του. Το καφτατζόλο του χρησιμοποιεί να κλείσει 70 χρόνια. Τι σύντηρη, πόσα χρήματα έχει βάλει διαχρονικά σου, γι' αυτό λέγεται κρατικό. Σιγά μην έχει βάλει ένα φίλο. Λοιπόν, τώρα.
1: Ναι.
0: Μουντιάλ. Ξεστραβώθηκα πάλι χθες. Αυτό το μάτς που έχεις εδώ μπροστά σου το βράδυ θα το σχολιάσουμε. Πάμε λίγο να δούμε τα παιχνίδια. Ισπανία, Κάπο Βέρντε. Του Κάπο Βέρντε ένα σωστό περμουγιάλι στο μάτι εμένα. Έχει, παρότι είναι αρκετά γυρασμένη ομάδα, με πολύ καλή τακτική και ένα τερματοφύλακα εξαιρετικό, τρομερό, ο οποίος ξεκίνησε με 50.000 ακόλουθους πριν ξεκινήσει το μάτς, αυτός εδώ, ο οποίος μπορεί να είναι και διοκτήτης Μπιτσόμπαρου, εγώ λέω. Τελειώνει το μάτς και πάει να δει και έχει 2,5 εκατομμύρια followers. Αντιλαμβάνεσαι πόσοι τον μνημόνευσαν, πόσοι τον είδαν. Η Ισπανία είχε πολλές ευκαιρίες, δεν μπόρεσε, έμεινε 0-0. Πρώτο φαβορί, γεια σας, πανηγύρια.
1: Ισπανία.
0: Στο άλλο παιχνίδι της χθεσινής ημέρας, γιατί πάντοτε έχουμε 4. Καταρχάς είναι το παράδοξο ότι είχαμε 4 χινάρια. Βέλγιο, Αίγυπτος, το είδες. Γιατί ήταν νορμάλη ώρα, το λέω γι' αυτό. Πολύ καλή η Αίγυπτος. Με μαρμούς, με σαλάχ, με ταχύτητες, με καλές αντεπιθέσεις.
1: Εγώ σου το είπα ότι το Μουντιάλ θα το πάρει η ομάδα που δεν περιμένει κανένας.
0: Πολύ πιθανό. Ο Νίπον.
1: Γκαρσιαόν.
0: Λοιπόν, μεγάλη Τζαπάν, θα τα πούμε αυτά στην πορεία. 1-1 Βέλγιο, να το γκολ της Αιγύπτου, εδώ πετύχαμε πάνω στην κέντα. Πάρα πολύ ωραίο γκολ. Το πρώτο γκολ εκτός περιοχής. Δεν έχουμε δει ακόμα Ντίνο γκολ με απευθείας τύπημα φάουλ.
1: Ναι.
0: Ας το κυνηγάμε λίγο εμείς εδώ, οι στατιστικολόγοι.
1: Πες δεν το γρήγορα να το δώσει σήμερα.
0: Ναι, δεν έχουμε δει γκολ. Σταμάτα εσύ, τριγκάρει συνέχεια, ρε φίλε. 1-1. Το Βέλγιο πίεσε στο τέλος. Έβαλε ένα αυτογκολ εκεί στο pressing του Λουκάκου. Δίκαιο το 1-1. Έχασε ευκαιρίες η Αίγυπτος. Πολλές.
1: Το πάρει κανένα Μαρόκο.
0: Λες.
1: Το πάρει κανένα περίεργο.
0: Είπαμε, περιμένουμε εμείς.
1: Περιμένουμε. Φέτος θα γίνει η μεγάλη έκπληξη.
0: Λες, ε?
1: Για μένα ναι.
0: Μεγάλη Ιαπωνία. Είμαι full Japan. Να τα. Αυτά τι είναι, όχι, αυτή είναι Ουρουγουάνη.
1: Ουρουγουάη.
0: Χθες αργά το βράδυ, ενώ είχαμε Ισπανία, Κροτήρι, Κουλούρια, Βέλγιο, Αίγυπτος 1-1. Μία η ώρα ξεκινάει και το άλλο. Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη, ο φίλος ο Δόνης.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ καλός.
1: Ο κακός λύκος. Ναι.
0: Είναι η πρώτη σοπαλία Έλληνα προπονητή σε Μουντιάλ. Γιατί ως τώρα είχαμε οι νίκες, οι ήττες. Έτσι, σαν, και σαν Ελλάδα. Η σοπαλία λοιπόν.
1: Νίκη, ποιος έκανε Έλληνας.
0: Α, σαν προπονητής όντως δεν είχαμε. Ποιον είχαμε, τον Σάντος είχαμε.
1: Ο Σάντος.
0: Ο Σάντος είχαμε και.
1: Ο πρώτος βαθμός παίρνει Έλληνας προπονητής.
0: Έλληνας προπονητής.
3: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
5: Σαν διόλε.
3: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Σαν, ναι.
2: Εμπαπέ στα πλάγια, Μπαρκολά και Ολίσε.
1: Ναι.
2: Καντέ και Τσουαμενή.
1: Δεξιά ποιος θα είναι, εξτρέμ.
2: Δεξιά εξτρέμ, Ολίσε.
1: Ολίσε.
2: Επαπέ θα το βάλει αριστερά.
1: Να το βάλει
2: και να μπαίνει μέσα.
1: Ναι.
2: Θα δούμε τώρα. Λούκα Ερνάντε.
1: Θέλω να το δω τον Επαπέ μια φορά στα εξτρέμ.
2: Ναι, ίσω είναι καλύτερο.
1: Μπορεί να είναι καλύτερο.
2: Αλλά άμα τον κλείσει το χώρο, πρέπει να πετάξει μπάλα από σάφιλε, δεν τον πιάνει.
1: Καμιά αντεπίδεση είναι.
2: Δεν τον πιάνει. Που πάμε κανό και Κονατέ, οι δύο στόπερ, τα δύο θηρία. Και μανιάν κάτω τα δοκάρια.
1: Η τριάδα μπροστά των ομάδων είναι για γκολ γκολ και over.
2: Ναι, την μου αρέσει. Είδε άμα κάθεσαι και τα μελετήσει τα
1: μάτια. Τριάδα του, λογικά.
2: Γκολ και over. Ρεχάγκελ δεν είχαμε ανατροπή με Νιγηρία. Ναι, αλλά δεν είναι Έλληνα ο Ρεχάγκελ.
1: Δεν είναι Έλληνα ο Ρεχάγκελ. Ναι. Ζει ο Ρεχάγκελ.
2: Και ζει και βασιλεύει. Άριστη υγεία, προσέχει διατροφή του, περπατάει, κάνει ράνι, ναι.
1: Πόσο είναι, ξέρεις.
2: Τώρα κοίταξε, όταν ήταν με εμάς ήταν 71.
1: Όχι.
2: Πόσο ήταν
1: 66
2: με εμάς. 66 ήταν.
1: 66
2: ήταν. Ναι. Δεν ήταν 71.
1: Όχι.
2: Σίγουρα.
1: 88 είναι τώρα.
2: Κάτσε ρε φίλε, το 2008 δεν ήταν 71.
1: 88 χρονών είναι.
2: Α, τον Αύγουστο θα γίνει 88.
1: 88 θα κλείσει τα 88 αν ζήσει.
2: Να τελειώσουμε λίγο με το πρόγραμμα γιατί μετά θα ανοίξουμε γραμμές. Να σας ακούσουμε και εσάς για Λουτσεσκιάδα, για τα μπασκετικά του Άρη, για Λουτσέσκου.
1: Κρύα πράγματα.
2: Για Σπανούλη. Πώς τελειώνει με γκάζ για την πρόταση.
1: Κάνουμε μια νίκη. Στόχοι δεν μπορώ να πω. Στόχοι δεν μπορώ να πω.
2: Αυτό θα το δω σίγουρα το βράδυ. Ιράκ, Νορβηγία, γιατί θα ασχοληθώ πολύ στιγματικά με αυτό το μάτς. Νομίζω έχει
1: Νορβηγία,
2: ψωμάκι. Ναι, έχει ψωμάκι εδώ.
1: 3-0 το Ιράκ θα το βάλει.
2: Μπορεί και.
1: Και γκολ ο Χάλαντ.
2: Ναι, ακριβώς. Αργεντινή-Αλγερία στις 4.
1: Oh. Αργεντινή.
2: Και αύριο το πρωί θα βλέπουμε εδώ παρεούλα αγκαζέ.
1: Αυστρία,
2: το Αυστρία-Ιορδανία.
1: Τι να δω την Ιορδανία, ρε φίλε.
2: Θα το βλέπουμε, αγκαζέ. Θα σηκωθώ εγώ, θα δω το πρώτο ημίχρονο στο σπίτι.
1: Ναι.
2: Και το δεύτερο το δούμε εδώ μαζί.
1: Πορτογαλία, πότε
2: είναι. Άσο, αυτό είναι μεθαύριο. Πάμε. Πορτογαλία, Κογκό. Έτσι. Λοιπόν, και έχουμε και Αγγλία, Κροατία. Έχουμε πολύ ψωμί, παιδιά. Το Μουντιάλ παίρνει σάρκα ωστά. Ολοκληρώνει την πρώτη αγωνιστική. Έχουμε εικόνα σχεδόν από όλε τι ομάδε. Ναι, ρε.
1: Άλλο ένα μήνα.
2: Έχει πολύ ψωμί, πλάκα με κάνει. Και αν εξαιρέσω τη χθεσινή βραδιά. Εγώ απέφυγα σε κάποια. Το Ιράν πίστευα περισσότερο θα κερδίσει.
1: Ναι.
2: Απέφυγα νικητή, είχαμε εκπλήξεις θες. Εντάξει, είχαμε 4 χινάρια.
1: 4 χινάρια, από τα πιάσουν οι χινάριδες θα πάρουν πολλά.
2: Ναι, αλλά τα παίζουν αυτά τα χινάρια, χινάριδες και όλα μαζί. Δηλαδή,
1: 100 μην... απόδοση, 4 μάτς.
2: Ωχ, και παραπάνω κιόλας.
1: Κάπου εκεί το υπολόγισα.
2: Και ναι, παραπάνω, ναι. Ναι, κάπου εκεί σίγουρα. Γιατί τα χινάρια χθες πλήρωνα πολύ. Και του Βελγίου πλήρωνε πολύ.
1: Και, βλέπω, όταν
2: και της Ισπανίας.
1: Όταν πας στα νοκάουτ, βλέπω πολλές παρατάσεις.
2: Λες, ε?
1: Ναι, έτσι νομίζω.
2: Μ' αρέσει. Εντάξει, η ζωή μας ο ποδόσφαιρο, δεν το συζητάμε. Μ' αρέσει πάντως αυτό που βλέπω. Εντάξει, έχει ενδιαφέρον. Γεμάτα γήπεδα. Πολύ καλή οργάνωση τώρα κόντρα στα.
1: Ξύλο δεν πέφτει, πολιτισμένη.
2: Εντάξει, ναι, οκ. Okay. Είναι Ιρα... γιορτή, ρε. Ένα μήνα αυτοί ξεχνάνε ότι ζουν.
1: Ιράν-Αμερική θέλω να δω.
2: Αν βρεθεί σε διοργάνωση Μουντιάλ με όσα έχει συμπεριέως ατμόσφαιρα, χαρά, γέλιο, παιχνίδι, ποδόσφαιρο, φιλές να περπατάνε, είσαι ένα μήνα στο ποδοσφαιρικό παράδεισο.
1: Ναι.
2: Στον πλανήτη Γη όμως.
1: Ναι.
2: Τα ξεχνάς όλα.
1: Ναι.
2: Περνάς και καλά τα βράδια, βγάζεις και τα γούστα σου.
1: Τι γούστα?
2: Γούστα.
1: Πες τι.
2: Γούστα, ό,τι θέλει γούστα. Πίνεις, γλεντάς, χορεύεις, κάνεις έρωτα, ό,τι θέλεις. Βρίσκεις και από άλλους λαούς, ράτσες, φιλές.
1: Μπερδεύεσαι.
2: Μπερδεύεσαι. Ένα μήνα μόνο μπάλα.
1: Εσύ τώρα ναι, πήγαινε σε ναι, μία αυτή και ήσουν να δίνεις.
2: Εγώ είμαι κύκνος.
1: Να κάστα ρε. Ναι. Σε ποια φιλή θα έμπλεκες? Με ποια φιλή θα έμπλεκες?
2: Με την Κολομβία.
1: Καμιά μαύρη θα είχε.
2: Κολομβία.
1: Ναι.
2: Εσύ με ποια θα έμπλεκες, αν δεν ήμουν κύκλος?
1: Με τη Σουηδία.
2: Σουηδίζεις εύκολα, πάμε.
1: Η Νορβηγία.
2: Νορβηγία.
1: Ναι.
2: Θες τις, αυτές, το γάλα, το μίλκο.
1: Όχι, θα θέλω μαυρίλα σε
2: λευκό, λευκό μάλλον, ναι.
1: Να βλέπω μαυρίλα, ναι.
2: Λοιπόν,
1: ναι.
2: Πάμε διαλυματάκι, εφόσον καταλήξαμε πια. Θέλαμε μπερδέματα, αν δεν ήμασταν κύκνοι.
1: Για ακόμα δεν αμαλώνουμε ποτέ.
2: Δεν θα μαλώναμε, όχι, ευτυχώς. Και στα άλλα δεν μαλώνουμε, αλλά εντάξει.
1: Ναι.
2: Λίγο με τον Πάουκ με τσιγκλίζει εγώ και ζορίζομαι.
1: Όχι,
2: αλλά...
1: ρε, ο μεγάλο Πάουκ τώρα, Τζενεράλε τώρα. Τα...
2: Άντε να δούμε ποιο θα φέρουν τώρα την καταστάση Τζενεράλε. Εκεί είναι το ζουμί τώρα. Τέλος, πάρθηκε η απόφαση.
1: Δεν πάει πουθενά στα Εμιράτα να μα πάρει γραφεία τύπου μα δίνει από 8.000 το μήνα 10. Να γράφουμε εκεί τον
2: Εμμύρη. Τι να γράψει, Αμπτουλάχου.
1: Να κάνουμε διαμαρτυρία στον Εμμύρη.
2: Στον Εμμύρη. Δώσε παίχτε στον Λούτσι, βρε. Παίχτε στον Λούτσι, βρε. Λοιπόν, κομψό. Επιστρέφουμε. Φορτσάτη με γραμμέ στα εντάρια μετά τον Παναγιώτη Σωτηρόπουλο.
0: Και τώρα το FIFA World Cup Trivia. Μια χορηγία της Ιζωμάτ ΑΚ22. Γιατί δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
3: Το Μουντιάλ του 1966 φιλοξενήθηκε για πρώτη και μοναδική φορά στην Αγγλία. Με τη Βραζιλία του Πελέ να αποκλείεται νωρίς, οι Άγγλοι πίστευαν πως είχε έρθει η δική του στιγμή. Στις 30 Ιουλίου, στο κατάμεστο Wembley, η Δυτική Γερμανία ήταν το τελευταίο εμπόδιο στον μεγάλο τελικό. Το σκορ ήταν 2-2 μετά το 90 λεπτό και ο αγώνας οδηγήθηκε στην παράταση. Στο 101ο λεπτό, ο Τζεφ Χάρστ σούταρε δυνατά. Η μπάλα χτύπησε στο ριζό το δοκάρι και έσκασε στη γραμμή. Μέχρι σήμερα, κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα αν την πέρασε ολόκληρη. Ο Ελβετός διαιτητής Ντίνστ συμβουλεύτηκε τον επόπτη και κατακύρωσε γκολ. Μέσα σε θύελλα διαμαρτυρών από τους Γερμανούς, το περίφημο γκολ φάντασμα του Χάρστ έμεινε στην ιστορία ως μία από τις πιο αμφιλεγόμενες φάσεις όλων των εποχών. Η Αγγλία νίκησε τελικά 4-2 και κατέκτησε το μοναδικό μουντιάλ της ιστορίας της.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
6: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
7: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη.
8: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ. Έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
9: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
10: Σοβάς Tetracryl από την Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
11: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
12: Καλή σας ημέρα. Στον εισαγγελέα εφετών Πειραιά οδηγήθηκε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά την ανέρεση της απόφασης για την αποφυλάκησή του από τον Άριο Πάγο. Θα επιστρέψει σε καθεστώς κράτησης, όπως βρίσκεται εδώ και 24 χρόνια, για τουλάχιστον έναν ακόμη χρόνο, μέχρι το ελάχιστο όριο των 25 ετών. Συνεχίζεται σήμερα η δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη με τοποθετήσεις των συνεγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων επί της εισαγγελικής πρότασης για τις δηλώσεις παράστασης για την υποστήριξη κατηγορίας. Έπειτα το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας θα αποφασίσει ποιοι τελικά θα παρίστανται στη δίκη. Αντίστροφα μέτρα ο χρόνος για την επικύρωση της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιράν που χαρακτηρίζεται ιστορική για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, η οποία θα υπογραφεί την Παρασκευή στη Γενέβη. Ανοιχτά ζητήματα παραμένουν οι όροι εφαρμογής των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, το χρονοδιάγραμμα για τη σταδιακή άρση των κυρώσεων, καθώς και το πλαίσιο ελέγχου και εποπτείας του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Όλη η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
13: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
14: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
15: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
14: και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
11: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
15: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
16: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
17: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προ-προηγούμενη και την προηγούμενη από την προ-προηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
18: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
19: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
20: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
21: Πού πας?
22: Πίτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγα 26.
21: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88, Σταυρούπολη.
22: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
21: Δηλαδή, παντού.
22: Και online.
21: Πίτσα από 88.gr.
23: Πίτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
24: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep. There is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματσιάς ΑΕ. Επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
26: Παραγωγή κερασιάς και ροδακινιάς. Ήρθε το Intuity Pro. Το νέο ισχυρό μυκητοκτόνο με μαντεστρομπίν που νικά τη μονίλια. Ισχυρή προστασία, αντοχή στη βροχή και ομοιόμορφη κάλυψη για υγιή δέντρα και ποιοτικούς καρπούς. Μην αφήσετε τη μονίλια να σας επηρεάσει. Επιλέξτε καινοτομία που κάνει τη διαφορά στο χωράφι. Intuity Pro. Και μπορείς να συγκομίσεις ακόμη και στη μία ημέρα. Intuity Pro. Ενημερωθείτε από το γεωπόνο σας και πάρτε μέρος στη μεγάλη κλήρωση τώρα. Intuity Pro. Κάνει τη διαφορά στη μονίλια. Από τη Hella Farm. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
27: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
28: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
27: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
28: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
27: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
28: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
27: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
28: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
29: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρησης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
30: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
31: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τη στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
32: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
33: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
0: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
1: Μην ανησυχείτε. Αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
2: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
3: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
4: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μπα δεν μπορεί. Κάτσε το ξαναυπολογίσω.
5: Αστάω, ναι, ναι.
4: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
6: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνει.

0: Η ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
1: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 10.
2: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Όταν το πάμε μια χαλαρή βόλτα γίνεται αμάν δεν έχω βενζίνη. Τι κάνεις, πηγαίνεις στο Fuel Card, κληρώσεις στο Ρίτζες Εικαζίων Θεσσαλονίκη. Κάθε εβδομάδα και 20 τυχεροί κερδίζουν συνολικά 2.000 ευρώ σε καύσιμα. Καθημερινά από Δευτέρα έως Πέμπτη, 5 νικητές φεύγουν με γεμάτο τεπόζιτο και απολαμβάνουν ξένες τις εξόδους τους. Fuel Card κληρώσεις μόνο στο Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Μετρόπολης ακούτε, rap and cool στα αυτάκια σας. Με Κάζα Σαπλίκτρα, με Χάρη Μανουλίδη, πάντοτε δημοσιογραφική υποστήριξη. Με ένα Μουντιάλ να τρέχει και να μας έχει έτσι, τραβήξει πάρα πολύ τα βλέμματα. Προγνωστικά παιδιά, betshow.com, όλα εκεί, έτοιμο το team, πανέτοιμο μάλλον όλη μέρα. Από το πρωί στο βράδυ. Έτσι, ήδη βλέπω εδώ έχουν ανεβάσει στήλες. Κάτσε να δούμε ποιος μπορεί να ανέβασε στήλη πρωί-πρωί. Όχι, ο Τότης ανέβασε ήδη. Ο Τότης έσπασε σήμερα την.
2: Τότης Ποιότης.
1: Ναι. Πολύ δυνατός. Πολύ δυνατός. Λοιπόν, πάμε γραμμές. Να ακούσουμε και τον κόσμο. Εμείς τα είπαμε λίγο πολύ. Είπαμε, ο ΠΑΟΚ μπαίνει σε ένα σταυροδρόμι ζώρικο. Η επιλογή του προπονητή. Ναι, είναι το Α και το Ω. Η επιλογή του προπονητή.
2: Έλα, θα φας τον Γκαρσία και τη Λάουρα στη μάπα. Μη στεναχωριέσαι.
1: Εσύ, εγώ τον Γκαρσία τον.
2: Τουλάχιστον το κάγκελο θα και. Τι να γουστάρεις, μόνο.
1: Γουστάρω τον Γκαρσία.
2: Φάντο στη μάπα τώρα.
1: Όχι, τώρα άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
2: Να έρχεται από τις δυτικές ηλικίες και μας κάνουν κόσκινο. Πείτε με και το βγαίνει Παύλο! Και τη Λάουρα!
1: Είμαι περίεργος για το γκάλοπ τι αποτέλεσμα θα βγάλει. Λοιπόν, πάμε γεμάτο κέντρο. Ο κόσμος να τα πει.
2: Σε παποσίμ, καλημέρα σας!
1: Μποντζόρνο, ο κόσμος μιλάει. Εμείς τώρα συμπληρώνουμε.
2: Ναι, τίποτα. Παρακολουθούμε την εκπομπή μας όπως κάνουν κάποιοι άλλοι το μεσημέρι.
1: Σταμάτα,
2: ρε.
1: Άντε να δω πόσο θα παρακολουθείς εκπομπή. Κύχω εμείς.
2: Δεν λέω τίποτα.
1: Κύχω. Έλα, Ερμάνο, πάμε, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Καλώσονα.
3: Εγώ ήθελα να ρωτήσω, Νικό, καλημέρα Κωστή.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
3: Γιατί είμαστε και ευγενείς πάνω απ' όλα εμείς παοξίδες.
1: Έτσι, έχουμε να το έχουμε αυτό το
2: ξέρω, τάκτη. Το ξέρω.
3: Ήθελα να ρωτήσω, Νίκο, αυτά που διάβασες πριν των στοιχηματικών εταιριών.
1: Ναι.
3: Επειδή μιλάμε, σας ακούω κάθε μέρα και ξέρω που κινείστε και τι κάνετε. Ναι. Κατά πόσο πιστεύεις είναι ρεαλιστικά αυτά τα ονόματα?
1: Κάποια από αυτά είναι άπιαστα όνειρα, κάποια δεν γίνονται, άντε να είναι κανένα δυο.
3: Ναι, ναι. Δεν περνάνε ούτε έξω από την Τούμπα τώρα, ναι. Δεν τρελαθούμε.
1: Ναι. Συμφωνώ, κάποια είναι απλά για το Θεαθήνε.
3: Κάποια των ονομάτων που βγήκανε στη φόρα, έτσι.
1: Καλά, από αυτά τα ονόματα που βγήκαν στη φόρα, μην κρατά.
3: Επιστευόμενοι μάγοι που βγήκαν.
1: Δεν νομίζω να. Εντάξει, χθες βγήκαν κάποια ονόματα για να βγουν.
2: Πάμε στο διατάφτα, τι περιμένεις, πάμε στο διατάφτα.
3: Εγώ τι περιμένω.
2: Μάλιστα.
3: Εγώ περιμένω ανατροπή να μείνω Λουτσέσκο.
1: Εσύ περιμένεις το 1% που υπάρχει πάντοτε εφόσον δεν έχει ανακοινωθεί κάτι επίσημο.
3: Όταν βγαίνει ανακοίνωση διαζυγίου, θεωρώ πως αυτή τη στιγμή η καλύτερη λύση είναι να παραμείνει ο Λουτσέσκου και βλέπουμε. Θα το αφήσω σε αυτό το σημείο. Φίλα. Όχι τι κάνουν ανανέωση και.
1: Ναι.
2: Καλέ, ο Κουλιανός στο διάλειμμα με είπε κλαίγανε με μαύρο δάκρυ και οι δύο για τον χωρισμό.
1: Πώς σε λένε, αδερφέ, το μικρό σου.
3: Χρήστο,
1: άμα γίνει αυτό, θα σε αποθεώνω όλο τον χρόνο γιατί παίρνεις το 1%.
3: Ναι, δεν ξέρω, δεν το βλέπω μηθανότητες. Εγώ το βλέπω απλά ότι αυτή τη στιγμή είναι η πιο safe επιλογή.
1: Μάλιστα.
3: Ναι, αντιλαμβάνομαι ότι θα είναι πολύ κακή η κατάσταση και κλείνω με αυτό. Θα είναι κακή η κατάσταση, γιατί ναι. Σε διώχνω, σε κρατάω μάμου σου του Σκοτσέζι Κοντούς, αλλά για τον οργανισμό πάω και τη λειτουργία του τα τελευταία 10 χρόνια είναι το πιο safe.
1: Μάλιστα.
3: Αυτό θεωρώ.
1: Να σε καλά, Χριστάρα. Πάντως εγώ δεν βλέπω ότι ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ πάει για ολικό lifting. Αλλάζει τα πάντα, ρισκάρει. Απλά στο θέμα του προπονητή δεν πρέπει να πάρει μεγάλο ρίσκο.
2: Εντάξει,
1: πρέπει να πάει σε safe επιλογή.
2: Και κάποιες κυρίες της ελληνικής τηλεόρασης κάνανε lifting,
1: ναι.
2: Και δεν μπορούν να κάνουν τα μάτια τους δεξιά-αριστερά γιατί θα φύγουν οι κολοστές.
4: Πού τα βρίσκεις όλα, ρε παιδιά. Δεν σε πιάνω. Πού τα βρίσκεις όλα τα παραδείγματα.
2: Δεν μπορούν, ναι. Δεν μπορούν να στρίψουν
1: δεν το κεφάλι δεξιά-αριστερά
2: γιατί θα φύγει από το μάγουλο, να πούμε, το ημάντα και μπορεί να σκοτώσει κάποιο παιδάκι στον δρόμο. Θεός φυλάξει.
1: Καλημέρες.
2: Καλημέρα, Βίλε.
5: Καλημέρα, τα παιδιά.
1: Καλώ είναι ο μόνο τον πρωταθλητή Κύπρου.
5: Τι έγινε,
1: καλά, γορή,
2: τρέμε, ναι. Ήρθε ο Νίκος Απαδόπουλος στο Άβερ στο Αποέλ και θα σας πάρει τους τίτλους τώρα όλους.
5: Ναι, επειδή έφερε το Λεβαδιακό έκτος θα μας πάρει τίτλους τώρα, να μην πω τι θα μας κάνει.
2: Ναι, μη.
5: Λοιπόν.
1: Μου λες αυτή την παιχτούρα του ΜΑΕ, σας τον πήρε κανένας.
2: Μπα.
5: Σήμερα γράφουν πάλι για την Αίγυπτο, για αυτήν την ομάδα. Την καλύτερη ομάδα.
1: Η Ζάμαλεκ.
5: Ναι, γράφουν γι' αυτό. Ναι. Τελικά δεν τον πήρε τελικά στο Μουντιάλ.
1: Πόσο τον πουλάτε, αυτόν τον ΜΑΕ.
5: Είπαμε, στην Κύπρο γκουλ είναι αλλιώς. Νομίζω με 4 βραστά θα τον πάρουν.
1: 4 βραστά.
5: Ναι, 4 ζεστά.
1: Α, ζεστά, βραστά. Γιατί εγώ τα ακούω βραστό, πάει το μυαλό στο λουκάνικο. Χοντόγκ, αυτό.
2: Τι θες να πει. Τι θα πει.
1: Με 4 χαρτάκια τον μπαίνει στο Μάιο. Ο οποίος φέτος έκανε παπάδες εκεί, έτσι.
5: Παπάδες έκανε. Ναι. Τώρα ήθελα να πω λίγο για τον Γκαρσία. Γιατί ναι. Εμείς τον Γκαρσία παίξαμε εναντίον του. Όχι, παίξαμε εναντίον
1: 27
5: του.
1: 27 γκολ έβαλε πέρσι. 27 γκολ και 13 ασίστ έκανε αυτό ο Μάιο.
2: Πες για αυτόν τον Γκαρσία.
1: Για πες για τον Γκαρσία.
5: Να σου πω, εμείς τον κερδίσαμε και στους ομίλους του Europa League όταν ήταν είδα στον ΠΑΟΚ στη Λευκοσία.
1: Αλήθεια λες.
5: Και τον κερδίσαμε και φέτος στο πρωτάθλημα. Mm. Τώρα θα μου πεις, είχε προβλήματα το ΑΠΟΕΛ.
1: Οικονομικά, ναι. Τα άλυσε τα οικονομικά για το ΑΠΟΕΛ.
5: Όχι, τι να λύσει, ρε φίλε, σε 20 χρόνια ξαναμιλάμε με αυτούς.
1: Πού πάει τότε ο Παπαδόπουλος και οι άλλοι, ρε φίλε, άμα δεν έχουν λύσει τα προβλήματα του
5: κοινωνικού. Ένα σου πω τώρα.
2: Καλά, Παπαδόπουλος, συγγνώμη, ο Βρίζας. Που για να μιλήσει ναι. Θέλει αίτηση του νόμου 105. Αργός.
1: Τον τρόστο ζεις.
2: Ναι. Περίμενε, περίμενε.
1: Τον τρόστο ζεις, ναι.
2: Δεν μου λες. Και ο Παπαδόπουλος με αυτή την ποδιακή τη μούρη να πούμε. Μπορεί να έχουν μυαλό αυτή τώρα που πήγαν στο
1: Ελλάδα. Κάτσε να μας πει ο Κύπρος και μετά θέλω να μου
2: πει. Μπορεί να μυαλό αυτή.
1: Άκουσε το θέλω να μου το μιμηθείς.
5: Θα φέρει κανένα στο πέρα από τη Βενέτσια. Τι να κάνουν τώρα τέλος πάντων.
1: Ναι.
5: Να σου πω. Έφυλε. Δεν μπορεί να διαχειριστεί. Τώρα θα μου πει: πήρε το κύπελο που έγινε ο Κρέμτσιου και εκεί επιθετικό για ένα βράδυ και έβαλε τον κόλ και πήρε το κύπελο από τον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
5: Δεν μπορεί να διαχειριστεί, νομίζω, τέτοια ομάδα βεληνικού του ΠΑΟΚ. Όμως, θα πω ένα πράγμα. Ρε φίλε, όταν είσαι σοβαρός οργανισμός με πάρα πολλές χιλιάδες κόσμο, δεν γίνεται να μην έχεις πλάνο για την επόμενη μέρα. Mm. Δηλαδή, μια ζωή Λουτσέσκου. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, ρε παιδιά.
1: Ού, μαζί σου
5: δηλαδή,
1: το κομμάτι.
5: Όταν ένας οργανισμός σοβαρός θέλει να κάνει το επόμενο βήμα, δεν γίνεται να κρατιέμαι από τα. Να μην πω
1: ναι, του Λουτσέσκου,
5: ρε φίλε.
1: Ναι, ναι.
5: Okay. Εκατοντάδες προπονητάρες υπάρχουν, ρε φίλε. Εκατοντάδες προπονητάρες υπάρχουν.
1: Συμφωνώ.
2: Τα λέμε.
1: Να είσαι καλά.
2: Τα λέμε.
1: Για μην μίσου το μου λίγο, μπορείς.
2: Θέλουν να πάρουν το πέραν τα Βενέτσια. Δεν μπορεί να κάνει αυτό το πράγμα με χιλιάδες κόσμο να πω πίσω.
1: Χιλιάδες, ναι.
2: Χιλιάδες κόσμο.
1: Για πάμε, έχω γεμάτο κέντρο, να δούμε τι θα πει ο κόσμος.
2: Γεμάτο κέντρο,
1: λέει,
2: ναι.
1: Έχει
2: ναι. Σωστά μίλησε η Κουμούνα.
1: Ναι.
2: Σωστά μίλησε ο Ομόνιας.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, φίλε.
1: Μποτζο. Καλημέρα. Έλα, φίλε μου, καλημέρα.
6: Ρε Κουλ, πρωτού σου κάνω την ερώτηση, γιατί μπορεί να έπεσα και σε φόλα. Σου έστειλα και μήνυμα στο πριβέ.
1: Ναι.
6: Ανέβασε, γιατί ήθελα να σου κάνω ερώτηση επί αυτού. Ανέβασε ο Βιερίνια από χαιρετιστήριο μήνυμα για το Ράσβαν.
1: Δεν το είδα.
6: Δείχνοντας την αντίθεσή του, γιατί τώρα εγώ έψαχνα λίγο
1: τώρα. Πού μου το έστειλε, στο Instagram? Στο Instagram το έστειλε.
2: Καλά, Instagram, αυτό δεν πάει να πει ότι. Αυτό δεν πάει να πει ότι.
1: Δεν νομίζω.
6: Περίμενε, γιατί αν το ανέβασε ο Αντελίνο Βιερίνε ο ίδιος, σημαίνει πολλά πράγματα. Και ήθελα να ρωτήσω τον Κουλ πάνω επί αυτού. Γιατί τόσο καιρό είχαμε ανθρώπους στον ΠΑΟΚ οι οποίοι έλεγαν μόλις φύγω θα μιλήσω. Ξέρετε ποιοι.
1: Δεν νομίζω, δεν νομίζω να έγινε κάτι τέτοιο, φίλε. Δεν νομίζω να έγινε κάτι τέτοιο.
6: Έπεσα σε λούμπα. Τότε να σου κάνω τη δεύτερη ερώτηση και να κλείσω.
2: Ναι, προσεκτικό ο Βιερίνε.
6: Ναι, ναι. Είναι τυχαίο ρε εσύ που όταν πήγε ο Βρίζα στον ΑΠΟΕΛ έφυγε στα καπάκια ο Παύλο. Συνδέονται αυτά τα δύο μαζί.
1: Όχι, δεν συνδέονται γιατί πρώτα είχε φύγει ο Παύλο και μετά πήγε ο Βρίζα. Ο Παύλο Γκαρσία ήταν τελειωμένο με το που τέλειωνε το πρωτάθλημα ότι θα φύγει. Είχε μαλώσει, είχε κάνει ένα σκηνικό. Ήταν δηλαδή, η λυμμένη απόφαση να φύγει και μετά πήγε ο Βρίζα. Όχι. Δεν συνδέονται.
6: Okay, okay. Χαιρετώ, καλημέρα, ναι. Καλημέρα.
2: Ο Βρίζα, ο Στή πήγε.
1: Ο Βιερίνια δεν έχει ανεβάσει τίποτα.
2: Ο Στή πήγε, πήγε ο Βρίζα εκεί.
1: Τεχνικό διευθυντή.
2: Τεχνικό διευθυντή.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Μάλιστα. Γιατί δεν πήρε και την Κονζάρεβα μαζί, το αφού την υποβάθμισαν.
1: Ναι, δεν ξέρω.
2: Παρατάπτα η Κονζάρεβα πήγε σε γραφείο μάνατζερ, έτσι.
1: Όχι, ακόμα σου πάω κάτι πρόεδρο Β, ρε φίλε.
2: Γιατί δεν μπορεί να τα κάνει και τα δύο.
1: Δεν νομίζω.
2: Δεν νομίζει.
1: Όχι. Δεν νομίζω. Δηλαδή εσύ δουλεύει εδώ στο Μετρόπολη, θα δουλεύει και στον ΠΑΟΚ και θα κάνει και κουμπέ εδώ.
2: Γιατί όχι.
1: Δεν γίνονται αυτά που λε.
2: Γιατί?
1: Τα είπαμε για τον Καρυπίδη, αδερφέ, ότι θα πάει στον Όφη. Σωστή ερώτηση. Κούρ, λέει με τα 20 ευρώ του διαβάζει όλου του συνεργάτε στον Πετσόου. Είπαμε είναι η φθηνότερη συνδρομή όλων. Ναι, διαβάζει και του 10 ή 9, πόσοι γράφουν τέλο πάντων.
2: Έτσι. 10 είναι και γράφουν 9.
1: Ναι.
4: Σταμάτα, ψοφάς για τέτοια. Λοιπόν, ο Καρυπίδης θα πάει σαν διευθυντής. Με 20 ευρώ όλο το μήνα διαβάζει και τους 9.
2: Κορόιδο είναι ο Καρυπίδης.
4: Και Μάτζιο και Τότι και Μαδρό.
2: Βιάστηκε.
4: Ναι.
2: Βιάστηκε ο Καρυπίδης. Βιάστηκε.
4: Όχι, είναι καλή επιλογή Όφη για μένα. Όφη αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ καλή επιλογή.
2: Μοιρά το ο Ρουμάνος, θα πάρει κανένα φράγκο μεγάλο τώρα.
4: Χωρίς επίσημη ανακοίνωση, ρε Κούλ, πώς θεωρείς δεδομένο ότι έφυγε ο Ρασβάν? Ένα φίλο εδώ. Κόμμα, γι' αυτό
2: πρακτικά,
4: λέω. Γι' αυτό είπα 99-1.
2: Πρακτικά, ναι. Ναι.
4: Πλέον βάζουμε και το 1.
2: Πάλι καλά που δεν μιλάμε, ναι.
4: Ναι, καλημέρα. Ναι, ναι. Αφού είπαμε, θα κάνουμε κύχο, αλλά ναι.
3: Να και ο Βαρζάρη.
4: Νάτος. Μπήκε με τον Αχιλέα μέσα.
3: Να και ο Βαρζάρη από την Κύπρο.
4: Ναι.
3: Εσύ, Ντίνο, γιατί έρεσε τη Σοφία μου τη Μαλώνη? Είναι καλό κορίτσι.
2: Ποια είναι η Σοφία?
3: Γιατί με τη Μαλώνη, ρε.
2: Έλα, βρε την άπιστη χείρα του έρωτα να πούμε.
3: Όχι, σε παρακαλώ. Είναι καλό κορίτσι. Μην το μαλώνεις η Σοφία μας.
2: Τι τώρα δηλαδή, τι έχουμε, φλερτ έχουμε στη Σοφία? Εσύ τώρα τι κάνεις, του κοπενοφύλακα κάνεις?
4: Παραβά, πάμε σε άλλο θέμα τώρα. Δηλαδή εμείς μιλάμε για πατάτες και θες να μας μιλήσεις για καρπούζια?
2: Παραβά είναι.
4: Τη ρημάζει την εκπομπή. Ναι, χώσου τη, ναι, ναι.
3: Μα αυτή την πιτσάρα τη ράβα, καινούργια την πιτσάρα.
4: Πάλι καλά που δεν άλλαξε θέμα.
3: Ακούτε.
4: Ναι.
3: Μα αυτή την πιτσάρα τη μουντιαλική, πότε να πάμε να τη φάμε?
4: Έλατε, πρέπει να μαζευτούμε.
3: Έλατε, άμα κατέβω από εδώ από το χωριό, έφτασε στην πόρτα, τι έλατε.
4: Πήγε, τα λέμε, καλημέρα, πάμε επόμενος. Έλα, φίλε. Ω, νάτος, αυτός εδώ έμαθα.
2: Διάβασα στο Facebook, ολόκληρη έκθεση έγραψε.
4: Έχει ανεβάσει πυρσούς τώρα.
2: Έχει γράψει φοβερή έκθεση.
4: Έλα, ρε Φωτάρα, έλα, ρε Αρχή. Έλα, ρε Αντιλούτσι.
7: Τα έλεγα εγώ, αρχιχάμστερ.
4: Μετά από 7 χρόνια μου τα έλεγες.
7: Το Νοέμβριο φύγε να σφίγεις με ψηλά το κεφάλι.
4: Ναι.
7: Όχι, θα μείνω, λέει. Τι να μείνεις, αγόρι
4: μου. Και τώρα έπρεπε να μείνει, αλλά δεν με μένει. Τι να κάνω.
7: Ας μείνει. Α, κοίταξε, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Ας μείνει και ακόμα ένα χρόνο, δεν πειράζει. Το θέμα είναι τι θα κάνει και τι θα λέμε μετά εμείς πάλι.
4: Όχι, το θέμα είναι ένα.
7: Αυτό.
4: Το θέμα είναι ένα. Ποιος θα είναι ο αντικαταστάτης, αυτό είναι το θέμα. Εκεί είναι αυτό με και
7: επειδή,
4: εμένα.
7: Επειδή ναι. Αυτό το λέτε από εδώ και μια εβδομάδα, αν φύγει ο Λουτσέσκου, ποιος θα φύγει. Ρε παιδιά, δεν είναι ο Λουτσέσκου. Ο Λουτσέσκου ήρθε από την Ξάνθη στον ΠΑΟΚ.
4: Ναι, δεν λέω αυτό. Λέω ποιος θα είναι.
0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
4: Come on.
0: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
8: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
0: Καδιαλέ! Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
4: Το νέο τεχνικό δίδυμο προπονητών.
7: Τώρα άσεις μέσα στο Facebook θα γράφω τώρα.
4: Ναι.
7: Α, όχι, ο αρχιχάμστερ αυτός που είναι τώρα, δεν βγαίνει το τηλέφωνο.
4: Φιλιά, φύγε Φωτάρα, φύγε.
7: Άιτε, βρε.
4: Φύγε. Το θέμα είναι ποιος θα έρθει από εδώ και πέρα. Όλα τα άλλα για μένα έπονται. Οκ, υπάρχει απόφαση, σωστή, λάθος, θα το δούμε στο πλήρωμα του χρόνου. Ποιος θα είναι ο αντικαταστάτης, αυτό είναι που καίει τώρα. Όλα τα άλλα είναι να είχαμε να λέγαμε. Τελευταίος πριν το break. Έλα, φίλε.
3: Ναι.
4: Έλα, φίλε, εσύ, ναι.
3: Μα πώς.
4: Σ' ακούμε, πάρ' το λίγο γρήγορα μόνο. Δεν σ' ακούμε. Άστο, φίλε, άστο. Είσαι στην κίνηση, στον δρόμο, δεν έχεις καλό σήμα.
2: Από ηφαίστειο βγαίνει.
4: Μέσα από τα τάρταρα. Είναι φοβερό τώρα αυτό που έχει γίνει με τον Βοζίνια, τον τερματοφύλακα του της Κώστα Ρίκα.
2: Τι να το κάνω.
4: 50.000 και έφτασε 5,5 εκατομμύρια followers.
2: Τι να το κάνω.
4: Μέσα σε ένα βράδυ, αντιλαμβάνεσαι τι έχει γίνει.
2: Τι να το κάνω.
4: Τι να το κάνω, μπορεί να το αξιοποιήσει.
2: Κατά 30 χρόνια να πήρε μια μεταγραφή, το αξιοποιήσω. Ναι.
4: Λοιπόν, γεμάτο κέντρο, αλλά εμεί να πάμε σε διάλειμμα.
2: Ναι.
4: Θα επιστρέψουμε, είπαμε σήμερα, δικά σα τα μικρόφωνα. Σα ακούμε πώ το βλέπετε, πώ το αντιμετωπίζετε, τι περιμένετε, τι θέλετε, τι δεν θέλετε. Έχουμε πολύ πράγματα.
2: Τι θέλουνε, μωρέ.
4: Τι θέλουνε.
2: Μεταγραφές θέλουν.
4: Μεταγραφές έτερουνε κάτερουνε. Δεν το συζητάμε.
2: Δεν ακούστηκαν παίκτες.
4: Τα χαφ του Πάουκ, τώρα που το είπες, Μπιάνκο και Οσδόεφ, πάνε προς ανανέωση.
2: Μεγάλο, μεγάλη χαρά.
4: Δεν σου λέω για χαρά.
2: Μεγάλη χαρά.
4: Σου λέω την είδηση. Πάνε και οι δύο. Πάνε, δεν λέω ότι έκλεισαν. Ναι, πάνε ναι. Και τα δύο προς ανανέωση.
2: Μεγάλη χαρά έχω.
4: Εντάξει, δεν πειράζει πάρα πολλά στα χαφ. Θα δούμε αν θα πειράξει έναν από τα χαφ σου μόνο.
2: Μεγάλη χαρά. Θα μείνει ο Μπιάνκο, βέβαια.
4: Λοιπόν, χαρά. Και επιστρέφουμε με 90 δικά σας μέχρι και τις 11.

0: Μια προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιόν στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
0: Και τώρα το Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Μια προσφορά της Novibet.
4: Καλή σας ημέρα. Το ισόπαλο αποτέλεσμα κυριάρχησε στην πρεμιέρα του 7ου και του 8ου ομίλου του Μουντιάλ. Στον 7ο όμιλο η Αίγυπτος προηγήθηκε με εξαιρετικό σου του Ασούρ, ενώ Ρουμέλου Λουκάκου ισοφάρισε για το Βέλγιο λίγο μετά την είσοδό του στον αγώνα στο τελικό 1-1. Δεν ανέδειξε νικητή μονομαχία Ιράν-Νέα Ζηλανδία. Οι Νέοι Ζηλανδοί προηγήθηκαν δύο φορές με τον Ντάστ, όμως ο Ρεζαγιάν και ο Μοχέμπι ισοφάρισαν για το Ιράν που είχε δοκάρει νωρίτερα με τον Ταρέμι. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία απέτυχε να κερδίσει το πράσινο ακροτήρι στην πρεμιέρα της στον 8ο όμιλο μένοντας το 0-0. Παρά τις 27 τελικές προσπάθειες για γκολ και το δοκάρι του Φεράν Τόρες, ο τερματοφύλακας Βοζίνια κράτησε όρθια την ομάδα του. Τέλος, η Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη στάθηκε εξαιρετικά απέναντι στην Ουρουγουάη και προηγήθηκε με τον Αλαμρί, όμως ο Αραούχο ισοφάρισε για τους Λατινοαμερικανούς.
5: Τι παίζεις εκεί?
6: Δωροστροφό της Novibet.
5: Δωροτροχό?
6: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
5: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
7: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μία προσφορά του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.

0: Καλή σας μέρα. Σε τροχιά συνενετικού διαζυγίου βρίσκεται η ΠΑΕ με τον Ρασβά Λουτσέσκου. Παρά την επιθυμία του τεχνικού να εξαντλήσει το συμβόλαιό του, με τη διοίκηση να καλείται να λάβει άμεσα αποφάσεις εν ώψη της αυριανής κλήρωσης για το Europa League. Παράλληλα, στο μπασκετικό τμήμα, ο Νικολάθης βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη για την οριστικοποίηση της μεταγραφής του στον ΠΑΟΚ, με την ΚΑΕ να προαναγγέλει τη συμφωνία. Την ίδια στιγμή, η ΠΑΕ Άρης παραμένει σε αναμονή μεταγραφικών κινήσεων, καθώς το αυστηρό οικονομικό πλαίσιο και η απουσία πώλησης ποδοσφαιριστή καθυστερούν το σχεδιασμό για παίχτες υψηλού προφίλ, ενώ η ΚΑΕ Άρης αντιμετώπισε προσωρινή υπερφόρτωση της ιστοσελίδας της λόγω της τεράστιας ταυτόχρονης ζήτησης των φιλάθλων για τα νέα εισιτήρια διαρκείας. Τέλος, ο Ηρακλής κλείδωσε δύο νέες φιλικές αναμετρήσεις με την Παλέρμο και τη Σουντιρόλ για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του στην Ιταλία, με τον τεχνικό Βάλτερ Ματσάρι να σχεδιάζει παράλληλα και ένα δυνατό φιλικό παιχνίδι στο Καφτατζόγλιο ως πρόβα τζενεράλ πριν από την πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Αναλυτικά, ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση. Μία αλυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο

0: 100.33 καθημερινά και Σάββατο.
1: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
2: Τι έχουμε?
1: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
3: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτιο.
1: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 23 93 0 21 222.
5: Στο κδάπτο

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Γύρος χοιρινός προψημένος 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,75. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος 200 ml 30% φθηνότερα 76 λεπτά. Λίδη. Γιατί αξίζει.
2: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς στη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.
4: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
5: Νέο πρόγραμμα ηλεκτρικό Lean από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
4: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
6: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
7: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
6: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
7: Και?
6: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
7: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
6: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
8: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
10: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
11: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των Jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
12: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται το χαμός με τα slot Jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα Jackpots μοίρασαν 1.842.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα Jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Caribbean Stud Poker με 175.400 ευρώ, ακολουθεί το Dollar Storm με 112.200 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 111.200 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία Jackpots θα μοιράσουν πάνω από 398.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς.

για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλή σας ημέρα.

0: Χθες το βράδυ κλειδώθηκα έξω από το σπίτι και κάλεσα κλειδαρά. Περίμενα, ξαναπερίμενα, συνέχισα να περιμένω. Ξέρετε πώς πάει, παιδιά, όλο αυτό. Τουλάχιστον δεν χρειαζόταν να περιμένω και το ίντερνετ να φορτώσει για να δω τη σειρά μου όταν τελικά κατάφερα να μπω στο σπίτι. Γιατί με 5G Nova Home Internet έχει υπερψηλές ταχύτητες, ίντερνετ έως και 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα, παρακαλώ.
1: Είχε πρόβλημα τερεμή με τις Ηνωμένες Πολιτείες να φύγει.
0: Είχε ένα θεματάκι, το έλυσε. Οι Ιρανοί γενικώς έχουν θεματάκι.
1: Εντάξει, έχουν τον πόλεμο εκεί πέρα οι άνθρωποι, εντάξει.
0: Καλημέρα, Καψούρα. Κουλ, δες όλοι αυτοί που βγαίνουν και κράζουν Λουτσέσου και λένε καλά που έφυγε, πανηγυρίζουν. Σε λίγο μήνες θα βγαίνουν να λένε άλλα, λέει. Πασχάλη μου, θα το δούμε αυτό. Είπαμε.
1: Πάντως ήταν η καταλληλότερη περίοδο για να φάει ο Σαββίδης ο Λουτσέσκου. Με το κύπελο και το 2-2. Ήταν η καταλληλότερη.
0: Αγωνιστικά
1: για να μην μιλήσει.
0: Ναι.
1: Για να μην μιλήσει
0: έχει
1: ο λαός,
0: έχει δοθεί ερέθισμα, ναι. Δεν είναι παράλογο δηλαδή. Δεν γίνεται με παραλογία.
1: Ναι, δεν είναι στο limit από ο Λουτσέσκου, ναι. Να γίνει.
0: Και
1: θα ήταν,
0: ανόητος
1: ο Σαββίδης να τον φάει σε περίοδο υψηλής. Πώς το λένε,
0: κοίταξε,
1: δημοτικότητας
0: και πέρσι,
1: κατά κάποιο τρόπο.
0: Και πέρσι που ο ΠΑΟΚ δεν πέτυχε κάτι και φέτος που εάν έβγαινε δεύτερος και θα είχαμε τελειώσει. Με το μάτς Παναθηναϊκού νομίζω εκεί είναι το κύκνιο άσμα του κύκνου. Έτσι. Λοιπόν, πάμε γραμμές 10 η ώρα σήμερα Γαλλία Σενεγάλη. Θα το δούμε μετά την εκπομπή στη τηλεόραση. Πάμε να το δούμε.
1: Πάμε να το δούμε δυόμαστε. Θα πέσω το κουκουρέ για στο 20 λεπτό. Θα είμαστε εκεί. Εντεκάδες θα πάρουμε.
0: Θα τα έχουμε όλα. Θα το απολαύσουμε το μάτς. Ναι. Καλημέρα, γεμάτο κέντρο. Ακούσουμε τον κόσμο. Θα πει εμείς ακροατές.
1: Εμείς τίποτα.
0: Κύχο.
1: Κύχ τίποτα. Καλημέρα, ναι.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, φίλε.
2: Καλημέρα τα παιδιά.
0: Καλώς.
2: Πάμε από Εύωσμο, Παοκτής είμαι.
0: Έλα ρε Εύωσμε, έλα ρε Εύωσμε.
2: Είναι για τα πανηγύρια, εγώ αυτό έχω να πω.
1: Είσαι παπλοκαρσιακός εσύ.
2: Ορίστε.
1: Είσαι παπλοκαρσιακός, θα κάνουμε αύριο ρεπορτάζ εδώ, θα κάνουμε ερωτήσεις.
0: Λουτσεσκικός.
2: Είμαι ραδανιακός.
1: Ωραίος. Να ακούσουμε.
2: Τώρα που πάνε να φτιάξουν την ΠΑΕ και πας να βάλεις Βιερίνια, Μάτους και τα λοιπά, τι να κρατήσεις αυτό το προπονητή που για μένα είναι ο καλύτερος προπονητής στην Ελλάδα,
1: τον 30 άλλο.
2: Πας να τον διώξεις.
0: Το ακούω, φίλε, και αυτό το ακούω,
2: μιλάνε,
0: όλα τα ακούω.
2: Μιλάνε για το κύπελο που λένε ότι χάσαμε εμείς το κύπελο. Δηλαδή θες εσύ προπονητή για να κερδίσεις τον Όφη των 6 εκατομμυρίων. Δηλαδή οι παίκτες πέρασαν στο απειρόβλητο. Και δεν μιλάει κανένας για τους παίκτες.
0: Ναι,
1: μάλιστα.
2: Δηλαδή εκεί ήταν το θέμα μας. Δηλαδή θα πρέπει να έχεις προπονητή και μας φταίει ο Ρασβάν που χάσαμε το κύπελλο. Που
0: όσο
2: κερδίζει.
0: Είναι ραζβανόσκυλο αυτός.
1: Ναι, δυτικός.
0: Ναι.
2: Όχι, δεν είναι θέμα ραζβανόσκυλου. Είναι θέμα ότι είναι ο καλύτερος προπονητής. Όποιος δεν το καταλαβαίνει. Συγγνώμη κιόλας, αλλά μιλάμε για Ντουγάνια.
0: Ναι, αλλά θα πάμε να αλλάξουμε τα πάντα. Εγώ τώρα για να κάνω τον αντίλογο.
2: Έβαζε πλάτη όλα αυτά τα χρόνια στην ΠΑΕ για την ανυπαρξία ορισμένων θέσεων. Θα φέρουν παίκτες και για τα πάντα. Και πας τώρα να διώξεις το Ρασβάν. Και πας να το διώξεις και. Sorry και για τη λέξη, αλλά και στην Πουσιά κιόλας.
0: Μη. Εδώ παραμένουν το Μπούσιτς. Άρα σκοτεινάρα, μου στείλανε τώρα κάποιος, είναι και ο Βαγγέλης εκεί σε άλλη μέρια μου.
1: Λέω να ξαναπάω πάνω.
0: Ωραία δεν είναι?
1: Πολύ ωραία.
0: Ωραία φίλε, άσο, είναι μαγεία. Είναι μαγεία, εκεί ψηλά θέλω να αράζω εγώ ρε φίλε. Είμαι λίγο πιο δίπλα.
1: Εσύ έχεις την ευλογία πριν πάμε στον επόμενο να έχεις το βουνό και να βλέπεις τη θάλασσα.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ευλογία Θεού.
0: Δεν έχει έρθει πάνω στο πατρικό μου στο σπίτι.
1: Όχι, δεν έχω έρθει.
0: Φίλε,
1: και θέλω
0: είναι
1: να πάω.
0: Βεράντα, βουνό μέσα φύση λίγη το βράδυ και θάλασσα θέα πιάτο κάτω.
1: Τελείως.
0: Τι άλλο να θέλω, τελείως. Ρε φίλε. Άγχος, τα ξεχνάς όλα. Λοιπόν, να πάρω να χτυπήσω, συγκινήσω, να μάθω τον προπονητή. Ναι. Καλημέρα, ναι. Εκεί είναι τώρα όλοι. Έλα, φίλε. Τώρα πήρε γραμμή, έχει δουλειά.
1: Καλημέρα, φίλε.
0: Φίλος.
1: Άμε στην ευχή της Παναγίας.
0: Μιλάει, επόμενος.
1: Καλημέρα στον επόμενο. Υπάρχουν και δουλειές, τι να κάνουμε άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Καλημέρα.
0: Έλα, γκρουπ.
3: Καλημέρα, Νίκο, καλημέρα, ραπ.
1: Καλημέρα, γκρουπ.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα, για πάμε.
3: Καλημέρα, Νίκο, καλημέρα, ραπ.
1: Την τρίτη φορά θα κοπείς.
3: Γιώργος Απανίτιο.
0: Με αντίλαλο μιλάς, με τι.
3: Μ' ακούς?
0: Έλα, Γιώργο. Έλα, σ' ακούμε. Πάμε, Γιώργο, από Αμίντεο.
3: Λοιπόν, από Αμίντεο.
0: Ναι.
3: Θέλω να κάνω ένα σχόλιο και μια άποψη να πω. Αρχικά συμφωνώ με το παιδί που μίλησε πριν για το θέμα Ρασβά Λουτσέσκου, τον Εβοσμίτη που μίλησε από τα δυτικά το παιδί, συμφωνώ. Αλλά
0: αυτό όμως θέλω κι άλλη. Μαγική τριπλέτα, λέει Λουτσέσκου Μάτους Βιερίνια. Γιατί δεν μας αφήνουν, λέει, να τη δούμε.
3: Συμφωνώ, αλλά Κάποια στιγμή θα φύγει και ο Λουτσέσκου. Καλός ή κακός θα φύγει.
0: Αλήθεια λες.
3: Τι να κάνουμε.
0: Αλήθεια λες, ναι.
3: Φύγει τώρα, φύγει σε δύο χρόνια, θα φύγει. Δεν θα πεθάνουμε με τον Λουτσέσκου, που λέει
0: ναι.
3: ο λόγος.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, αλήθεια λες.
3: Και, ένα σχόλιο να κάνω. Αυτοί οι Αριανοί σε τι πλάνη ζούνε. Λοιπόν, είμαι με ένα φιλαράκι, γυρίσαμε από την Πολόνια. Είμαστε ταξίδι. Εχθές το μεσημέρι ανοίγει το κινητό, πανηγυρίζει το ένα, το άλλο. Του λέω τι έγινε, ρε, τι πανηγυρίζει. Ήρθε, λέει, ο Βασίλης. Του λέω ποιος Βασίλης, ο Σπανούλης. Του λέω, δεν πήρατε, του λέω, κανένα πρωτάθλημα ακόμα. Κάτσε, του λέω. Χαρά. Άμα είναι αυτή η χαρά τους, τι να πω. Εντάξει.
0: Μάλιστα.
3: Αυτά.
0: Μάλιστα.
3: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, Αμίτιο.
1: Μόλις δει τη θύρα 1 και δει και τη θύρα 2 άδεια. Ναι. Συγχαριλάω, θα το πω ότι χαρά θα έχει ο Βλαχουαριανός, να πούμε, με το Σπανούλι. Εντάξει.
0: Την αγάπη μου στο Αμίντιο. Τέλος, ο Πίτερς από τον Ολυμπιακό. Φέρ τον αρεμίστα αυτόν να τον παιχτάρα, ρε φίλε. Φέρ τον αρεμίστα αυτόν τον Πίτερς.
1: Πόσο κάνει ο Πίτερς για να τον φέρει ο Μίστα.
0: Πάει στο Μιλάνο, θα πάει και από το Μιλάνο ελπίζω να φύγει ο Σίλτς για να έρθει σε εμάς.
1: Στείλει τον Πετμεζά με τον Τσακμακάκι να ταξίδι, να τον φέρουν. Τι να κάνουμε τώρα. Ο Πετρίδης πει να μας πει τι.
0: Ο Ντοκού δεν είναι σήμερα εδώ. Ο Ντοκού ανανέωσε με τη Σίτη. Πάμε γραμμές. Καλημεράρες. 5 εκατομμύρια θέλει ο Ολυμπιακός για Μπιανκόν. Έχουμε ειδήσεις. Γίνεται χαμός παντού. Έλα, Γκροπ.
1: Ο Μπιανκόν.
0: Ναι.
1: Σιγά μην το δώσει.
0: Κάνει 5. Έλα, φίλο.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γκροπ.
4: Είμαι 43 χρονών, το Μπιανκόν 0% τον έχω, να ξέρεις.
0: Είμαι σίγουρος, φίλε.
4: Τι 5 εκατομμύρια, τέλος πάντων.
0: Τόσα ζητάει από τη Λάνσκολα που θα παίξει Champions League του χρόνου, τέλος πάντων.
4: Και εγώ από Εύωσμο είμαι.
0: Να τους ο Εύωσμος.
1: Για πες μας, ρε Δυτικέ.
4: Θα συμφωνήσω εν μέρη με το παιδί.
1: Να τα.
4: Εγώ πιστεύω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να φύγει ο Λουτσέσκου.
0: Η κατάλληλη.
4: Γιατί θα αρχίσει η φθορά μετά, όπως έγινε με τον Γκαρσία όταν έπαιζε και θέλαμε να παίζει ενώ δεν μπορούσε να παίξει.
0: Δεν μπορούσε το παιδί τότε, ναι, αλήθεια λες. Αλήθεια λες.
4: Επίσης, Κούλ, είπες να δούμε ποιον θα φέρει.
0: Αυτό είναι για μένα το πιο σημαντικό, γιατί πάντοτε θέλω να κοιτάζω όταν έχουμε τέτοιες καταστάσεις το αύριο, που είναι άμεσο. Αν μου φέρει εδώ προπονηταρά, εγώ δεν θα πω τίποτα. Θα πω, οργάνωση, πλάνο προπονηταράς. Προχωράμε.
1: Έχεις να φας τη Λάουρα στη μάπα.
0: Ναι.
4: Και πριν 4 χρόνια που έφυγε ο Λουτσέσκου, θυμάσαι μία μέρα πριν την προετοιμασία.
0: Ναι, και έφεραν τον.
4: 5 χρόνια το πόσο ήταν.
0: Ναι, ναι, ναι, και πριν αρκετά χρόνια. 7-8, ναι, έφεραν τον. Τον Αμπέλ.
4: Φέρανε τον Αμπέλ, ο οποίος για μένα το φάγαμε.
0: Δεν έχει άδικο για τον Αμπέλ.
4: Ήτανε δεύτερος και τα παπαγαλάκια θέλανε τον Γκαρσία πρώτη. Δεύτερος ήτανε.
0: Και εφόσον τον κρατάνε και βρίσκει χημεία και ισορροπία στην ομάδα και ο Πάοκ αρχίζει παίζει μπαλάρα, μετά ήρθε η πρόταση Μπαλμέρ και λέει να τον πουλήσουμε γιατί το κλίμα είναι στραβό. Τέλος πάντων, εντάξει.
4: Και ξέρεις που τον εκτιμήσα τον Αμπέλ.
0: Για πες.
4: Νομίζω σε ένα μάτσο με τον Άρη με την έδρα μας είμαστε ισοπαλία. Παίζουμε με 10 και βάζει δεύτερο φόρ και λέει: εγώ είμαι στον Πάοκ, δεν θέλω να χάσω.
0: Όχι, ο Αμπέλ ποδοσφαιρικά είχε πάρα πολύ καλές ιδέες. Απλά ήθελε λίγο χρόνο. Γιατί έπρεπε ο Πάκου να απολοτσουποιηθεί κιόλας. Ήταν με τον Λουτσέσκου.
1: Δεν είχε χάφμο, ρε. Ναι, έπρεπε την μπάλα να την περάσει από την άμυνα στην επίθεση με μακρινές πάσες. Εντάξει,
0: καλός προπονητής. Ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο έπαιζε ο Πάκου. Φαινόταν ήταν κλαπ ευρωπαϊκό. Απλά
1: είχε και γρήγορη ομάδα μπροστά. Όμως είχε τον Μπέλκα στα καλά του, είχε τον Τζόλι. Τον Άκμπο, τριάδα φωτιά είχε.
4: Τότε δεν είχε βγει με την Ξάνθη πολυδιεκτησία.
0: Ναι, ναι, ναι, με το μάσμα το Βόλο. Το μάσμα το Βόλο, ναι, ναι, ναι. Ναι. Εκεί με τη Μαρούπα έγινε η κέντα. Αλήθεια λες, με τη Μαρούπα είχε γίνει η κέντα. Μπράβο, μπράβο.
1: Τι κάνει αυτή η ψυχή, ρε.
0: Τίποτα. Να σε καλά, Εύωσμο.
1: Πάμε, Εύωσμο. Επόμενη γραμμή.
0: Αύριο Παύλο Μαφέο έρχεται στον Ολυμπιακό.
1: Παύλο
0: Μαφέο. Το δεξιμπάκ.
1: Καλημέρα. Μπερδεύτηκα γιατί.
0: Εσύ τώρα θες ίδρυκα, τώρα θες τσίγκα.
1: Παύλο, ακούω, όταν ακούω τη λέξη Παύλο, δυο μου έρχονται.
0: Παιδιά, μπετσό, το μεσημεράκι θα προτείνουμε. Έχουμε πολύ πράγμα σήμερα κιόλας. Μεσημεράκι, μπετσό, μη βιάζεστε.
1: Το λόγο να έχει ο Γρηγόρης.
0: Έλα, Γκροπ.
1: Έλα, Γκροπ.
5: Κάθε χρόνο σας φέρω.
1: Ναι.
5: Δουλειά αλλάζει πάλι, λέω. Άντε ξανά την αρχή.
0: Σε εμάς μιλάτος. Σε εμάς μιλάτος.
1: Ας τον το φέλω.
5: Να σε καλά την αγάπη.
0: Πάμε επόμενο. Έλα πάμε επόμενο.
1: Να σε καλά την αγάπη μου.
0: Παίρνει, μιλάει με άλλους, παίρνει με εμάς. Καλημέρα, ναι.
1: Χωριαταρέ. Χωριαταρέ. Καλημέρα. Ναι.
0: Έλα, φίλε.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Τι γίνεται, ρε.
5: Καλημέρα.
0: Έλα, φίλε. Για πάμε. Καλημέρες. Έλα. Άμα αφήσουμε γραμμές σήμερα, μπορεί να μιλάμε στο βράδυ, στις 12 το βράδυ, να ξέρεις.
1: Δεν πειράζει. Δεν έχω πρόβλημα.
0: Όχι, εγώ. Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Πάμε, ρε φίλε.
1: Πάμε επόμενος, όπως είναι, όπως είμαι. Καλημέρα.
6: Oh, θέλω, δεν μπορώ τους αργούς.
1: Καλημέρα. Μπορώ. Εγώ τι να κάνω.
7: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Έλα, φίλε, ναι.
0: Έλα, έλα.
7: Για μένα είναι και κακή στιγμή και καλή στιγμή για τον Λουτσέσκο.
1: Πώς είναι και καλή και κακή στιγμή?
0: Κάτσε, άσο να ακούσουμε. Κάτι έχει.
7: Ότι,
0: ναι.
7: Ότι ίσως δεν μπορούσε όντως να δώσει παραπάνω από αυτό που είχε να δώσει. Αλλά και το να μείνει, ίσως θα έπρεπε να μείνει να κλείσει κανονικά και τη χρονιά αυτή που είχε το συμβόλαιο.
0: Ναι.
7: Και γιατί θα ήθελα να μείνει, όχι γιατί δεν υπάρχουν άλλοι προπονητές, αλλά γιατί αυτός ο σύλλογος, αυτή η διοίκηση, μου έχει δείξει ότι κάνει το ένα λάθος πίσω από το άλλο.
0: Ναι, αλλά τώρα σε φάση που κάνει ολικό rebuilding, σου λέει ναι, θα τα αλλάξω όλα. Γιατί τα αλλάζει, όντως. Υπήρχαν δυσλειτουργίες. Ναι, αλήθεια λες.
7: Το κάτι. Επειδή κάθε χρόνο κάνουν τα ίδια λάθη. Και ξέρουμε από πού προέρχονται τα λάθη.
0: Ναι, τώρα υποτίθεται ότι άλλαξε όλο το ρόστερ μέσα αυτό για να μην κάνει τα ίδια. Ναι.
7: Άλλο θέλω να πω εγώ. Επειδή εγώ δεν είμαι, εγώ είμαι υπέρσαβη, δεν είμαι αντίσαβη.
0: Okay.
7: Αλλά δεν μπορείς να με κερδίσεις με το να είσαι εξαφανισμένος για καιρό και να μου σκάσεις με το ελικόπτερο. Εντάξει. Πάμε παρακάτω. Αν γίνει λάθος, τι πιστεύουν δηλαδή, ότι εμείς θα κατηγορήσουμε όπως κατηγορούσαμε τόσα χρόνια υπήρχε ο Λουτσέσκο και θα τρώγε ο Λουτσέσκο?
0: Ναι.
7: Τι πιστεύουν, ότι εμείς θα κατηγορήσουμε το Βιερίνιο, ότι φταίει ο Βιερίνια?
0: Με τίποτα.
7: Άρα ποιος θα τη φάει την αμάκα?
0: Εντάξει, το θέμα είναι να μην γίνει λάθος. Αυτό είναι τώρα το πρόβλημα. Εγώ εστιάζω στο θέμα ότι τώρα να μην γίνει το λάθος. Πρέπει να πάρεις.
7: Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι κάθε χρόνο, μια. Άντε να μην πω χρονιά, το κεφάλι μας δεν είναι ήσυχο.
0: Αλήθεια λες.
7: Δηλαδή και πέρσι, τέτοιο καιρό, αν δεν κάνω λάθος, πάλι μέχρι τελευταία στιγμή ταλαιπωριόμασταν με το αν θα μείνω Λουτσέσκο.
1: Ναι, ταλαιπωριούσασταν.
0: Πάλι.
1: Πάμε επόμενη γραμμή. Ταλαιπωριούτανε. Φύγε, επόμενος.
0: Αλήθεια
1: λέει.
0: Πάλι είχαμε θέμα, μείνει φύγει. Ήρθε το θέμα με Μιστακίδη μετά και λίγο τα επισκίασε και τελικά έμεινε. Καλημέρα.
8: Καλημέρα.
0: Γεια σου, αδερφέ μου, καλημέρα.
8: Νικό.
0: Ναι.
8: Μιλάς για ολικό lifting μέσα στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ.
1: Ναι, ναι.
8: Πώς πιστεύεις ότι αυτό δηλαδή είναι ολικό μίχτη? Δηλαδή παίρνεις τον Κοντζάρεβα, την βάζεις σε άλλη θέση. Παίρνεις τον Βιερίνια, τον βάζεις σε άλλη θέση. Έρχεται ένας Μάτος ο οποίος, ό,τι όσο και να θέλετε μέσα από τα μίντια να πείτε ότι είναι έμπειρος και έχει κάνει δουλειά, δεν έχει κάνει πουθενά δουλειά.
0: Πώς δεν έχει κάνει?
8: Ολικό, πού έχει κάνει?
0: Στη Βάσκο ντα Γκάμα, 3 χρόνια.
8: Βάσκο ντα Γκάμα.
0: Ναι.
8: Μπράβο.
1: Σε ακαδημίες ήταν, ρε.
8: Ωραία.
1: Εντάξει.
8: Μπράβο. Αυτό θεωρείς δηλαδή ότι είναι ένα αποδεδειγμένο μοντέλο το οποίο παίρνουμε έναν άνθρωπο?
0: Δεν θεωρώ τίποτα, θα το κρίνω στην πορεία. Εγώ βλέπω ότι έχουν αλλάξει θέση στην πορεία. Άλλαξα το scouting, άλλαξε ο SEO, άλλαξα στην πορεία. Δεν θεωρώ τίποτα. Αν δεν το δω στην πράξη, πώς λειτουργεί.
8: Ολικό lifting σημαίνει αυτό που έχει κάνει παράδειγμα η Ομοσπονδία της Ιταλίας, που έχει ξυλώσει από το φροντιστή μέχρι τον πρόεδρο. Έχουν φύγει όλοι. Και το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι η δομή πρέπει να αλλάξει. Το σκεπτικό.
0: Εσύ πιστεύεις δεν αλλάζει η δομή όταν το Βιερίνια από ένα πόσο που δεν υπήρχε τον έχει βάλει τεχνικό διευθυντή, φέρνει αθλητικό διευθυντή, δεν αλλάζει δομή? Έρχονται νέοι σκάουτερ, αλλάζει ο SEO.
8: Η δομή θα άλλαζε αν έβαζε έναν άνθρωπο με τον οποίο δεν είχε συνεργασία, δεν τον ήξερε. Ο Βιερίνια είναι ένας άνθρωπος που αν ο Σαββίδης ξυπνήσει το πρωί και πει θέλω να γίνει έτσι, θα γίνει έτσι. Και ο Βιερίνια θα πει εντάξει, πρόεδρε, θα γίνει έτσι.
0: Δηλαδή εσύ εστιάζεις στο ότι έπρεπε να φέρει κάποιον που να μην έχει ιδέα από ΠΑΟΚ, ας πούμε? Γιατί εγώ αντιλαμβάνομαι ότι.
8: Εγώ εστιάζω ότι θα έπρεπε να ψάξει να βρει έναν τεχνικό διευθυντή από μια ομάδα η οποία έχει αποδείξει ότι δουλεύει με τις ακαδημίες της. Πάρε οποιαδήποτε. Πιάσε. Ξέρεις πάρα πολύ καλά γιατί ασχολείσαι με το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
0: Ναι, βέβαια. Και υπήρχαν επιλογές, να ξέρεις. Εγώ είχα μάθει ότι ο ΠΑΟΚ είχε προταθεί, είχε συζητήσει με τον Μπόμπιτς. Απλά.
8: Μπράβο. Και εγώ είχα μάθει ότι. Δεν είχα μάθει όνομα. Είχα μάθει όμως ότι όντως πήγαινε προς εκείνο το δρόμο. Να κάνει ένα πραγματικό rebuild.
0: Προτίμησε να πάρει κάποιον που ξέρει πράγματα και καταστάσει να κερδίσει χρόνο. Θα το δούμε πώς θα πάει.
8: Αυτό είναι το. Εκεί θέλω να εστιάσεις. Ότι αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι επειδή ξέρει πράγματα και καταστάσει.
9: Goal FM. Το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
10: On Air Media Group.
9: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
1: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
5: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
6: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις σε μπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε. Τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
5: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
7: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-77-1266.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
2: Παραγωγή κερασιάς και ροδακινιάς. Ήρθε το Intuity Pro. Το νέο ισχυρό μυκητοκτόνο με μαντεστρομπίν που νικά τη μονίλια. Ισχυρή προστασία, αντοχή στη βροχή και ομοιόμορφη κάλυψη για υγιή δέντρα και ποιοτικούς καρπούς. Μην αφήσετε τη μονίλια να σας επηρεάσει. Επιλέξτε καινοτομία που κάνει τη διαφορά στο χωράφι. Intuity Pro. Και μπορείς να συγκομίσεις ακόμη και στη μία ημέρα. Intuity Pro. Ενημερωθείτε από το γεωπόνο σας και πάρτε μέρος στη μεγάλη κλήρωση τώρα. Intuity Pro. Κάνει τη διαφορά στη μονίλια. Από τη Hella Farm. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
9: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop.
10: Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
11: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
12: Της κακομοίρας. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
13: Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου.
12: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
14: Έτσι φαίνεται πως το πεις, Χριστέρα μου, τσοπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, το.
12: Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης.

0: Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολης στους 95,5 FM. Παρέα θα είμαστε το επόμενο δίωρο. Θα γίνει η κακομοίρα από τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων, τον κύριο Θανάση Πολίτη στην παραγωγή, την κυρία Λίλα Γουλιώνη στη γραμματική υποστήριξη, Κωστή Τραπτόπουλος και Γρηγόρης Κόκκινος στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 FM. Ξενιάστε από το παλιό σου αυτοκίνητο εύκολα και γρήγορα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Η διαδικασία είναι απλή. Καλέστε το 18133 κρατώντας την άδεια κυκλοφορίας στα χέρια σας και αυτοί φροντίζουν για όλα. Σας εξασφαλίζουν την καλύτερη τιμή, άμεση εξυπηρέτηση και απόλυτη αξιοπιστία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Λύση για την οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σας είναι εδώ. Καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr και απαλλαγείτε από το παλιό σου όχημα με ασφάλεια αλλά και σιγουριά. 9.55 κενό, το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς, Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή, να σχολιάσετε, να ρωτήσετε, να γράψετε ό,τι θέλετε προκειμένου να συμμετέχετε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Η σωστή εξωτερική θερμομόνωση σημαίνει προστασία και πραγματική εξοικονόμηση. Γι' αυτό η Vitex προσφέρει ένα ολοκληρωμένο και πιστοποιημένο σύστημα για νέα αλλά και παλιά κτίρια. Εξασφαλίζεται μείωση στη δαπάνη θέρμανση και κλιματισμού, αντοχή στον χρόνο και δυνατότητα επιδότηση και 85% με τα προγράμματα Εξοικονομώ. Θερμομονώσεις σπίτι με Vitex από τον ειδικό στο χρώμα, τη διακόσμηση στα δομικά υλικά και των άλλων του Κοσμάγλου, έχοντας περισσότερα από 50 χρόνια εμπειρίας και υψηλής τεχνολογίας στα καταστήματα Κοσμάγλου, θα βρείτε εμπεριστατωμένη καθοδήγηση για την ιδανική value for money λύση για εσάς. Η εξέλιξη στο χρώμα συνεχίζεται που αλλού στα καταστήματα Κοσμάγλου. Το μάτς πήγε παράταση και η μεταναστονόητια πείνα χτύπησε κόκκινο. No problem. Ο Σαβίκος παίζει μπάλα με διευρυμένο ωράριο στα λαδάδικα για πιο άπαιχτες late night φάσεις του Μουντιάλ. Απόλαυσε ζουμερά κρέατα από ελληνικές φάρμες και μπες στη φάση με την παρέα Σαβίκος GGG σε τρία σημεία στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην Αθήνα, στην Πραξιτέλου 43 στο κέντρο. Τι έγινε?
1: Κάτσε λίγο, κάτσε.
0: Κάνεις νοήματα αυτά εδώ, τι έγινε?

0: Τι ήταν αυτό τώρα, δεν κατάλαβα. Μιλάμε ή.
1: Μιλάω με τον Νικολίπτη, ρε, άσε με.
0: Δεν μπορεί να μιλήσει μετά.
1: Τι τρόμαξε, ρε. Όχι, μια χαρά.
0: Μπορεί να μιλήσει μετά.
1: Να το πω μετά. Γιατί.
0: Τώρα τι έκανε.
1: Τώρα μου ήρθε, ρε φίλε.
0: Και ό,τι σου έρχεται εκείνη την ώρα πρέπει να.
1: Ό,τι μου έρχεται εκείνη την ώρα το βγάζω, ναι.
0: Μάλιστα, ακόμη και αν κλείνει τον αέρα.
1: Ναι, ακόμα και αν κλείνω τον αέρα.
0: Εντάξει.
1: Σου είπα ότι μετά από την περιπέτεια γύρω μου θα γίνω τελείω διαφορετικό. Χειρότερο θα γίνω.
0: Το ξέρω, το βλέπω. Μπράβο.
1: Το βλέπει ότι έχω γίνει χειρότερο. Οπότε πάμε στα θέματα.
0: Λοιπόν, κάτι.
1: Τη γλίτωσα εγώ τώρα.
0: Κάτι έλεγε έξω.
1: Πού, εδώ.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Δεν έχω ιδέα για το θέμα, δεν το έχω ψάξει.
1: Ποιο θέμα.
0: Κάτι έλεγες για το Γιαννούλη. Και δεν ξέρω αν είναι για τον αέρα.
1: Γιατί απαγορεύεται, θα μας πει κοντσάρε που μην το πούμε.
0: Αυτό σου είπα.
1: Ξέρω, μας δώσεις χαρτάκι και εμάς.
0: Φίλε, είναι είδηση, είναι ομολογία, είναι τι.
1: Τι είναι ρε κόκκινε, πει ο Γιαννούλης, βλέπει ότι καταραίει το σύστημα του ΠΑΟΚ, φεύγει ο Λουτσέσκου και λέει, παιδιά εδώ είμαι τώρα.
0: Πού.
1: Για τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, αλλά μέχρι τώρα του είπε ότι.
1: Του είπε γιατί για τον Λουτσέσκου.
0: Ωραία. Και,
1: τώρα δεν δίνει.
0: Και από τον Ολυμπιακό δεν είπανε ναι, ναι. Δεν ασχολούμαστε.
1: Είπαν δεν ασχολούμαστε επίσημα, αλλά ασχολούμαστε ανεπίσημα.
0: Κολοδούμπα δηλαδή.
1: Κόκκινε, κάθε εταιρεία έχει τις, την κάθε φιλοσοφία της, πώς θα την εκφράσει, τα συμφέροντά της, να καλύψει κτλ. Ο Ολυμπιακός έδωσε τον μπαλάκι στον ΠΑΟΚ. Δεν ενδιαφερόμαστε, πάρτε τον εσείς. Δεν τον παίρναν αυτοί. Αυτός δεν θέλει να πάει στη Γερμανία γιατί φοβάται εκεί τις φάμπρικες, να πούμε. Τι να κάνει.
0: Πήγε ο μάνατζερ. Μπορεί να μην θέλει.
1: Πήγε ο μάνατζερ του και λέει: παιδιά,
0: γιατί
1: εδώ είμαστε.
0: Γιατί εγώ να μην το μεταφράσω σε διαφορετικά.
1: Τι όπως το μεταφράσει δηλαδή.
0: Ότι προφανώς δεν μπορεί να βρει παίκτη εκεί που να το συμφέρει.
1: Ποιος.
0: Ο Ολυμπιακός.
1: Ναι.
0: Και σου λέει: αφού δεν βρίσκω, ναι. Πάνω του Γιαννούλη. Ναι. Δεξιά Φερρυπίν.
1: Ναι.
0: Θέλει τον Τζάμπρα.
1: Δεν θα τον πάρει.
0: Η λογική λέει ότι θα τον πάρει ο Παναθηναϊκός.
1: Ωραία.
0: Και δεν γίνεται αυτό γιατί απαραίτητα είναι το οικονομικό.
1: Ρε, ο μάνατζερ του Γιαννούλη είναι φίλος με τον Μαρινάκη. Ο παίκτης δεν ήθελε να πούμε. Εντάξει. Είναι κολλητός με τον Μαρινάκη. Πολύ κολλητός. Ο Γιαννούλης γκρίνιαζε. Δεν έχει λεφτά να τον πάρει. Έφυγε ο Λουτσέσκου. Στην Άσμπουργκ δεν θέλει να πάει γιατί η Γερμανία του έρχεται βαριά. Οπότε του λέει ο μάνατζερ στο Μαρινάκη, τώρα ενδιαφερόμαστε. Αυτό είναι το ρεπορτάζ. Τώρα θα πάει.
0: Από την άλλη μεριά τι μαθαίνει.
1: Ορίστε.
0: Από την άλλη μεριά τι μαθαίνει.
1: Ποια είναι η άλλη μεριά.
0: Ο Ολυμπιακός.
1: Το πιο.
0: Ο μάνατζερ του λέει, οκ. Okay.
1: Εδώ είμαστε.
0: Άρα εκτιμάς.
1: Άμα μιλήσω με τον Καραπαπά, τώρα με κάνει να πάρω το.
0: Δεν σε κάνω.
1: Θα κάνω. Άστα, τα πούνε οι ρεπόρτερ.
0: Γι' αυτό σου είπα. Ναι. Πειράζει να ρωτήσω κάτι.
1: Τι να ρωτήσει.
0: Σε ρώτησα από την αρχή.
1: Ναι. Γιατί. Πάλι τα ίδια.
0: Γι' αυτό.
1: Είδε ότι είναι ο ΠΑΟΚ έτσι όπως είναι ο άνθρωπος και λέει. Του λέει και ο μάνατζερ δεν έχει χάρη. Εδώ πέρα πάμε στον Ολυμπιακό. Εκτός αν θες να πας στην Άουσμπουργκ, πάνω πίσω. Αυτά είναι τα έργα, δεν έχει τίποτα.
0: Στην Άουσμπουργκ έχει συμβόλαιο ακόμα.
1: Ναι, ναι.
0: Να πάει, ναι. Παραμένει εκεί.
1: Ναι, αν παραμένει εκεί. Τι θέλει, του λέει. Τον ΠΑΟΚ δεν πας. Τον Ολυμπιακό δεν θέλει. Στην Άουσμπουργκ δεν θέλει γυναίκα σου. Τι θα κάνει. Ό,τι του πει η γυναίκα του θα κάνει. Θα του πει πάνω στον Ολυμπιακό, δύο ώρες δρόμο είναι, τι να κάνουμε. Άλλο Άουσμπουργκ Κατερίνη, άλλο. Αθήνα Κατερίνη. Και άμα τελειώσα την μπάλα με πούνε. Άμα τελειώσει την μπάλα σε πούνε, σε πούνε. Πάρει τα εκατομμύρια, τα έχουμε στην άκρη.
0: Δεν είπαμε τόσο και τόσο. Και τι να πούνε για το Γιάννη.
1: Δεν είσαι τώρα, θα του υπολογίσω εγώ τώρα. Πάμε παρακάτω. Θα πούνε και τι θα κάνουν και θα χάσει το μεροκάμα.
0: Η ερώτησή μου είναι σαφή.
1: Ένα τέταρτο μια ερώτηση κάνει. Εγώ σου απαντάω όμω, αλλά με ξαναρωτάζει. Τι είναι ερώτηση.
0: Δεν έχουν πει για άλλου κι άλλου. Γιατί να πούνε για το.
1: Ποιο δεν είπε. Το Σκαρτάδο δεν τον ευρίζουνε.
0: Για τον Αναστασιάδη δεν έχουν.
1: Τον Αναστασιάδη δεν τον είπανε. Του παραμύθιασε. Το έπαιξε παοξή.
0: Ωραία.
1: Ωραία. Το Γούναρη τον βρίζουνε.
0: Για τον Ορφανό είπανε.
1: Ποιον?
0: Για τον Ορφανό είπανε.
1: Του παραμύθιασε ο Ορφανό.
0: Όποιο δηλαδή δεν ακούει μπινελίκια πάνω να πει ότι του.
1: Του Σαρπικίδη είπανε.
0: Για του Σαρπικίδη είπανε. Ναι.
1: Ωραία. Για τον Μπορμπόκι δεν είπανε που πήγε στον Άρη.
0: Ποιο τον Ακλήπη.
1: Ποιο τον υπολογίζει μόνο τον Ηρακλή τώρα. Για τον Άρη μιλάμε τώρα. Ο Ταλκάς του Παοξίνο Ηρακλής.
0: Τέτοιο είναι το κόμπλεξ.
1: Αυτή είναι η απάντησή σου.
0: Πότε πήγε στον Ηρακλή.
1: Ποιος. Ο Γιαννούλης έπαιξε στον Ηρακλή.
0: Ο Μπορμπόκης.
1: Ο Μπορμπόκης πότε πήγε στον Ηρακλή. Μετά τον Παοκ.
0: Ο Ηρακλής τότε συγκριτικά με τον Άρη που ήταν, ε? Ήταν καλύτερα ποδοσφαιρικά από τον Άρη.
1: Ό,τι και να ήταν, Ηρακλής είμαι. Αυτή ο Νταλγκάς του είναι ο Άρης. Δεν είναι κανένα Ηρακλή. Κουνήθηκε λίγο η θύρα 10 και του έκανε κάτι μαγκές. Γι' αυτό. Αλλιώς, ποιος την υπολογίζει τον Ηρακλή. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Τι να λέμε τώρα, άλλα να λέμε εδώ, άλλα να λέμε έξω. Κουβέντα κάνουμε, όπως την κάνουμε εδώ, την κάνουμε εκεί.
0: Τι να
1: κάνουμε δηλαδή. Άλλα να λέω εδώ και άλλα να λέω έξω. Ο Νταλγκάς του αυτού είναι ο Άρης. Άμα ο Άρης.
0: Τα πιστεύω τα δικά
1: και δεν γίνεται, και δεν γίνεται σαματά σήμερα στον ΠΑΟΚ μέχρι στιγμή. Γιατί δεν πάει ο Άρης καλά. Είναι ανύπαρκτος ο Άρης. Για να έκανε τρεις μεταγραφάρες ο Άρης, ο Καρυπίδης ή οποιοδήποτε άλλος ήταν και πήγαινε καλά, σου λέγω ότι θα κάνουν αυτοί. Δεν είναι Ολυμπιακός ο Νταλγκάς του, ο Άρης είναι. Πεθαμένος είναι ο Άρης, ο Νταλγκάς του είναι ο Άρης.
0: Πρέπει να αποφασίσεις, γύρισε σελίδα με το Σαββίδιο ΠΑΟΚ.
1: Ωραία, ελληνικά μιλάω. Ο ΠΑΟΚ γύρισε σελίδα. Ναι, απαντάω, γύρισε σελίδα. Αυτή ο Νταλγκάς του είναι ο Άρης. Όταν χάνει ο Άρης, βάζουν στο Facebook από πάνω μέχρι κάτω και κοροϊδεύουν.
0: Δηλαδή, άμα ρωτήσουμε σήμερα 100 παοξίδες,
1: ναι.
0: Εσύ βγαίνεις και λες ότι.
1: Όχι, δεν θα ρωτήσουμε 100 παοξίδες.
0: Να τελειώσω.
1: Θα δούμε ένα μάτς που βλέπουν οι παοξίδες που παίζει Άρης Ολυμπιακός.
0: Να τελειώσω.
1: Να δούμε με ποιον θα είναι οι παοξίδες.
0: Να τελειώσω.
1: Να τελειώσεις, ναι.
0: Εσύ λες ότι αν ρωτήσουμε 100 παοξίδες.
1: Ναι, θα σου πούνε άλλες.
0: Εμείς όσο και πάρα πρωτάθλημα.
1: Ναι. Δεν θα το πούνε.
0: Αρκεί να είναι ο Άρης.
1: Δεν θα το πούνε, δεν θα το παραδεχτούν. Το τι νιώθουν, εγώ λέω, όχι τι λένε.
0: Δεν αμφιβάλλω.
1: Τι θα πούνε τώρα, θα πούνε άλλα τώρα. Ποιος Άρης θα πούνε.
0: Σου απαγόρευσε να ερμηνεύεις διαφορετικά.
1: Εγώ ερμηνεύω έτσι όπως τα βλέπω. Εσύ έχεις άλλη οπτική.
0: Θες
1: το όπως ο καθένας έχει την οπτική του.
0: Ναι. Σου είπα έτσι είναι ή αλλιώς είναι.
1: Έχω τη δική μου οπτική. Κρίνει ο κόσμος, κρίνεις και εσύ, κρίνει και τον κόσμο. Ο κόσμος εσένα και
0: εμένα.
1: Ναι, μπράβο, ναι. Είμαστε κρίνοι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Το φίλο στο Δόνι, πώς τον είδες?
1: Δεν το είδα το μάτς.
0: Το ότι είναι ο πρώτος Έλληνας προπονητής παίρνει βαθμό σε Μουντιάλ και μάλιστα όχι μέχρι μια σούπερ ομάδα με τη Σαουδική Αραβία απέναντι στην Ουρουγουάη.
1: Δεν μου λέει τίποτα. Το απαντώ εγώ που θες να κάνεις το Δόνι Θεό.
0: Τι είναι φίλο, τον έχω δει ποτέ.
1: Λοιπόν, για το Δόνι δύο κουβέντες. Ο Δόνις έφυγε από την Ελλάδα και πήγε στα Εμιράτα. Δεν δούλεψε αλλού πουθενά Ευρώπη. Δούλεψε.
0: Όχι.
1: Δούλεψε Αγγλία. Δούλεψε Γερμανία. Δούλεψε
0: όχι.
1: Ιταλία.
0: Όχι. Όχι. Έπαιξε Αγγλία.
1: Ας την μπάλα, έπαιξε μπάλα, άστον. Και προπονητής είναι καλός. Άλλο λέμε όμως. Και προπονητής είναι ο καλύτερος στην Ελλάδα. Άλλο λέμε όμως.
0: Ναι, όχι, προπονητικά δεν πήγε πουθενά.
1: Πήγε πουθενά. Πήγε εκεί που είχε λεφτά. Και πήγε σε Σαουδική Αραβία. Θα πάει στην Κόβεντρι ο Δόνης προπονητής. Θα πάει στη Χαλ. Θα πάει στην Κόρτοπα. Θα πάει στην αυτήν εκεί.
0: Πόσο είναι τώρα ο Δόνης?
1: Σαν και εμένα. Ένα χρόνο πιο μικρός.
0: Δεν τον παίρνω στην ηλικία.
1: Τι είναι, μεγάλος είναι?
0: Όχι.
1: Αλλά.
0: Δεν έχει δει τι προπονητές παίρνουν.
1: Τι προπονητές παίρνουν.
0: 35 με 45.
1: Ωραία. Και 80 παίρνουν. Είναι 80.
0: Ναι, ρε φίλε, ο Μπιέλσα λέω. Ο προπονητής που έχει το Κουρασάο είναι 78.
1: Ναι.
0: Δεν 80.
1: 79.
0: Ένας προπονητής.
1: Ναι, ναι. Έτοιμος να πεθάνει.
0: Γιατί είναι έτοιμος να
1: πεθάνει? Εδώ το είδες στον πάγκο. Σαν και εμένα ήμουν όταν ήμουν άρρωστος. Έτοιμος ήμουν.
0: Τον έφαγε στον ανθρωπάκο.
1: Τι τον έφαγε? Τον έπιασαν τα κλάματα.
0: Συγκινήθηκε.
1: Εντάξει.
0: Το μεμτό που είναι δηλαδή.
1: Πάμε παρακάτω μωρέ με το Δόνι τώρα. Εμένα η αυτή μου για το Δόνι είναι ότι εφόσον είσαι ο καλύτερος στην Ελλάδα, δοκιμάζεις Αγγλία, Ισπανία, Ιταλία, σε μεσαίες, σε μικρές ομάδες, παίξε μπάλα. Στα Εμιράτα δεν μου λέει τίποτα ο Δόνις που πήγε. Αυτό λέω εγώ. Στα Εμιράτα. Δεν μου λέει απολύτως τίποτα. Εκείνες οι ομάδες με αυτές τις προπονήσεις, με αυτούς τους παίκτες, τους γέρους, να πούμε που
0: πάει. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο.
1: Ναι.
0: Θα μπορούσε να σταθεί σε άλλο πρωτάθλημα πέρα από εκεί που είναι?
1: Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι παίκτη. Εμείς μιλάμε για προπονητή τώρα, ναι.
0: Ρε φίλε, δεν είναι τελείως διαφορετικό παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Λέω, ποδοσφαιρικά.
1: Πού να. Πού.
0: Θα μπορούσε να σταθεί σε ένα από τα 5 μεγαλύτερα προβλήματα της Ευρώπης.
1: Ποια είναι το 5ο, το τελευταίο?
0: Πρώτα είναι η Αγγλία.
1: Μάλιστα.
0: Μετά είναι η Ισπανία.
1: Μάλιστα.
0: Μετά είναι η Γερμανία.
1: Ναι.
0: Η Γαλλία και η Ιταλία.
1: Μάλιστα.
0: Με όποια σειρά θέλει, βάλτα.
1: Δηλαδή στην Αταλάντα δεν έπαιζε ο Ρονάλντο?
0: Όχι.
1: Άφηγε από εδώ.
0: Για μένα όχι.
1: Α, για σένα. Center for 3-4-3 τον έχει κορυφή. Άσε ρε τώρα. Ποιοι παίζουν center for σήμερα στην Ευρώπη, ρε? Ποιοι παίζουν center for? Ποιοι είναι μεγα 5-4-5, ναι. Εσείς.
0: Ο Κέιν.
1: Ναι.
0: Ο Λεβαντόφσκι.
1: Ναι, δύο.
0: Ο Παυλίδης.
1: Ναι, τρεις. Παίξε. Άλλους δύο.
0: Άλλον ο Δουβίκας.
1: Ο Δουβίκας, ο Τάσος, ναι. Ωραία.
0: Λοιπόν. Ο.
1: Ο.
0: Πες τώρα που είναι το παίκτη.
1: Δεν στέκεται δηλαδή τώρα έτσι όπως είναι ο Ρονάλντο σέντερφορ?
0: Στα δικά μου τα μάτια όχι.
1: Τι έχει το δικά.
0: Έχει κλείσει τον κύκλο του.
1: Ωραία, τώρα παίζει 40 χρονών.
0: Κάθε υπερβολή. 41.
1: 41.
0: Κάθε υπερβολή παίζει.
1: Ναι. Στην Τωρίνο δεν παίζει σεντερφόρ, ας πούμε.
0: Όχι.
1: Όχι. Πάμε παρακάτω. Για μένα παίζει.
0: Δεν θα καταδεχόταν να πάει να παίξει.
1: Με ρωτά σε κάποιο πρωτάθλημα. Δεν σου πάει να παίξει στην πρωταθλήτρια. Συνόδευε ο
0: Μάρκο. Αν είσαι προπονητή θα τον έπαιρνε.
1: Ποιον?
0: Τον Ρονάλντο.
1: Όχι, ούτε το Μέση ούτε τον Ρονάλντο θα έπαιρνα, ούτε κανέναν από αυτού θα έπαιρνα.
0: Απαντά θύμια. Μ' αρέσει.
1: Είναι πελάδε.
0: Μπράβο, αυτό θέλω.
1: Άλλο αυτό. Αυτοί κάνουν ρεκόρ στην πλάτη μου.
0: Αυτό θέλω να σου πω. Ότι πρέπει να χτίζει όλο τον τρόπο που θα παίζει ο Μάρκο.
1: Αμε προπονητή, εγώ τώρα δηλαδή. Όχι, συμφωνώ. Έκανε στα 30 σου του άλλου του προπονητέ πλουσίου και α σε φορτωθώ εγώ στα 40. Άσε.
0: Για να γίνει πλούσιο ή
1: ναι, για να κάνει τα ρεκόρ και εγώ να υποφέρω. Έτσι.
0: Άρα συμφωνούμε.
1: Δεν σε σηκώνω στην πλάτη μου.
0: Άρα συμφωνούμε.
1: Ναι, σε φυσικά δεν διαφωνώ σε αυτό.
0: Και πιστεύω για την Πορτογαλία μπελάς.
1: Μπελάς είναι. Και ο Μέση είναι μπελάς.
0: Μπορεί.
1: Περιπατητές είναι.
0: Μπορεί.
1: Τι μπορεί.
0: Κάποια παιχνίδια.
1: Έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο. Θα έχει πρέσει
0: κάποια παιχνίδια που έχω δει στο MLS απογοήτευσαν. Κοίταξε.
1: Ποια MLS μωρέ. Θες να πάω εγώ τώρα να χάσω 4 κιλά απ' έξω στο MLS. Ποιο MLS, για το πρωτάθλημα.
0: Πώς θα χάσει 4 κιλά.
1: Για να με ξαναχειρίσει ο άλλος. Θα χάσω 14. Δεν έχασα 14. Θες να ξαναπάω
0: εκεί,
1: μέσα.
0: Εκεί.
1: Η καλύτερη δίαιτα.
0: Ποιο σίγουρο τρόπο.
1: Ναι. Ποιο σίγουρο να χάσει κιλά. Άλλο λέγε.
0: Μπορεί να χάσει και τα βγει και τα πασχάλια. Ναι. Λοιπόν, φαγώθηκες για το Μουντιάλ. Γιατί δεν δίνεις κάτι στίγμα, σου είπα περιμένω να δω.
1: Έλα ρε κόκκινε, γελάει ο κόσμος μαζί σου τώρα.
0: Μαζί μου.
1: Γελάει ο κόσμος. Πες δεν θέλω να γράψω, είναι προτιμότερο. Δεν με δίνει λεφτά ο Κουλιανός, δεν γουστάρω.
0: Ναι.
1: Είμαι. Άμα μου δίνει κάνα 500 το μήνα θα έγραφα. Αυτό πες.
0: Σου απάντησα κάτι.
1: Αυτά τώρα τα μισοβέτα γυναικουλίστηκα, εμένα δεν μ' αρέσουν.
0: Άκου να δεις.
1: Ορθάκου αυτά.
0: Και γυναικουλίστηκα, μίλα για τον εαυτό σου.
1: Γυναικουλίστηκα είναι αυτά. Αυτό και όταν μου έρθει η έμπνευση.
0: Οι κόρες παρκαρισμένες.
1: Ναι, άσε.
0: Δεν μου λες.
1: Ναι.
0: Με αυτά που είδες θες.
1: Στιγμιότυπα εδώ κόκκινε.
0: Που είπα ότι πρέπει να δει.
1: Δεν είναι τώρα τα μα, στιγμιότυπα.
0: Εγώ έκατσα είδα. Και τι έγινε, δηλαδή. Δεν
1: εσύ έχει άλλο ωράριο, εγώ άλλο ωράριο.
0: Τι σημαίνει αυτό, δηλαδή.
1: Με αυτά που είδε χθε.
0: Σημαίνει ότι εγώ έσκαβα.
1: Αχ, λέγε ρε.
0: Με αυτά που είδε χθε.
1: Ναι.
0: Να συμβαίνουν.
1: Ναι.
0: Να μην μπορεί να κερδίσει η Ισπανία το πράσινο κράτο.
1: Αυτά είπα πριν 10 μέρε. Ότι. Πώ το λένε. Το παγκόσμιο να το πάρει η ομάδα που δεν περιμένει κανεί. Αυτό πιστεύω εγώ.
0: Όπω.
1: Μπορεί να το πάρει σε Σενεγάλη, μπορεί να το πάρει η Κίνα, μπορεί να το πάρει το Βέλγιο, μπορεί να το πάρει όποιος θέλει. Μπορεί να το πάρει, ξέρω εγώ, η Σενεγάλη, όπως είπα.
0: Το Βέλγιο μπορούσε να χάσει χθες.
1: Ναι, εντάξει.
0: Η Αίγυπτος είναι εξαιρετική ομάδα. Και με τον Σαλάχ να μην είναι στα καλύτερα του. Οι υπόλοιποι κάναμε.
1: Ο Σαλάχ, ναι. Άλλος απατεώνας ποδοσφαιριστής.
0: Γιατί απατεώνας.
1: Απατεώνας είναι. Εγώ αν τον είχα τον Σαλάχ παίκτη, απλαγωνόμουν μαζί του. Κοίτα, με αυτούς τους παίκτες. Ή πλακώνεσαι ή σε διώχνουν. Δεν υπάρχει γυρισμός. Μπαίνεις στο δωμάτιο, το κλειδί, ένας από τους δυο θα βγεις όσο και αυλαμείς από εδώ μέσα. Δεν γίνεται έτσι.
0: Κάνεις ένα
1: εγώ κάνω λάθος. Το Σαλάχ τώρα. Περιπατητής. Τι.
0: Συμφωνώ ότι χτες δεν μ' άρεσε. Αλλά περιπατητής
1: είναι.
0: Δεν τον λες. Όχι.
1: Τεμπέλης είναι.
0: 34 είναι.
1: Τεμπελχανάς. Τεμπελχανάς. Μαζί με το Μέση και τον Ρονάλντο, βγάλει τον και αυτό να μέσα.
0: Όχι.
1: Ναι.
0: Άλλο 41 και 39 και άλλο 34.
1: Ναι, το πώς παίζει, λέω, δεν ξέρω την ηλικία τώρα.
0: Ρε φίλε, ναι. Ο Σαλάχ έχει κίνητρο να δείξει κάτι καλό.
1: Τι
0: στο
1: κίνητρο μοντιά. Έχει στα 34 να δείξει.
0: Να βρει άλλη ομάδα.
1: Να βρει στα 34 άλλη ομάδα.
0: Βεβαίως.
1: Μόνο στα Εμιράτα μπορεί να βρει. Θα τον πάρει η Ευρωπαϊκή ομάδα το Σαλάχ.
0: Βεβαίως.
1: Στα 35. Ποια θα τον πάρει. Ποια θα τον πάρει, ναι. Ποια θα τον πάρει. Εγώ στον ΠΑΟΚ προτιμώ τον Ζίβκοβιτς από τον Σαλάχ. Ποια θα τον πάρει.
0: Πιστεύεις δεν μπορεί να σταθεί δηλαδή ο Σαλάχ.
1: Ο Σαλάχ, αφού είναι απατεώνας. Πώς θα σταθεί. Περπατάει. Και επειδή ήταν ο παιχταράς, τώρα τι κάνει. Το φορτωθώ στην πλάτη.
0: Δηλαδή, εσύ κρίνεις.
1: Εγώ κρίνω αυτό που βλέπω τώρα. Δεν κρίνω αυτό που. Η Λάσκαρη ήταν γυναικάρα στα 30, στα 40. Στα,
0: εννοείται, ρε,
1: στα 60 σαν το Φερέρ ήταν. Το θυμάσαι το Φερέρ, τον προπονητή του Παναθηναϊκού εκείνο το γέρο. Ίδια ήταν. Με το μαντίλι να πούν χωρίς μαλλιά. Άσε τι ήταν, τι έγινε μετά.
0: Δεν το λες απαντά.
1: Πώς δεν το λες, δηλαδή. Τι δεν το λες.
0: Απλά έχει και μαρμούς, έχει και άλλους παίκτες πλέον.
1: Άσε το τώρα το Σαλάχ τώρα. Πάμε παρακάτω. Έκανα γέρο άλλο να με πεις να το βγάλουμε άχρηστο.
0: Όταν το φλέγανε του πράσινου ακροατηρίου, είναι 40 ετών.
1: Ναι, 40 ετών, αλλά. Στεγνός είναι, εκρηκτικός είναι.
0: Και ο Νόιερ, 40 ετών. 41.
1: Ο Νόιερ είναι ο Νόιερ. Τα βάλουμε με τον Νόιερ.
0: Ο άλλος ρε φίλε, ο Βοζίνια,
1: ναι.
0: 40 ετών,
1: ναι.
0: Και ξαφνικά τον έμαθα όλοι οι φίλοι. Ποιος τον ήξερε? Ποιος τον ήξερε τον Βοζίνια?
1: Εντάξει, δεν έχει καλό μάνατζερ.
0: Τον ήξερε κανείς?
1: Δεν είχε καλό μάνατζερ προφανώς.
0: Ρε φίλε, τον ήξερε κανείς?
1: Όχι, δεν τον ήξερε.
0: Παίζει με την Ισπανία, που εγώ δεν θα πω ότι ήταν το καλύτερο παιχνίδι της Ισπανίας, αλλά είναι ο πρωταγωνιστής του αγώνα.
1: Ωραία, στα 40 έγινε φίρμα. Τώρα που αν γίνει influencer, να οικονομήσει από αλλού, όχι το ποδόσφαιρο.
0: Ποιος άλλος ποδοσφαιριστής σε μεγάλη ηλικία που δεν μάθαμε ποτέ ποια είναι αυτή, είχε γίνει στο παρελθόν και σε πολύ διαφορετικές εποχές?
1: Ο Μιλά.
0: Ο Ροζέ Μιλά.
1: Ο Μιλά. Ζει ο Μιλά.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρεις.
0: Αλλά τότε δεν ήταν κανένα 40 για και ο Μιλά.
1: 38 ήταν, πώς ήταν.
0: Το θυμάσαι πως κάλπαζε?
1: Το την κανά, το θυμάσαι?
0: Φυσικά το γάλα.
1: Κάλπαζε. Α, στα φτάρε με τα ποδοσφαιρικά τώρα, έχει τίποτα καλά κάλο.
0: Λε, τι σε χαλάει, ρε φίλε.
1: Α, στα ποδοσφαιρικά τώρα.
0: Μια χαρά κουβέντα κάνω.
1: Με το Γιαννούλη τώρα και το την κανά να πούμε.
0: Δεν είναι θέμα Γιαννούλη.
1: Πώς?
0: Ο Γιαννούλη δεν είναι θέμα.
1: Όχι, ρε παιδάκι μου, ο Γιαννούλη. Ο Γιαννούλη μια
0: δηλαδή,
1: και το κερδάμε.
0: Εσύ πιστεύεις ότι τώρα, ναι, υπάρχουν. Ακούνε φίλοι του ΠΑΟΚ.
1: Ακούνε οι φίλοι του ΠΑΟΚ, βέβαια.
0: Και το υπόλοιπο όνομα, αλλά του ΠΑΟΚ.
1: Του ΠΑΟΚ τώρα την προκειμένη περίπτωση, ναι.
0: Οι περισσότεροι,
1: ναι,
0: στα δικά μου μάτια δείξαν ότι δεν του άρεσε το διαζύγιο με τον Λουτσέσκο.
1: Δεν χαλάστηκαν και πολύ.
0: Δείξαν ότι δεν του άρεσε.
1: Άμα του φέρει προπονητά, καθόλου δεν του χάλασε.
0: Προσέχω πώ εκφράζουν.
1: Θα σου πούνε και οι 100 που θα ρωτήσει, εάν μα φέρει προπονηταρά δεν μα χαλάει καθόλου.
0: Το λογικό είναι.
1: Αυτό θα σου πούνε. Θα σου πούνε, χαλαστήκαμε που έβγαινε ο Λουτσέσκου. Κανένα δεν χαλάστηκε, σε πληροφορώ. Κανένα δεν έβρισε τη διοίκηση να πει, έλα ρε, τι είναι αυτά. Για άλλα τη βρίζουν τη διοίκηση του ΠΑΟΚ. Γιατί διώξαν τον Λουτσέσκου? Τη βρίζουν γιατί, γιατί έδιωξε τον Λουτσέσκου αργά. Τη βρίζουν γιατί τον έδιωξε με ένα κομψό τρόπο. Τη βρίζουν γιατί έχασε.
0: Για να ανακοινώθηκε κατευθείαν ο καινούριο.
1: Δεν υπάρχει καινούριο προπονητή.
0: Όχι, δεν ξέρουμε αν υπάρχει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή διώχνει κάτι. Ωραία. Και η επόμενη μέρα ποια είναι?
1: Δεν έχουν πάρει παίκτες.
0: Έχουν κάποια ονόματα. Ναι. Τα οποία είναι
1: αμφιλεγόμενα. Γι' αυτό βρίζουν.
0: Χώρια το ότι ακούνε ξαφνικά ότι γύρισε. Ποιος γύρισε? Και ότι μπορεί να ασχοληθεί μετά του ΠΑΟΚ.
1: Έτρωγε εδώ σε ένα εστιατόριο στην Τούμπα, ο Σάντος.
0: Δηλαδή, ναι, αποκλείεται να έτρωγε συγκυριακά.
1: Πώς θα τρώει από την
0: Ρωτάω, δεν ξέρω.
1: Από το Ιστορίλ να έρθει στο Νέον εδώ στην κάτω Τούμπα να φάει.
0: Λείπουν.
1: 200 μέτρα το γήπεδο με τον Σφατσέα να πούμε. Με τον Ιωσήφιδη και τους άλλους εκεί πέρα. Δηλαδή τυχαίο είναι. Τα γραφεία 200 μέτρα. Ήρθε ο Σάντος δηλαδή να φάει
0: δεν
1: εκεί.
0: Λέω ότι είναι.
1: Για δεν πήγε να φάει στη Μαύρη Θάλασσα, ξέρω εγώ πέρα. Και είναι στη Θεσσαλονίκη τυχαίο ο Σάντος. Τι ήρθε να κάνει.
0: Είπα εγώ ότι είναι τυχαία.
1: Και τι θα κάνουν οι παοξίδες τώρα που λες θα έρθει ο Σάντος? Κουλουτούμπες θα κάνουν.
0: Αυτό είναι μπρος ή πισωγύρισμα?
1: Πισωγύρισμα, ναι, τι είναι.
0: Μπράβο.
1: 74 χρονών ο Σάντος, θέλω λέει να κάνουν τον προπονητή.
0: Όχι για προπονητή.
1: Ναι.
0: Από ό,τι μαθαίνω.
1: Θα τον βάλουν, ναι, ναι, ναι. Προϊστάμενο του Βιερία. Ναι, ναι, ναι.
0: Θα μπει σαν τεχνικός διευθυντής κάτι. Να είναι ο
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
3: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social. Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
4: Μία τύχη, μία κρύο, μία ζέστη, νησάφι. Χρειαζόμαστε ανανέωση με Granico Trifresh Vitex. Νανοακριλικό χρώμα για ανανέωση της εξωτερικής θερμομόνωσης.
3: Κορυφαία προστασία και αντοχή σε μούχλα με διατήρηση της υφής. Γρήγορο στέγνωμα σε χιλιάδες απίθανες αποχρώσεις.
5: Από τον απίθανο σε χρώμα, διακόσμηση, δομικά υλικά, Κοσμάουγλου.
3: Τέσσερα καταστήματα. Κέντρο, Φίνικας, Εύοσμος, Κόμβος Ευκαρπίας. Showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και πρωτοποριακές λύσεις.
5: Vitex Granico Trifresh. Από τον Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
6: Πού πας?
7: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Ζόλγας 26.
6: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
7: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
6: Δηλαδή, παντού.
7: Και online.
6: Petshop88.gr.
5: Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
8: Το νέο κατάστημα Καλαϊτζόγλου δομικά υλικά είναι γεγονός. Εργαλεία παντός τύπου, σιδηρικά, χρώματα και όλα όσα ψάχνεις για δόμηση, θέρμανση και υδραυλικά. Εξειδικευμένος αντιπρόσωπος της εταιρείας Steel με σέρβις. Ταβάκι 42 θέρμη και στο kbtool.gr. Καλαϊτζόγλου. Η λύση που θες στα υλικά που χρειάζεσαι.
9: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
10: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
11: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2393-021-222.
12: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
13: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
12: Ποιος μίλησε?
13: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
12: Στον δεύτερο.
13: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
12: Τι?
13: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά. Εντός εκτός ή επί ταυτά.
12: Μπήκα σωστά.
13: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
14: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
12: Όπου θέλω.
14: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
16: Πάρτε του το μικρόφωνο.
17: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mood Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
18: Λευτεράκι,
16: Θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Casino Θεσσαλονίκη?
18: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
16: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
18: Και?
16: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
18: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
16: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
19: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
20: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
21: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
22: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
23: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
24: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
0: Επιστρέψαμε και είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά. Στέργιος Πετκανίτσας, Δελφών 101 και Μάρκ Πόσο Αριγωνία. Πηγαίνετε εκεί αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά Immobilizer ή τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριά ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, γκαραζόπορτες, τριγυριστήρια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, όλα γίνονται με ένα τηλεφώνημα στο 85 27 27, από το Στέργιο Πετκένησα και τους συνεργάτες του. 9.55 κενό το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς. Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού, στη σελίδα μας στο Facebook. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνείτε με την εκπομπή. Για εσάς που τρέχετε κάθε μέρα, για να βγει και αυτή η μέρα, Banana Doll για κάθε μέρα. Είναι αλήθεια ότι έδωσε στην Ισπανία over 5,5 goal?
1: Από το να μην δίνω τίποτα, επειδή με τεμπέλησε καλύτερα να δίνω την Ισπανία over
0: 5,5. Άλλο πράγμα ρώτησα.
1: Ναι. Ναι, την έδωσαν.
0: Και? Σε είπα εγώ γιατί.
1: Και τι έγινε?
0: Καλά έκανε.
1: Εσείς κερδίζετε όλο στοίχημα. Χρουστάτε τις τράπεζες, να πούμε. Άμα ήταν, θα το πουλούσει με το στοίχημα.
0: Και πού ξέρουμε τι κάνεις εσύ?
1: Πάντως δεν χρουστάω σε τράπεζες.
0: Μπράβο, και να μην χρουστάς ποτέ.
1: Δεν θα χρουστάω ποτέ τώρα. Οι άλλοι που θα μείνουν από πίσω δεν ξέρω τι θα κάνουν. Εγώ πάντως δεν.
0: Να μην χρουστάς ποτέ.
1: Πάμε κατά. Παρακάτω, να είσαι σκολο τράπεζες εκεί. Πάμε παρακάτω, τι έχουμε.
0: Σε χαράνε τράπεζες τώρα.
1: Μην δεν μου είναι χρήσιμες.
0: Όταν έχει 5.000 ευρώ, τα έχει σπίτι ή είσαι τράπεζα?
1: Άμα πω ότι τα έχω σπίτι, είναι κόκκινα, θα έρθουν να με ληστέψουν τώρα στον αέρα.
0: Η λογική τρόπος, ποια είναι, τα έχει
1: δηλαδή, είσαι τόσο φελός, να πούμε. Και 5.000 να έχω στο σπίτι και 10. Αν το πω στον αέρα, δηλαδή θα έρθει ένα Ρώσος αύριο που θα λείπει, θα μπει στο σπίτι, θα τα πάρει. Πόσο φελός. Η λογική δική σου, ρε κόκκινα.
0: Θε στον αέρα να σου πω. Κανόνα, πω ρε, για τον κανόνα.
1: Τι ξέρω εγώ τι κάνει ο καθένα τα λεφτά του.
0: Δεν ξέρει. Όλοι με τι κάρτε κινούν, με τι κάρτε πληρώνουν.
1: Πες ότι έρχεται ένας επιχειρηματίας και μου δωροδοκεί, μου δίνει 100.000.
0: Αυτό είναι άλλο.
1: Πώς θα τα βάλω στην τράπεζα δηλαδή?
0: Αυτό είναι άλλο.
1: Θα πω στην τράπεζα, μου βάλει 100.000 στην τράπεζα.
0: Αυτό είναι κάτι
1: πάρα
0: άλλο.
1: Πάρα πρέπει να τα κρύψω κάπου.
0: Αυτό είναι κάτι άλλο.
1: Πρέπει να σε πω δηλαδή.
0: Πόσοι από όλους τους Έλληνες που μας ακούνε έχουν τη δυνατότητα να τους έρθει ένας επιχειρηματίας,
1: ναι,
0: να τους δωροδοκίσει και, ναι, να έχουν ένα ποσό το οποίο δεν μπορούν να δικαιολογήσουν?
1: Πολλοί.
0: Δεν είναι πολύ.
1: Πολύ.
0: Νομίζω.
1: Με βρώμικες δουλειές, εδώ το 30% βρώμικες δουλειές.
0: Το 30% κάνει βρώμικες δουλειές. Το νούμερο αυτό από ποια στατιστική?
1: Δική μου στατιστική.
0: Μάλιστα.
1: Θες να πάμε σε εστιατόρια 100 να σου δείξω ποια είναι η προστινή και ποια είναι η πισινή? Ή θες τώρα να σε ανοίξω τα μάτια που έχεις τσίμπλες σαν τον τυφλό που τα άνοιξε τα μάτια ο Χριστός? Τι να σε κάνω τώρα. Δεν ξέρω πού είσαι ο διάλογος, είσαι εσύ τώρα που να ξέρετε, δεν ξέρω. Πού στην ευχή της Παναγίας ζεις, δεν ξέρω. Με λοιπόν. Ρωτά στον αέρα πράγματα τα οποία δεν μπορώ να στα πω. Με κάνει κάτι ερωτήσει δηλαδή, το οποίο είναι για
0: έξω. Η ερώτηση μου είναι ουτοπική.
1: Α, πάντα χιλιάκα
0: στην τράπεζα. Η λογική ποια είναι, να τα έχει στην τράπεζα ο άλλο.
1: Πού ξέρει εσύ, ρε. Ο άλλο, άμα τα έδωσε βαρβάτα, να πούμε, πώ θα τα βάλω στην τράπεζα. Δεν μπορώ είναι. Να πάω στην τράπεζα και να τον πάρω τον υπάλληλο, θα βάλει 30 χιλιάρικα ευρώ μέσα. Θα πει πουτά.
0: Μόνο αν έχει
1: αποτέλεσμα. Θα σε ελέγξει ο.
0: Μόνο αν έχει στοιχείο ότι είναι από κάπου.
1: Ναι, ναι. Άρα τι κάνει, θα τα βάλει στο σεντούκι. Σου πω εγώ να τα βάλω στο σεντούκι, να έρθει ο Ρώσο ή ο Γεωργιανό να μου τα φάνε.
0: Έλληνας δεν μπορεί να έρθει, δηλαδή.
1: Όχι, πιθανότερο να είναι Γεωργιανός. Μπορεί να έρθει και Έλληνας. Στην Τούμπα, πούμε, κανένας παοξής μπορεί να μπουκάρει, να πούμε.
0: Γίνεται, ναι. Λοιπόν, γίνεται πολύ τόρος.
1: Ναι.
0: Επιστρέφουμε στον ΠΑΟ.
1: Άντε, μπράβο.
0: Για το αν ο Λουτσέσκου.
1: Αν.
0: Ο Ρασβάν Λουτσέσκου.
1: Ναι.
0: Είναι ο πιο πετυχημένος προπονητής σε όλων των εποχών.
1: Ποιος το κάνει λόγο.
0: Οι φίλοι του ΠΑΟ.
1: Ποιοι φίλοι του ΠΑΟ.
0: Στα social media.
1: Α, οι τεμπέληδες εκεί που κάνουν, ναι.
0: Από αυτούς βγάζεις λεφτά.
1: Ναι, τι, από εργατικούς θα βγάλουν λεφτά.
0: Γιατί τους τεμπελίδες. Πελάτες σου.
1: Άμα κάθεται άλλος να ασχοληθεί, αν είναι ο.
0: Δεν χαίρεσαι που έχεις πελάτες.
1: Χαίρομαι, χαίρομαι.
0: Τότε γιατί.
1: Δεν είναι ο πιο πετυχημένος.
0: Φίλε, τη γνώμη σου ρωτάω.
1: Φυσικά, τα νούμερα το αυτό.
0: Έχει, εσύ δεν είσαι παιδάκι, έχεις ζήσει, έχεις δει.
1: Ναι.
0: Δεν παίζει ρόλο ποιο μεγάλο μέτωχο είχε, πόσο καιρό έκατσε, με τι παίκτες κατάφερε κάτι.
1: Μακράν μου, ούτε καν υπάρχει σύγκριση. Μακράν είναι ο Λουτσέσκου.
0: Το ότι είχε έναν πρόεδρο ο οποίος του παρήχε τα πάντα δεν έχει σημασία.
1: Τι του παρήχε τα πάντα. Το 24 μόνος του το πήρε το πρωτάθλημα.
0: Άλλο.
1: Τι του παρήχε τα πάντα, δεν κατάλαβα. Γιατί... Του παρήχε περισσότερα από όσα του παρήχαν των άλλων προπονητών, ευτυχώς δεν πήραν τίποτα.
0: Φίλε, είχε τα ίσως τα καλύτερα. Ζήφκο τα καλύτερα. Κωνσταντέλια τα καλύτερα. Πώς το λέγανε τον άλλο τον Ισπανό που τον διώξανε και κακώς το διώξανε. Πώς το λέγανε τον Ισπανό. Τον περιφερειακό επιθετικό.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Είχε μια ομάδα η οποία ήταν πάρα πολύ
1: τώρα
0: καλή.
1: Τώρα αρχίσετε να τον πετάτε λάσπη του Λουτσέσκου.
0: Αυτό κάνω τώρα. Το επιθετικό.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Είχε μια ομάδα η οποία.

0: πέρα από τους τίτλους τους οποίους φέρνεις.
1: Όχι, δεν είναι μόνο αυτό.
0: Βασικό. Ναι. Πάρα πολύ βασικό.
1: Φυσικά.
0: Από αυτό κάνεις οπαδούς, από αυτό έχεις πολλά πράγματα, πολλά ωφέλη για το σύλλογο. Γιατί το πρώτο θυμούνται όλοι, το δεύτερο κανείς και πάει λέγοντας.
1: Οπότε τι έχουν προβληματισμούς οι παοξίδες.
0: Να που δεν τα έχεις διαβάσει, δηλαδή από μένα τα ακούς.
1: Πού τα διάβασες εγώ. Πες μου ένα site που διάβασες.
0: Για πάτα. Social media μιλάω.
1: Πάτα ένα social media που το γράφει.
0: Δηλαδή είναι δικό μου.
1: Πάτα ένα να δω.
0: Είναι δικό μου αυτό. Δεν το διάβασα πουθενά.
1: Όχι, δεν το διάβασα πουθενά. Είμαι 2,5 ώρες κάθε μέρα στα social media.
0: Καλά κάνεις.
1: Άρα δεν το διάβασα. Άρα μπορεί να το φαντάστηκες.
0: Να
1: σου πω.
0: Να το φαντάσαι.
1: Πού το είδες γραμμένο. Μπορεί να είδες ένα site.
0: Έναν
1: άνθρωπο να έγραψε.
0: Έβλεπα αναρτήσεις χτες που έλεγες ότι τον αποδομούν το Λουτσέσκου και έτρεχε μία. Σου είπα, βλέπω μία συμπεριφορά φίλων του ΠΑΟΚ οι οποίοι τον ευχαριστούν και δείχνουν να χαλαστήκανε που φεύγει.
1: Καθόλου. Όχι. Εγώ τα διάβασα όλα. Τον ευχαριστούν, αλλά δεν χαλιούνται καθόλου. Εγώ άλλη άποψη έχω. Τον ευχαριστούν γιατί δεν πρέπει να αναφέρω.
0: Μπορώ να έχω διαφορετική άποψη.
1: Τι πάνε να έχεις ό,τι θες. Αυτούς που διάβασες που τον ευχαριστούν χαλάστηκαν με τη διοίκηση γιατί τον έδιωξε.
0: Κατά κάποιο τρόπο ναι.
1: Πού ρε.
0: Κατά κάποιο τρόπο.
1: Πού ακούστηκε, τι ακούστηκε. Η κριτική που κάνουν οι παοξίδες σήμερα δεν έχει καμιά σχέση με τον Λουτσέσκο ρε. Τον Λουτσέσκο τον έχουν αποδομήσει οι παοξίδες.
0: Με τη διοίκηση.
1: Τι διοίκηση κάνεις από εδώ και πέρα. Ποιος ασχολείται με τον Λουτσέσκο νομίζεις. Με τον Λουτσέσκο δεν ασχολείται. Κανένα σοβαρό παοξίδι δεν ασχολείται με τον Λουτσέσκο.
0: Αν πάρει σύντομο προγονητή.
1: Άσε αυτό το αν.
0: Δεν υπάρχει.
1: Δεν ασχολείται κανένα με το αν έβγε ο Λουτσέσκου. Πώς έβγε ο Λουτσέσκου. Ο Λουτσέσκου έχασε 3-2 από τον Όφη και έφερε 2-2 με τον Παναθηναϊκό. Τελείωσε για τους παοξίδες. Αποδομήθηκε. Η τελευταία εικόνα που τους μένει είναι αυτή. Επειδή έχουν μνήμη Χρυσόψαλου οι παοξίδες και οι οπαδοί.
0: Πριν από λίγο έλεγε ότι είναι ο πιο πετυχημένο. Μα είναι. Όλων των εποχών.
1: Φυσικά είναι.
0: Δηλαδή, ξεχνάνε με το παραμικρό, δηλαδή. Το πώς πήρε το πρωτάθλημα μέσα.
1: Πρεταγόρι, βάλτε σε μια σειρά στο μυαλό σου, γιατί το μυαλό σου
0: δεν
1: είναι.
0: Έχω μια σειρά. Ναι,
1: φεύγει ο Λουτσέσκου.
0: Είναι άρρητα στη δεύτερη.
1: Φεύγει ο Λουτσέσκου, ρε. Το διώχνει. Άκουσες φωνές.
0: Όχι.
1: Όχι. Γιατί δεν άκουσες φωνές. Γιατί έχασε το κύπελο και το πρωτάθλημα τη δεύτερη θέση. Εάν δεν έπαιρνε το κύπελο και κέρδιζε το πρωτάθλημα, θα γαυγίζανε. Το καταλαβαίνεις, ναι ή όχι.
0: Πολύ καλά.
1: Μπράβο. Άρα, δεν έχουμε διαμαρτυρίες των παοξίδων προς τη διοίκηση γιατί διώχνει τον Λουτσέσκου. Τι λένε, γιατί το διώχνεις τότε. Τώρα. Αυτό λένε. Γαμότοτα. Λένε, γιατί δεν μας φέρνεις προπονητή καλό τώρα. Γιατί φεύγει ο Γιαννούλης και δεν έρχεται. Που είναι η στόπερ.
0: Δεν έφυγε.
1: Που είναι ο φορ. Δεν έφυγε. Δεν ήρθε. Δεν ασχολείται κανείς γιατί έφυγε ο Λουτσέσκου. Αποδομημένος είναι από το λαό του ΠΑΟΚ ο Λουτσέσκου, αν θες να μάθεις τα τελευταία 2 χρόνια. Αποδομημένος είναι.
0: Δεν μου λες. Και δεν αλλάζω κουβέντα. Στον Ολυμπιακό. Τι μου έλεγες. Εδώ και 1,5 χρόνο.
1: Ότι.
0: Ότι η κατάκτηση του Conference League.
1: Είναι μαξιλάρι για τον Μεντιλίμπαρ.
0: Είναι μαξιλάρι και τον κόσμο.
1: Ό,τι σαβούρα κάνει ο Μεντιλίμπαρ, έχουν αυτό το μαξιλάρι και τον έχουν υποχρέωση.
0: Γιατί εκεί να τον εκτιμούνε.
1: Υπήρχε ευρωπαϊκό γι' αυτό.
0: Ρωτάω ρε φίλε, δηλαδή. Και εδώ τώρα, δηλαδή, συγγνώμη. Ποιο θα ξαναπάρει τέτοιο πρωτάθλημα σαν αυτό που πήρε μετά το 1-1 με τη Λαμία.
1: Δεν το θυμάται αυτό το πρωτάθλημα κανένα. Τα 2 χρόνια θυμούνται που δεν πήγαν.
0: Δεν το θυμάται.
1: Η τελευταία. Καταλαβαίνεις στη ζωή ότι η τελευταία εικόνα μένει. Το καταλαβαίνεις, ναι ή όχι. Και σε ένα λαό με μείνει Χρυσόψαρο που είναι ο ελληνικός λαός.
0: Λάθος. Μπορώ να έχω το δικαίωμα και να λέω ότι είναι λάθος. Όταν έχει πετύχει κάτι τόσο σημαντικό.
1: Ρε, θα κάνουμε τώρα αν είναι λάθος ή σωστό ή τι συμβαίνει.
0: Δεν πρέπει να λέμε και τη δική μας άποψη.
1: Εντάξει, το τι είναι λάθος τώρα.
0: Λάθος είναι. Δηλαδή, κάνει κάποιος 10 καλά και κάνει 2 στραβά. Τα στραβά θα κρατήσουμε.
1: Για να μην πας 2 φορές τη ΔΕΗ στο σπίτι στη γυναίκα σου. Είναι ευρεάσει.
0: Γιατί σύγχρονησαν όλα.
1: Για να δεις που θα κοιμηθείς το βράδυ. Φυσικά όταν δεν κάνεις μια φορά κάτι, για πάνε στο αφεντικό να μην κάνεις μια φορά να κάνεις μια χοντράδα, θα σου πει. Θα σου πει μπράβο για τα 10 που έκανες. Όχι, και έτσι πρέπει να είναι. Θα σου πει η γυναίκα σου ή το παιδί σου μπράβο, ξέρω εγώ. Αν δεν του κάνεις μια φορά, θα σου πει. Έτσι είναι και οι φίλαθλοι. Μάθε να ζεις με αυτό. Τι να κάνουμε τώρα. Σε στείλω στον ψυχολόγο τώρα.
0: Άλλο να στην πει.

0: σε αποδομεί.
1: Τι να σε αποδομεί.
0: Άλλο να σε αποκαθιλώνει. Εγώ δεν νιώθω ότι αποκαθιλώνει.
1: Για πάτε κανένα έφραγμα, κανένα κεφαλικό, κάτσε κανένα χρόνο ανάσχελα.
0: Γιατί
1: να δεις την πελάση θα γίνεις.
0: Γιατί να πάθω, ρε.
1: Ρε κόκκινε, γιατί να πάθει. Οι άλλοι γιατί παθαίνουν,
0: δεν
1: δηλαδή.
0: Δεν μπορώ να φύγω μια γέξω. Γιατί πρέπει να
1: το. Ρε παράδειγμα σε φέρνω, ρε.
0: Γιατί φέρνεις με εμένα και πει ταλαιπωρεί αυτό το πράγμα.
1: Αυτό είναι βλάκας τελείως. Παράδειγμα το φέρνεις γενικό. Το προσωποποιεί.
0: Δηλαδή, ο άνθρωπος
1: είναι ευλάκης, να πούμε.
0: Ναι. Πώς γίνεται τα παραδείγματα που φέρνεις να έχουν εμένα και με το χειρότερο τρόπο.
1: Δηλαδή, τέσσερις μήνες που πέθαινα και έκανα τον εαυτό μου αυτό.
0: Εγώ πού ήμουν, Κώστα.
1: Αμάρε κόκκινε.
0: Σε αποδόμησα. Σε δυσκόλεψα τη ζωή. Σε έκανα να νιώσεις άβολα. Θυμάσαι πώς ήσουν.
1: Ήμουν όμως.
0: Κίτρινος.
1: Ναι.
0: Ισχά σκυλά.
1: Ναι, yeah.
0: Υπέφερες. Ναι. Προσπαθούν να βολέψει τα πόδια, στο σώμα, στα πάντα. Σε έκανα καλαμπούρι.
1: Τι να με κάνεις καλαμπούρι.
0: Σε έκανα καλαμπούρι, σε αποδόμησα.
1: Τι είσαι, συγκόμενά μου είσαι.
0: Συνεργάτη σου.
1: Συνεργάτη.
0: Και.
1: Δύο μαζί είμαστε παρά ένα. Έστω και πεθαμένο, πολύτιμο ήμουν. Δεν ήμουν άχρηστο.
0: Πολύ μετριόφρονο.
1: Δεν ήμουν καθόλου μετριόφρονο. Αυτή είναι η αλήθεια. Πρόσφερα. Και πεθαμένο πρόσφερα. Τα μισά βέβαια από όσα μπορούσα να προσφέρω. Πρόσφερα όσο μπορούσα. Δεν κάθισα σπίτι.
0: Δεν σε έκαναν πάντως να νιώσεις άβολα.
1: Πάντως πάντως η ζωή είναι αυτή. Θα κάνεις 10 καλά.
0: Θα στυπούνε για το στραβό.
1: Ωραία, τέλειωσε. Αυτό είναι και ο Λουτσέσκου.
0: Άλλο αυτό.
1: Τελειώσαμε.
0: Και άλλο τον αποδομούνε. Εγώ αυτό που λες δεν το έχω δει.
1: Δηλαδή αν το διώχναν τη χρονιά που πήρε το πρωτάθλημα, το ίδιο θα ήτανε.
0: Τώρα είναι δυνατόν.
1: Αυτό λέμε.
0: Η μόνη ομάδα. Σε ποια ομάδα έχει γίνει αυτό και δεν μίλησε κανείς.
1: Ότι τι.
0: Πήρε άνθρωπος double, τον διώξε και δεν κουνήθηκε φίλο.
1: Ο Σουμ.
0: Ο Ιτζάκ Σουμ.
1: Ο Σουμ.
0: Το 10.
1: Ποιο 10, ρε.
0: Το 2010.
1: Δεν πήρε ο Σουμ το 2010. Δεν το πήρε ο Σουμ.
0: Πότε το πήρε.
1: Δεν πήρε ο Σουμ. Ο Λόμπιας το πήρε. Άστα, δεν ξέρεις. Το 4 το πήρε. Άστα, μην πατάς Google. Το 4 το πήρε. Άστα να πάει στο διάλογο. Θα χάσουμε χρόνο. Το 4 το πήρε ο Σουμ. Μην πατάς, σου λέει.
0: Τι αλλάζει αυτό.
1: Μην πατάς σου λένε το 4,
0: Ό,τι θέλω κάνω.
1: Πατάς σου, το 2004 σου.
0: Ό,τι θέλω το πατάω, δεν κατάλαβα.
1: Τι πατάς, τα λένε χωρίς να πατήσουμε. Άστο.
0: Ήταν λάθος.
1: Δεν το ξέρεις. Κι άλλο προπονητή έδιωξε ο Παναθηναϊκός με W. Ποιος ήταν, ξέρεις.
0: Για πες μου.
1: Πες εσύ.
0: Δεν θυμάμαι, ρε.
1: Ο Πάκερτ.
0: Πότε έγινε.
1: Το 86.
0: Γιατί θα πρέπει να το θυμόμουν.
1: Γιατί δεν είναι σπάνιο αυτό. Κι άλλος προπονητής πήρε πρωτάθλημα στον ΠΑΟ και τον διώξαν την άλλη μέρα.
0: Τον Άγγλο.
1: Ποιον Άγγλο, τον Λόραντ.
0: Ο Λόραντ.
1: Γιατί είχε μαλώσει με τον Καλαβάτη. Και οι παίκτες δεν θέλαν να κάνουν προπόνηση αυτοί εδώ που κάνουν τους παλεμάχους τώρα, οι τεμπελχανάδες.
0: Κάτσε, περίμενε.
1: Σε έβαλε πρωινή προπόνηση και δεν γουστάρανε. Δεν πάει να ξυπνήσω, μπουζούκια ήμουν.
0: Πάκ. Να δεν κάνω το πρωινές.
1: Ποιος το είπε, καθιέρωσε πρωινές προπονήσεις. Ποιος το είπε σένα. Δεν ξέρεις. Και δεν θέλω τα πουλάκια μου να ξυπνήσουν το πρωί. Κουράζει, μας τρέχει. Το Τζατσέφσκι το διώξαν. Επειδή τους έκανε προπόνηση σκληρή. Όλοι οι παλέμαχοι τώρα αυτοί που το παίζουν αθληταράδες. Μόλις τους έβαλε λίγο πίεση αυτό και τα λοιπά. Μας κουράζει ο προπονητής. Έχεις κάνει προπόνηση
0: λόγω.
1: Εγώ έχω κάνει 2 χρονιές προετοιμασία με την ίδια προπόνηση που έκανε ο Λόρα. Την πήρε ο Φουντουκίδης ο συγχωρεμένος και την έβαλε σε εμάς. Ούτε στο χειρότερο σου εχθρό.
0: Ποιος είπε όχι.
1: Ούτε στο χειρότερο σου εχθρό. Κατάλαβες. Την πήρε ο Φουντουκίδης. Όπως ακριβώς την έκανε ο Λόραντ. Προετοιμασία. Μας πήγε 19 χρόνια παιδιά 18. Και μας έκανε να πούμε.
0: Οι περισσότεροι παλέμαχοι.
1: Ναι.
0: Που κάνα προπονήσεις με το Τατσέφκι.
1: Ναι.
0: Λένε ότι εκείνο δεν ήταν προετοιμασία. Ήταν βασανιστήρια. Όλοι το ίδιο λένε.
1: Πρωτάθλημα θέλανε να πάρουν όμως.
0: Το λένε αυτό ή όχι.
1: Πώς θα παίρναν πρωτάθλημα αφού δεν είχαν center forward.
0: Το λένε.
1: Το λένε, ναι, το λένε.
0: Αυτό γιατί το αντικρούεις, δηλαδή.
1: Και με το λένε βασανιστήριο.
0: Δηλαδή, συγγνώμη. Θες να μου πεις ότι ο Έμινος ο Φουντουκίδης υπέφερε με τον προπονητή και υιοθέτησε την προπόνηση.
1: Βεβαίως. Τι πήρε πρωτάθλημα. Τι ήταν ο Φουντουκίδης, κανένας φλόρος σαν και σένα ήταν. Ο Φουντουκίδης δούλευε.
0: Θηρίο ήταν.
1: Ο Φουντουκίδης δούλευε οικοδομή. Οικοδομή δούλευε. Οικοδομή, ξέρει, θα μπει οικοδομή.
0: Όχι. Και έβαζε και μπάλα.
1: Και έκανε προπόνηση μετά και έβαζε μπάλα. Άμα σου δίνει ένα μπάτσο εσένα, έτσι όπω είσαι.
0: Ξέρω τα κτίρια.
1: Άστο τώρα.
0: Τον έχω δει.
1: Μη. Μα έκανε δύο χρονιές που κάθισε εκεί προετοιμασία του Λόραντ. 3 προπονήσεις την ημέρα. Λέει.
0: Τρεις.
1: Και λέει έξω ο Καστάνης, οι ΟΗΚΑΔΕΣ κτλ. Αν το βάλω τον ΟΗΚΑ να κάνει τρεις προπονήσεις τη μέρα, δεν θα τη βγάλει την προπόνηση. Ο ΟΗΚΑΣ. Δεν θα τη βγάλει. Δεν θα τη βγάλει.
0: Εσύ, υπήρχαν προπονητές στο μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Που τους βάζουν στο Αλεξάνδριο.
1: Ναι.
0: Να ανεβοκατεβαίνουν το σκαλοπατάκι από πάνω μέχρι κάτω.
1: Ναι, καταργήθηκαν αυτά μετά γιατί είπαν οι ορθοπαιδικοί δεν σωστά.
0: Έχουν βρεθεί μετά.
1: Ναι.
0: Γιατί μιλάω με βοηθούς των προπονητών εκείνων.
1: Ναι, ναι. Ναι.
0: Ότι αυτά δείξαν ότι κακώς γινότανε και ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο για τα γόνατα, τις αρθρώσεις.
1: Ναι, ναι, ναι, αλήθεια λες. Για πάμε το φωτοκίνητο μία-μία. Να ανεβαίνει στη θύρα, να ανεβαίνει στη θύρα 4 με ένα πόδι, χοντρέ. Και αν κατεβαίνει.
0: Ποιος σου είπε λοιπόν ότι ήταν σωστή η προπόνηση που σας έκανε.
1: Σου είπα ότι ήταν σωστή. Σου λέει ότι ήταν εξαντλητική.
0: Και λάθος. Όπως αποδείχθηκε.
1: Τότε.
0: Ναι. Όπως αποδείχθηκε και λάθος.
1: Ναι, γιατί εξελίχθηκε η φάση. Ναι, φυσικά.
0: Εννοείται.
1: Ναι. Τόσο ξέρω, τόσο κάνανε.
0: Ανάλογα με το τι ξέρεις, πράττεις κιόλας.
1: Δεν τη βγάζεις, καθαρή. Το σου λέω.
0: Ίσως και γι' αυτό κάποιοι σταμάτησαν το ποδόσφαιρο.
1: Έκανε λέει.
0: Ίσως και γι' αυτό κάποιοι σταμάτησαν το ποδόσφαιρο.
1: Δεν ξέρω τι κάνανε, πάντως οι τεμπελχανάδες, οι παίκτες εκείνης της εποχής δεν τους θέλανε.
0: Φίλε, μόνο σου μου ονομάζει μια προπόνηση ότι είναι βάρβαρη.
1: Ναι.
0: Γιατί πρέπει να το χαρακτηρίσω τεμπέλη τον άλλο.
1: Που τον είπε ολόνατε να πάει το πρωί η προπόνηση και δεν πήγε.
0: Τεμπέλης
1: είναι. Τεμπέλης είναι.
0: Γιατί συγκρίνεις ανώμια πράγματα.
1: Τι είναι.
0: Μιλάμε τώρα για αυτόν ο οποίος ανεβοκατεβαίνει στο Αλεξάνδριο ή στην Τούμπα ή για αυτόν ο οποίος δεν ξυπνάει το πρωί.
1: Ή τους δυο.
0: Άλλο είναι το ένα και άλλο είναι το άλλο.
1: Άμα είσαι αθλητής και σε βάζει ο προπονητής.
0: Άλλο είναι το ένα.
1: Το ίδιο είναι. Το ίδιο είναι.
0: Και αν ο αθλητής έχει τον οξυδέρκεια από τη γνώση και ξέρει ότι αυτό που του λέει ο προπονητής είναι λάθος. Γιατί δεν πρέπει να πει αυτό που πιστεύει, αυτό που γνωρίζει.
1: Να το παρατήσει, να φύγει.
0: Και γιατί να παρατήσει και αν τα παρατήσει ο προπονητής.
1: Σοβαρά μιλάς.
0: Βεβαίως.
1: Ναι. Πρωταθλήματα θέλατε όμως.
0: Πόσα πήραμε εδώ. Οι ομάδες πόλη, πόσους τίτλους είδανε τα προηγούμενα χρόνια.
1: Δεν είδανε.
0: Τι είδανε, για πες.
1: Όπου. Δεν είδα πάω τίτλους.
0: Τι είδε.
1: Κύπελα δεν είδε, πρωτάθλημα δεν είδε.
0: Δύο πρωταθλήματα είδε.
1: Ναι.
0: Κύπελο το 2001.
1: Το 74.
0: Το 74 και ο
1: Ρακλής. Το 72. 76. Ναι, λίγα είδατε.
0: Λίγα είδε.
1: Τι είδε, αυτή ήταν.
0: Συγκριτικά με το πώς έχουν γίνει τα πράγματα τώρα, ειδικά με τον ΠΑΟΚ που ανέβηκε level, μέρα με τη νύχτα. Γιατί η υγεία είναι να έχει συχνή επαφή με τίτλους. Να μπορεί να κάνει του παδού.
1: Άμα τον βάλει στον Κωνσταντέλια να κάνει εκείνη την προπόνηση που έκανε ο Λόνας, μπορεί να πεθάνει κιόλας. Στη μέση της προπόνησης. Να πέσει ξερός κάπου.
0: Είναι η αεροσύλλη αν βάλει στον Κωνσταντέλια να κάνει προπόνηση.
1: Ναι.
0: Και μόνο το λες είναι απαγορευτικό.
1: Ναι.
0: Είναι η αεροσύλλη. Εντάξει. Και η αεροσύλλη για τον εαυτό του, τον αφήνει τον εαυτό του και παίζει κάθε χρονιά και λιγότερο.
1: Άστο να τον έχουμε να βλέπουμε λίγο μπάλα να πούμε.
0: Ναι, να το χαιρόμαστε. Όχι να το βλέπουμε σιγά σιγά να πέφτει.
1: Μια χαρά θα είναι.
0: Μακάρι.
1: Άλλο έχει τίποτα.
0: Σχετικά με τι.
1: Ξέρω εγώ, εσύ ξέρεις.
0: Θέλω να δώσω σημερινά προγνωστικά κάτι.
1: Όχι.
0: Γιατί.
1: Αν με πληρώσουν θα δώσω.
0: Φίλε, με αυτά που... Να σου τα δώσω διαφορετικά.
1: Επαγγελματίες δεν δίνουν.
0: Με αυτά που έχεις δει.
1: Ναι.
0: Έχεις αναθεωρήσει καθόλου και έχεις πει ότι...
1: Στο Μουντιάλ αυτό όσα είδε. Έχω όχι τίποτα δεν έχω αναθεωρήσει.
0: Σου έχω πει κάτι το οποίο δεν το μετράς. Σου έχω πει καταρχήν αν έχεις παρατηρήσει οι πιο πλούσιες ομάδες του κόσμου έχουν τους περισσότερους παίκτες στα Μουντιάλ. Ποια είναι η ομάδα που έχει τους περισσότερους παίκτες στα Μουντιάλ.
1: Δεν ξέρω.
0: Η Manchester City.
1: Α, για ομάδες που λες ποδοσφαίρου. Ναι. Μάλιστα. Ναι.
0: Αυτοί οι παίκτες έχουν ανάγκη από λεφτά. Από δόξα. Από τι. Δεν έχουν ανάγκη.
1: Άρα δεν έχουν κίνητρο. Μεγάλο.
0: Λέω ότι το κίνητρο που έχουν οι άλλοι να πάρουν μια μεγάλη μεταγραφή
1: ή μεγαλύτερο.
0: Να κάνουν ένα μεγάλο συμβόλαιο είναι πολύ πιο ισχυρό.
1: 100%.
0: Λοιπόν, με τέτοια επιβάρηση που έχουν από το πρωτάθλημα όπως έχει γίνει τώρα, οι θεσμοί γενικότερα, γιατί τώρα σκέψου ότι το Μουντιάλ θα τελειώσει 19 του Ιούλη και τα πρωταθλήματα θα ξεκινήσουν αρχές Αυγούστου. Τι ξεκουραστά και ένας πρόεδρος. Τι να τα κάνει τα εκατομμύρια όταν δεν ζει όπως τα ήθελε. Να τη βγάζει και το μόνο που κάνει είναι ένα εργαλείο.
1: Για φαντάσου ένα εργάτη. Για φαντάσου ένα εργάτη. Ο οποίος δεν θα ζήσει ποτέ, ρε κόκκινε.
0: Μαζί σου.
1: Να τους κλάψουμε κιόλας.
0: Αυτό σου είπα.
1: Αυτό μας λες.
0: Αυτό σου είπα.
1: Πήρε εκατομμύρια δηλαδή.
0: Δεν έχουν εργαλειοποιήσει.
1: Καλά τους κάνανε. δημόσια θεάματα είναι. Βέβαια. Τους εργάτες δηλαδή που τους ξεζουμίζουν, τι να κάνουμε δηλαδή.
0: Είναι σωστό αυτό.
1: Και τι να κάνουμε, αυτή είναι η δουλειά.
0: Είναι σωστό.
1: Σωστό, ξεσωστό αυτό είναι.
0: Δεν απαντάς.
1: Δεν είναι σωστό. Αλλά άμα δεν το ξεζουμίζει, θα σε βγάλει δουλειά.
0: Δυστυχώς την οικοδομή δεν παρακολουθεί πολύ κόσμος τι γίνεται. Την μπάλα την παρακολουθεί. Είναι το όπιο του λαού.
1: Και πρέπει τώρα αυτό που δουλεύει στην οικοδομή και είναι εργάτης,
0: αυτό σου είπα,
1: να λυπηθεί αυτό να τον παγλαμά που παίρνει δισεκατομμύρια και παίζει μπάλα. Θα μας τρελάνεις, δεν
0: κόκκινε. Αυτό,
1: αυτό μας είπες προηγουμένως. Τι μας είπες? Ότι παίζει πολύ. Ότι παίζει πολύ και τι να τα κάνει τον καημένο, να πούμε.
0: Δεν είναι, όχι, δεν είπα καθόλου καλή. Λέω δεν έχει κίνητρο.
1: Ας μην παίξει.
0: Κάνει ένα τέτοιο χωρισμό που του στερείται το κίνητρο.
1: Ας μην παίξει. Ας παίξει ένα πιτσιρικά. Τι να κάνουμε.
0: Λογικό δεν είναι.
1: Αυτό είναι λογικό.
0: Να δει πιτσιρικάδε, να δει νέα ταλέντα και φυσικά όταν αυτά τα νέα ταλέντα πάρουν μεγάλο συμβόλαιο.
1: Εσύ τι λες τώρα, αυτοί που παίζουν στο Μουντιάλ δεν έχουν εταιρείες που τους πληρώνουν προσωπικές? Εσύ τι λες, είναι πάνε τζάμπα? Αυτό είπες στον κόσμο τώρα.
0: Αυτό κατάλαβες.
1: Εδώ εμείς που δεν είμαστε, δεν μας ξέρει η μάνα μας, πετάμε μια μπλούζα και μας πληρώνουν εταιρείες. Σοβαρά μιλάς και αυτοί που είναι έτσι, ιδέα τους δίνουνε. Σοβαρά μιλάς, κόκκινε.
0: Δεν μας ξέρει η μάνα μας.
1: Συγκρίσιμα.
2: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Και ενίσχυση των μισθών. Σε παόρι στον Αργέ, στο Πατριαρχείο Αλεξανδρίας και πάει σε Αφρική στο Μητροπολίτη Πτολεμαϊδας Παντελεήμονα, που συνελήφθη από αστυνομικούς μετά από καταγγελίες πως επιδίδονταν σε άσεμνες πράξεις δείχνοντας τα γεννητικά του όργανα σε διερχόμενους πολίτες στην Αθήνα. Ως το πιο σημαντικό ζήτημα ανέδειξε την ανακοίνωση της άμεσης και διαρκούς πάυσης του πολέμου σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, ο Αμπάς Αραχτσί. Η συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν προκαλεί ένταση στις σχέσεις Τραμπ-Νετανιάχου με τους Ισραηλινούς να εκφράζουν έντονη δυσαρέσκεια. Οι πανελλαδικές εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα για τους υποψηφίους γενικών και επαγγελματικών λυκείων άρχισαν σήμερα με το μάθημα των Αγγλικών. Η διαδικασία των εξετάσεων θα ολοκληρωθεί στις 25 Ιουνίου, καλύπτοντας μια σειρά από ξένες γλώσσες, σχέδια και μουσικά μαθήματα. Από χθες ως τις 26 Ιουνίου διεξάγονται οι υγειονομικές εξετάσεις και οι πρακτικές δοκιμασίες για την εισαγωγή στα ΤΕΦΑ. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 6, όλη η επικαιρότητα στο metrosport.gr. Καλό απόγευμα.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
6: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα? Και αυτή και την προηγούμενη και την προ-προηγούμενη και την προηγούμενη από την προ-προηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
7: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
8: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
9: Αμέ.
8: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
9: Αμέ.
8: Θα έρθεις από μένα.
9: Αμέ.
8: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής?
9: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση. Μία λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
11: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
12: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
13: www.nyc.gr.
14: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
15: Τριανταφυλλίδες τους Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
14: Με pet-friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
15: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδης-furnitures.gr.
16: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
17: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
16: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
13: Μητέα.
18: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
19: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
18: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
19: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
18: Αισθάνεσαι σπίτι.
19: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
20: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
21: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
22: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabytes σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
20: άλλαξέ το.
22: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
23: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
24: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
25: Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Powered by NoviBet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της NoviBet.
26: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη NoviBet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη NoviBet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
27: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
28: Ποιος?
27: Δεν ξέρω.
28: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε. Αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, ηρωή μας.
29: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
30: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
29: Και όταν φεύγεις.
30: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
31: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδιν θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
32: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
33: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 4.
34: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
35: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: Με αλλαγή στην κορυφή της επίδυσης, οι μεθανάστες πολίτες θα πορευτούν στο δεύτερο μέρος της εκπομπής και όπως κάθε μέρα της και σήμερα, είμαστε βαρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Εκεί διαγράφεται οριστικά και χωρίς κόπο το παλιό σου αυτοκίνητο, εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133 κρατώ Αθηνά κυκλοφορία στα χέρια και όλα τα υπόλοιπα θα λαμβάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Αν θέλετε οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σας, αδελφοί Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr. 9.55 καινούριο το μήνυμα στο 54301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς. Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνείτε με την εκπομπή. Αναρωτιέστε πώς μπορείτε να ανανεώσετε την όψη σπιτιού σας και ταυτόχρονα να μειώσετε τις ανάγκες θέρμανσης και κλιματισμού. Αν ναι, με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμόνωσης Vitex σε μεγάλη ποικιλία σε υφές και σε χιλιάδες αποχρώσεις για υψηλή αισθητική αποτέλεσμα αλλά και προστασία. Σύστημα εξωτερικής θερμόνωσης Vitex για ένα σπίτι πιο όμορφο, πιο προστατευμένο και πιο ενεργειακά αποδοτικό. Όπου αλλού από το Κοσμάγλου που εδώ και 50 χρόνια έχει αναγάγει το χρώμα, τη διακόσμηση και τα δομικά υλικά σε επιστήμη, με υψηλή τεχνογνωσία, εξειδικευμένη γνώση, πρωτοποριακές εφαρμογές και υλικά, δίνει value for money λύσεις και αξία σε επιλογές σας. Κοσμάγλου, γιατί πολύ απλά η εξέλιξη συνεχίζεται. Φέτος όλη η φάση του Μουντιάλ παίζει στο Σαφίκο. Ξεκινάμε από το πρωί με άπακτο μπραντς για την πρώτη ανάλυση των αγώνων και το βράδυ αναβόμαστε για το μάτς με τις άπακτες προφορές του Σαφίκου για όλη την παρέα. Μεγάλη ποικιλία, 100% ελληνικά κρέατα και γεύση που απλά δεν παίζεται. Μουντιάλ Σαφίκο άπεκτο σε τρία σημεία στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην Αθήνα, στην Πρατιστέλου 43, στο κέντρο. Κύριε Γρηγόρη, μου άρεσαν οι παρεμβάσεις του κύριου Κώστα. Όλο στο 19ο αιώνα αναφέρθηκε στους προπονητές του Πανιωνίου όταν έπαιζε στη Νέα Σμύρνη. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω και για μένα το είπε ο πιο πετυχημένος άνθρωπος του ποδοσφαίρου την τελευταία 20ετία και μπορεί να λέω λίγα, είναι ο Γιούργεν Κλοπ. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος ο οποίος τον μισεί ή θα πει εύκολα κάτι κακό για αυτόν. Πρέπει να έχει κάτι πολύ, πολύ κακό μέσα του για να πει κάτι.
1: Τι να πεις για τον Κλοπ δεν είναι κακό?
0: Δεν μπορεί να πεις κάτι κακό.
1: Στην μπάλα, στη συμπεριφορά.
0: Γενικά είναι καλός προπονητής, κύριος.
1: Καλός
0: δεν έχει δώσει δικαιώματα, okay. δεν έχει δυο.
1: Τι είπε όμως?
0: Τι είπε τώρα?
1: Τώρα?
0: Τι είπε τώρα, ναι.
1: Τώρα, κάτσε καταρχήν.
0: Τώρα για το Μουντιάλ.
1: Θα επανέλθει σε πάγκους ή.
0: Δεν ξέρω.
1: Κάτι τέτοιο έλεγε.
0: Δεν ξέρω.
1: Τέλος πάντων. Τι
0: λέω
1: είπε?
0: Αυτά που ξέρω. Αν ήξερα, μακάρι να μπορούσα καταρχήν. Θα ήταν υπέροχο πώς έφεγες μια κάποια στιγμή το Λουτσέσκου. Να μπορούσε να βάλει με τον Κλοπ.
1: Πού να φάμε τον Κλοπ το πρωί?
0: Λέω μακάρι.
1: Τρώει γαρίδες ο Κλοπ?
0: Δηλαδή, αν έτρωγες τσίπς.
1: Τι, πατατάκια να φάω?
0: Πατάτες, παιδί μου. Και μπορούσε να μιλήσει μισή ώρα με τον Κλοπ.
1: Δεν κάνει να φάω πατάτες.
0: Αν έτρωγε σπόρια, ρε παιδί μου, τι κάνει να φας? Μπανάνες. Και μπορείς να μιλήσει μισή ώρα τον Κλοπ, θα σε χαλούσε?
1: Όχι.
0: Νομίζω ότι όλοι θα θέλουν να μιλήσουν.
1: Φυσικά, γιατί.
0: Τι είπε αυτός ο υπέροχος άνθρωπος, αλλά και μπαλαδόφατσα? Είπε ότι το pulling break, η διακοπή, η τρίλεπτη που κάνουν για τον ρο, είναι κάτι το οποίο κόβει το ρυθμό των ομάδων.
1: Σωστό.
0: Και είναι κάτι το οποίο εξυπηρετεί τα κλιματιζόμενα δωμάτια, υπονοώντας τους υψηλά ιστάμενους FIFA.
1: Γιατί όμως αυτός?
0: Μα γιατί γίνεται για καθαρά διαφημιστικούς λόγους.
1: Α, ναι.
0: Γιατί βλέπεις ότι οι Αμερικανοί και καλά κάνουν, τα πάντα τα βλέπουν σαν εμπόδιο.
1: Πέφτει η διαφήμιση εκείνη την ώρα. Σωστά. Και εμένα με είπανε. Εκεί που έχεις δίκιο.
0: Εγώ.
1: Στο pulling break τραβάμε διαφήμιση. Ναι.
0: Δεν είναι δικό μου αυτό.
1: Βοηθά και την ομάδα που αμήνεται και δεν πάει καλά.
0: Η ομάδα που δεν πάει καλά.
1: Αυτή τη βοηθά και αυτήν. Αν μιλάμε για ποδοσφαιρικά.
0: Μπορεί μακροπρόθεσμα.
1: Τι τον πειράζει τον Κλοπ αν κορμάνε οι εταιρείες?
0: Δεν νομίζω ότι ήταν θέμα πολιτικών πεπιθήσεων.
1: Ο κομμουνιστής θα πω.
0: Όχι, καμία σχέση.
1: Δεν το ξέρεις.
0: ξέρω ότι είναι γενικότερα αριστερών πεπιθήσεων.
1: Αριστερών πεπιθήσεων είναι.
0: Άλλο αριστερό.
1: Σε καπιταλισμό μέσα. Εντάξει.
0: Και λοιπόν τι κάνει, κάτι το οποίο θίγει. Μια χαρά.
1: Η ιδέα του με την εργασία του δεν έχει καμία σχέση.
0: Πάντως δεν προκαλεί.
1: Δεν μπορεί να είσαι αριστερός, δεν έχει ένα προπονητή στη Λίβερ.
0: Τον έχει δει με σούπερ κάρ. Τον έχει δει να προκαλεί με τη ζωή του.
1: Σε ποια ομάδα.
0: Έχει ακούσει ποτέ. Έχει ακούσει ποτέ να κάνει θέμα με το συμβόλαιό του.
1: Σε ποια εταιρεία δουλεύει.
0: Τώρα.
1: Τώρα ναι.
0: Σε ένα ενεργειακό ποτό.
1: Ναι.
0: Από το οποίο θα σταματήσει από ό,τι μάθαμε.
1: Δηλαδή η δουλειά του τι είναι. Αριστεριστική είναι.
0: Φίλε, εκ των πραγμάτων.
1: Ναι, για πες.
0: Δουλεύει σε ένα προϊόν που είναι τόσο εμπορικό.
1: Είναι πολιτή σε προϊόν, ας πούμε.
0: Το οποίο είναι λογικό ναι, ναι. Να ζει από τον καπιταλισμό. Ποιος είπε όχι.
1: Και τι τον πείραξε τον Κλοπ, άμα σταματάνε δύο λεπτά. Ότι σταματάει
0: τρία.
1: Ο ρυθμός. Τρία. Ο ρυθμός σταματάει, πρώτον. Κονομάμε εμείς από τις διαφημίσεις και οι μεγάλες εταιρείες. Σωστό. Γιατί να μην βρήκα κάτι θετικό, ότι οι παίκτες οι οποίοι είναι καταποντισμένοι κτλ. Έχουν ένα τρίλεπτο για να σταματήσουν τους καρδιακούς παλμούς και να πάρουν μια ανάσα. Γιατί δεν το λέει αυτό. Που κάνουν 60-70 παιχνίδια. Φυσικά επιβάλλεται αυτό.
0: Εγώ δεν είμαι ούτε φίλος του ούτε μάνατζερ του.
1: Όχι, και εγώ τον αγαπάω τον
0: Κλοπ. Άκουσα.
1: Εγώ τον αγαπάω τον Κλοπ.
0: Και για μένα
1: αυτό το πείραξε τώρα για τη διαφήμιση τώρα που θα γίνει.
0: Δεν νομίζω.
1: Τι.
0: Δεν νομίζω.
1: Όταν έλεγε για τα ψηλά ιστάμενα.
0: Ποδοσφαιρικά το λέει.
1: Όχι, γιατί είπε για τα ψηλά ιστάμενα, είπε. Πρόσωπο.
0: Όχι, είπε για τα κλιματισμό. Εγώ το μετάφρασα.
1: Ναι. Τι εννοούσε. Με παραβολές.
0: Το λέει για τον Ιφαντίνο, τον Θοδωρίδη και
1: τον. Δεν το λέει στα ίσια. Έχει ανάγκη, έχει εκατομμύρια. Τι φοβάται. Γιατί δεν το λέει, ρε.
0: Έχει.
1: Εδώ εμείς λέμε που είμαστε πέντε και δεν το λέει ο κομμουνιστής.
0: Έχει τρόπο.
1: Έχει τρόπο.
0: Δεν με χαλάει.
1: Σοβαρά.
0: Δεν είναι προσβλητικό, ούτε την κότα κάνει ο τόπο.
1: Τι κότα κάνει, το λες, δεν το λες. Τι αυτά, αντρίκια είναι αυτά.
0: Μα το κατάλαβα. Πολύ αντρίκια.
1: Σοβαρά.
0: Φυσικά.
1: Ποιοι είναι δηλαδή. Ποιοι κονομάνε. Τι γίνεται. Όχι οι αοριστολογίες. Τέρμα οι αοριστολογίες, κόκκινε. Τέρμα.
0: Για σένα.
1: Για μένα τέρμα. Όποιος μιλάει
0: έχει
1: αόριστα.
0: Έχει δικαίωμα ναι, ναι. Να διατηρήσει μια στάση ζωής.
1: Όχι.
0: Άλλος
1: ναι.
0: Δεν τον ενδιαφέρει αν τον κάνουν 100 μηνύσεις,
1: ναι.
0: Άλλον τον ενδιαφέρει.
1: Και τι θα πάθει από τον
0: δικαίωμα
1: κάνουν.
0: Δικαίωμα του ενός.
1: Τι θα κάνει.
0: Και του άλλου.
1: Τι θα πάθει. Φοβάται να μιλήσει ο
0: κομμουνιστής. Είναι δικαίωμα.
1: Φοβάται να μιλήσει. Ποιοι είναι και τι είναι.
0: Είναι δικαίωμα του καθενός
1: ναι, ναι.
0: Να ακολουθήσει ό,τι τρόπο ζωής θέλει.
1: Εγώ έχω δικαίωμα.
0: Από τη στιγμή που δεν ναι. Θίγει τη δική σου ζωή ή τη
1: ναι.
0: Δική μου,
1: ναι, ναι.
0: Καλά κάνει.
1: Ω, δεν είναι έτσι.
0: Έτσι.
1: Ω, καθόλου έτσι δεν είναι.
0: Και τι έτσι δεν είναι.
1: Γιατί αοριστολογεί. Λέει για να λέει. Φιλοσοφίες.
0: Είναι σωστό το pulling break σταματάει το ρυθμό του αγώνα.
1: Είναι σωστό ότι οι παίκτες είναι 60 μάτσια 70. Ναι, είναι σωστό ότι σταματάει το ρυθμό του αγώνα. Συμφωνώ. Είναι σωστό ότι ξεκουράζονται οι παίκτες, τρία λεπτά δροσίζονται και μπορεί να μην πεθάνει κάποιος γιατί δεν επιβαρύνει τόσο πολύ. Είναι σαν ένα μήνυμα ημίχρονο.
0: Αυτό θα ήταν μια πολύ ωραία ερώτηση σε μια συνέντευξη, αν μπορούσα να το κάνω.
1: Δηλαδή το πα γιατί να παίρνουν 5 time out και να σταματάει ο χρόνος και να κάνουν και να παίρνουν ανάσες. Και στο ποδόσφαιρο πρέπει να παίζουν έτσι.
0: Το ποδόσφαιρο παραδοσιακά.
1: Που έχει πάει και σε pressing και σε εξοντοτικούς ρυθμούς προπόνησης και τέτοια. Ναι, για πες.
0: Το ποδόσφαιρο παραδοσιακά.
1: Ναι.
0: Σε εισαγωγικά κλέβει ιδέες από το μπάσκετ. Και σε συστήματα και σε πολλά.
1: Δεν διαφωνώ, αλήθεια είναι αυτό.
0: Λοιπόν, όπως λες και το δίκολο, μπορεί κάποιοι να τα ακούνε σαν από κείμενα της φαντασίας ή σαν επιστημονική.
1: Εγώ θα έχω πεθάνει το δίκολο, θα μπει μετά, θα δεις.
0: Λοιπόν, όπως λες και τις αιστείες να μεγαλώσουν, όπως εγώ λέω για την κατάργηση του offside. Εντάξει.
1: Αυτό είναι αλλοιότητο όλο το. Άστα.
0: Γιατί.
1: Άστα. Άστα αυτά τώρα.
0: Εφόσον θέλουν να τρέχουν.
1: Άστα αυτά. Άστα αυτά.
0: Γιατί άστα, επειδή διαφωνείς εσύ.
1: Ναι, διαφωνώ, ναι. Το και δίκολο και τη αιστεία να μεγαλώσει, ναι. Και γρήγορα να πετάγεται το πλάγιο, ναι. Και ο τερματοφύλακας, ναι. Δεν μπορεί να καταργηθεί το offside.
0: Και από το να είμαστε στη ναι. Λογική ότι ήταν η μύτη του ή μια τρίχα από τη μύτη του offside ή το δεν είχε κόψει τα νύχια του, καλύτερα να μην υπάρχει.
1: Όχι, όχι, όχι. Ούτε με το Βέγκερ συμφωνώ. Είναι λίγο και είναι πολύ. Άστα από τα Βέγκερ. Όχι. Το offside να παραδείξει.
0: Όχι, με αυτό το σημείο μπορεί να βάλει γκολ.
1: Μπορεί να καταργήσει το offside στα στημένα χτυπήματα τα foul.
0: Όπως το κόρνερ.
1: Κόρνερ και πλάγιο out,
0: μεταφέρει,
1: θα το μεταφέρει δηλαδή, και στη στημένη φάση.
0: Πλάγιο out δεν υπάρχει offside.
1: Αυτό λέω.
0: Να όπως το μεταφέρει και corner, δηλαδή υπάρχει. Και στα foul και στα corner.
1: Μα ούτε στο corner υπάρχει offside.
0: Πώς δεν υπάρχει.
1: Το απευθείας.
0: Απευθείας δεν μπορεί να γίνει.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Λέω γενικότερα
1: δεν υπάρχει offside,
0: σε όλα τα στημένα εννοείς.
1: Να είναι και στα στημένα, ναι.
0: Μάλιστα. Το ακούω.
1: Στο στημένο, στην πρώτη φάση, στην πρώτη εκτέλεση να μην υπάρχει offside.
0: Το ακούω.
1: Αυτό είναι, ναι, το συμφωνώ. Αλλά όχι να κατεργηθεί, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο διαπαντός. Όχι, εκεί δεν συμφωνώ. Στο δίγκολο συμφωνώ. Στο 7.32 να πάει 7.5 και 2.44, 2.5 μέτρα συμφωνώ. Να αλλάξουν τα δοκάρια όλα ύψος. Τι φωνώ.
0: Όπα, μου ήρθε μήνυμα τώρα. Λέει τι σημαίνει καπιταλιστής.
1: Ποιος το λέγαμε αυτό?
0: Στέλνει ένας φίλος.
1: Ναι.
0: Λέει βάζει το κέρδος πάνω απ' όλα. Αδιαφορεί δηλαδή για ανθρώπους, κοινωνία και περιβάλλον αν δεν του φέρουν κέρδος. Εκμεταλλεύεται για να πλουτίζει. Θέλει φθηνή εργασία, ελαστικά δικαιώματα και εργαζομένους χωρίς φωνή για να αυξάνει τα κέρδη του. Αδιαφορεί για την κοινωνία και το περιβάλλον. Ρυπαίνει, καταστρέφει και επιβαρύνει το μέλλον μας αρκεί να μειώνει το κόστος παραγωγής. Πιστεύει ότι οι πλούσιοι πρέπει να έχουν όλη την εξουσία. Θέλει κράτος και νόμους κομμένους και αραμένους για να εξυπηρετούν τα δικά τους συμφέροντα. Θεωρεί τους ανθρώπους αναλώσιμους. Για εκείνον δεν είμαστε πολίτες ούτε άνθρωποι, είμαστε εργαλεία για να πάρει πλούτο. Ο στιγμός καπιταλισμός δεν είναι επιτυχία, είναι εκμετάλλευση με γραβάτα.
1: Ωραία έκθεση ιδεών του κυρίου.
0: Δεν τη λες λάθος όμως.
1: Ναι.
0: Δεν τη λες λάθος.
1: Όταν θα βρεθεί σε θέση ισχύως, το ίδιο θα κάνει και ο κύριος.
0: Τι εννοείς?
1: Εννοώ αυτό που εννοώ.
0: Ότι. Σε τι θέση.
1: Ο κομμουνιστής όταν μπορεί να καπιταλιστεύει, το κάνει χωρίς να προσάψει τη φιλοσοφία και την ιδεολογία του.
0: Ό,τι γίνεται κατ' υπερβολή είναι κακό.
1: Μπράβο. Άστε. Δεν υπάρχει άλλο σύστημα στη γη εκτός από τον καπιταλισμό εφαρμόσιμο. Υπάρχει ο καπιταλισμός, δεν υπάρχει ο χριστιανισμός και δεν υπάρχει ο κομμουνισμός.
0: Για σένα.
1: Ναι. Δεν υπάρχει κομμουνισμός.
0: Για σένα δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει χριστιανισμός.
0: Δεν μπορεί να απαγορεύσει του άλλου να υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει. Στην πράξη δεν υπάρχει.
0: Ρε φίλε,
1: στο αποδεικνύω κάθε μέρα.
0: Δεν αποδεικνύεις τίποτα.
1: Στο αποδεικνύω κάθε
0: μέρα. Στον εαυτό σου αποδεικνύεις. Ναι. Γιατί είσαι τυφλός.
1: Στο αποδεικνύω κάθε
0: μέρα. Γιατί είσαι τυφλός.
1: Τις θεωρίες σας κάντε τις πράξεις. Και μετά λέτε μου κουνηθείτε.
0: Είσαι τυφλός.
1: Τις θεωρίες σας κάντε τις πράξεις. Εσείς σαν άνθρωποι, σαν επαγγελματίες, σαν οικογενειάρχες, σαν συνέτεροι, σαν συνεργάτες. Και ελάτε μετά να μου κάνετε μάθημα εμένα.
0: Δεν σου κάνει κανένα
1: μάθημα. Κάντε μου μάθημα.
0: Εσύ είπα να κάνεις μάθημα στους άλλους.
1: Αθόλου.
0: Όπως δεν σου κάνουν οι άλλοι. Καλό είναι να μην κάνεις και εσύ.
1: Καλό είναι να προσέχει αυτός που έχει την ιδεολογία να την εφαρμόζει κιόλας. Να μην είναι θεωρητικός.
0: Υπάρχει άνθρωπος που δεν κάνει λάθη.
1: Άλλο λέω εγώ, όλοι κάνουμε λάθη. Άλλο λέω εγώ. Τη θεωρία σου και τη φιλοσοφία σου και την ιδεολογία σου εφάρμοσέ την. Όχι στα λόγια, αυτό λέω.
0: Ρε φίλε, έχεις...
1: Δεν είμαι ενάντια σε καμιά θεωρία, σε καμιά φιλολογία, σε καμία φιλοσοφία, σε καμία ιδεολογία.
0: Υπάρχει και το
1: λάθος. Είμαι ενάντια σε αυτόν που την υπηρετεί ιδεολογικά και όχι, και όχι στην πράξη. Απλά είναι τα πράγματα.
0: Όχι στην πράξη την υπηρετεί, αλλά κάνει και λάθη.
1: Όχι.
0: Αυτή είναι η διαφορά μας.
1: Έδειχνε άλλο τα γενετικά του όργανα, να πούμε.
0: Να το ξυρίσουν.
1: Να το ξυρίσουν. Ο άλλο έκανε σεξ με παιδάκι, ο παπά.
0: Φύλακι.
1: Να το ξυρίσουν και φύλακι αυτό. Ναι. Άρα δεν υπηρετεί την ιδεολογία του.
0: Είπα εγώ την.
1: Ναι, αυτό, αυτό. Δεν λέω εγώ.
0: Απαντάω μία κουβέντα.
1: Δεν λέω εγώ.
0: Ξύρισμα φυλακή. Να μην το χοντρίνω.
1: Άκου. Εγώ δεν λέω γιατί διδάσκει αυτό. Γιατί δεν το εφαρμόζει.
0: Δεν κατάλαβε. Ναι. Αυτοί κρύβουν κάτι χειρότερο. Εκμεταλλεύονται ένα πράγμα. Το εργαλειοποιούν και βγάζουν την ανομαλία τους εκμεταλλευόμενοι οι ανθρώπινες αδυναμίες. Δηλαδή σου λέει μια θρησκευόμενη οικογένεια, παπάς είναι αυτός, εντάξει, ας πάει το παιδί κατηχητικό. Πού να ξέρει ότι αυτός ο τράγος συγκεκριμένος.
1: Μη.
0: Μπορώ να εκφράζω.
1: Συγγνώμη, ναι.
0: Εγώ το είπα.
1: Ναι.
0: Ότι ο συγκεκριμένος τράγος είναι ανώμαλος. Πού να πάει το μυαλό.
1: Πόσο τα 100 είναι. Σε στατιστικά τα έχετε μετρήσει.
0: Εσύ τα έχεις μετρήσει.
1: Πού. Τρέμω να πω το νούμερο στον αέρα. Πάμε παρακάτω. Άλλαξε την κουβέντα.
0: Θα εκτεθείς.
1: Άλλαξε τα.
0: Θα εκτεθείς.
1: Με καλά, άλλαξε τα. Πάμε. Η φιλαργυρία του ανθρώπου δεν έχει ιδέα.
0: Κάποτε.
1: Ναι.
0: Έλεγε ένα πολύ ωραίο αστείο Χάρι Κλίν.
1: Πολύ μέτριος. Ωραίο.
0: Είναι δικαιωμά σου να έχεις την κρίση.
1: Μέτριος.
0: Έλεγε ένα καταπληκτικό αστείο.
1: Ναι.
0: Δεν θυμάμαι το ποσοστό. Έλεγε το τάδε ποσοστό των γυναικών απατούν τους άντρες.
1: Ναι.
0: Τι να τα κάνουν τα ποσοστά, λέει. Ονόματα και διευθύνσεις θέλω. Όποιο και αν είναι το νούμερο που πιστεύεις, εγώ θέλω ονόματα. Τι είναι αυτή. Αυτό θα ήθελα να ξέρω. Για να ξέρω ότι δεν κινδυνεύει το δικό σου, το δικό μου και τα υπόλοιπα παιδιά.
1: Όλα τα παιδιά κινδυνεύουν.
0: Είναι παράλογο το θέλω μου.
1: Όλα τα παιδιά κινδυνεύουν.
0: Δεν μ' άκουσες. Είναι παράλογο το θέλω μου.
1: Εσύ θέλε.
0: Γιατί όλοι οι άνθρωποι κάνουν ο καθένας τη δική του προσπάθεια, το δικό του αγώνα, για να προστατεύει ένα παιδί,
1: ναι,
0: από τα
1: θεωρίες σας δεν αντέχω.
0: Ποια είναι η θεωρία? Τι,
1: ο αριστερός με καπιταλιστική φιλοσοφία, ο χριστιανός με διαβολική φιλοσοφία. Δεν με πειράζουν εμένα οι ιδέες σας, οι πράξεις σας με πειράζουν.
0: Αυτός το φίλε δεν, ναι, έχει ιδέες.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτός είναι επικίνδυνος.
1: Άστε το παραμύθι.
0: Αυτός είναι πάρα πολύ.
1: Λέει, τι αψηφίζεις, λέει, σε εκλογές? Ό,τι με συμφέρει, του λέω.
0: Δικαίωμά σου.
1: Ναι. Τι να ψηφίζω σε εκλογές? Ό,τι με βολεύει. Ό,τι βολεύει στον καθένα.
0: Ο καθένας ψηφίζει ό,τι θέλει.
1: Ό,τι τον βολεύει.
0: Ό,τι θέλει.
1: Ναι. Ό,τι τον βολεύει.
0: Εσύ το λες διαφορετικά. Ό,τι θέλει.
1: Ό,τι τον βολεύει.
0: Ό,τι θέλει.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί αν τα δεις ρεαλιστικά τα πράγματα, δεν τον βολεύει τίποτα.
1: Ναι. Ναι, μεγάλη κουβέντα, άστο.
0: Θα τον βόλευε μια καλύτερη Ελλάδα, την οποία δυστυχώς αποδεικνύει ότι δεν τη θέλουν.
1: Θα μπορούσε να είναι και χειρότερη Ελλάδα.
0: Λέει, τι χειρότερο θα μπορούσε να συμβεί?
1: Εσύ τι έχεις χειρότερο?
0: Τι χειρότερο θα μπορούσε να συμβεί, δηλαδή?
1: Εσύ να έχεις πόλεμο, βόμβες, πείνα.
0: Ναι, χαμός γίνεται. Είναι όλοι. Το χρήμα ρέει άφθονο, βγάζουν το μήνα άνετα. Ένας στους δύο Έλληνες δεν μπορεί να πάει διακοπές. Ένας δύο Έλληνες δεν μπορεί να βγάλει το μήνα.
1: Εντάξει, κάποιοι δεν θα πάνε.
0: Δεν κάνουν παιδιά.
1: Δεν κάνουν παιδιά για ποιο λόγο?
0: Γιατί δεν μπορούν να τα μεγαλώσουν.
1: Όχι μόνο αυτό.
0: Είναι και αυτό.
1: Κάτσε, μίλαει λίγο με πιτσιρικάδες και θα σου πούν γιατί.
0: Πιτσιρικάδες?
1: Ναι, ναι. Μίλαμε 20 άρδες, 25 άρδες.
0: Τι σου έχουν πιέσει, ναι.
1: Καταρχήν δεν θέλουν να κάνουν σχέσεις.
0: Ο λόγος?
1: Δεν θέλουν να κάνουν σχέσεις.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Είναι η νέα, ναι, τάξη πραγμάτων.
1: Είναι πιο free η κατάσταση. Ναι.
0: Θέλουν να πηδάνε
1: να πηδάνε και να. Ναι.
0: Θεμητό.
1: Θεμητό. Και οι κοπέλες.
0: Θεμητό.
1: Δεύτερον, έτσι όπως βλέπουν τα πράγματα, τη βία που υπάρχει γενικότερα, φοβούνται να γεννήσουν παιδιά σε έναν κόσμο ο οποίος είναι όχι ιδιαίτερα προστατευμένος. Από νόμους, από. Παγκοσμίως, όχι μόνο.
0: Φαντάζομαι ότι είναι και έξω, δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
0: Που τους φάζουν για πλάκα.
1: Ναι. Το τρίτο είναι ότι είναι πολύ ακριβή ζωή όσον αφορά τα ενίκια και τους μισθούς.
0: Πιο ακριβή σε όλο τον κόσμο. Έχουμε γίνει
1: παντού. Το τέταρτο θα πρέπει για να κάνεις λεφτά να κάνεις 2-3 δουλειές ή να παρανομήσεις.
0: Μπράβο. Δεν μπορεί με 2-3 δουλειές.
1: Ναι. Δεν υπάρχει επίσης.
0: Να παρανομήσεις.
1: Ναι, ναι, ναι. Δεν υπάρχει αυτό ευτυχώς που είχαν οι δικοί μας εμείς, ξέρω εγώ, πρέπει να παντρευτείς, πρέπει να παντρευτείς. Βέβαια τη γυναίκα, πες να παντρευτείς. Δηλαδή να την πιέσουν τη γυναίκα να ντε και καλά να παντρευτεί.
0: Μεγάλα.
1: Ναι.
0: Ή πρέπει να κάνεις παιδιά.
1: Και βλέπω, βλέπω προς χαρά μου ότι δεν είναι οι γονείς της δικής μου γενιάς τόσο πιεστικοί απέναντι στα παιδιά. Τόσο χειριστικοί δηλαδή.
0: Λογικό.
1: Γιατί εμείς μεγαλώσαμε και οι δικοί μας οι γονείς με χειριστικούς γονείς, κακούς γονείς. Στο κομμάτι της, της ανατροφής ενός παιδιού.
0: Τον θέλω και τον πρέπει.
1: Οι γυναίκες,
0: θέλω και
1: οι γυναίκες μάθανε στις κόρες τους.
0: Δεν ακούει τίποτα.
1: Περίμενε, ρε. Οι γυναίκες μάθανε στις κόρες τους να βλέπουν καπιταλιστικά τον άντρα και μόνο. Γιατί μάθανε στην πείνα και αυτές. Ο άντρας έμαθε να είναι.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
3: Come on.
2: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
4: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο,
3: Goal FM 105,1.
5: Για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία, για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
8: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
9: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
8: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πες μου ρε μάγκη εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
11: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
12: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
13: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
14: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
13: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310-36-54-36. Nexus Facility και καθάρισες.
15: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
16: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
17: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
18: Μυρίζει λουχουδιά!
19: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
18: Πού πήγε πάλι!
19: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
18: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
19: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
20: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
21: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
0: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
1: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό
4: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
23: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
24: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
25: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδια. Γύρος χοιρινός προψημένος 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,75. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος 200 ml 30% φθηνότερα 76 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
26: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kiddos 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
27: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ. Star EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Star EMI, The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
28: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
29: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
28: Κι εγώ εκεί μπήκα.
29: Κι εγώ.
28: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
30: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
31: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Τελευταίο 20 λεπτό είπαμε. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να μιλήσετε κι εσείς. Καθώς το 2310 και 390 είναι δικά σας, μπορείτε να τηλεφωνείτε από εδώ και ως το εξής. Για τα τελευταία περίπου 18,5 λεπτά, τα οποία απομένουν για την εκπομπή, να λέτε δική σας άποψη για ό,τι θέλετε, για το ποδόσφαιρο, για το Μουντιάλ, για τα όσα αναφέραμε κυρίως για την περίπτωση Λουτσέσκου, Γιαννούλη και Ολυμπιακό και πάει λέγοντας.
1: Με τρομάζουν οι δολοφονίες των γυναικών από τους άντρες τους. Είναι τρομακτικό το νούμερο.
0: Τι είναι όσους τρομάζουν?
1: Δηλαδή λέει μια γυναίκα, δεν σε θέλω άλλο, βαρέθηκα, ξέρω εγώ, πνίγομαι, θέλω να χωρίσουμε. Μπαμ, μπαμ, την πυροβολάει, την κάνει, την μαχαιρώνει, πάει μετά, αυτοκτονεί, αφήνει τα παιδιά μόνα. Αυτό τι βιολί είναι τώρα, τι μπορείτε να μας εξηγήσετε, μπαγλαμάδες να πούμε? Δηλαδή όποια δεν σε θέλει να τη σκοτώσεις, κτήμα σου είναι. Αυτοί νομίζουν ότι η γυναίκα και το παιδί είναι κτήμα τους. Ένας χωριαταραίος να πούμε, ένας κακάσχημος, ένας αντιπαθητικός, και ευκαιρία μια, ανοίξουμε γραμμές, αξιωματικός της αστυνομίας.
2: Και
1: πώς τον περάσατε αυτό τον τρελό ρε και του δώσατε όπλο να πούμε? Και γράφουνε τα site να πούμε ότι βρήκε τρόπο λέει και πήρε. Δηλαδή σου λέει η γυναίκα, καταγγέλει η γυναίκα κατήγγειλε. Φοβάμαι, κάνω ράνο. Και του δίνεις όπλο αυτού νου.
0: Η κυρία, η συγχωρεμένη, αστυνομικός δεν ήταν?
1: Και αυτή η γυναίκα αστυνομικός ήταν.
0: Δεν θα έπρεπε να έχει εκπαίδευση?
1: Τι εκπαίδευση?
0: Δεν ξέρω.
1: Να τον κάνει τι? Ένα 90 αγαϊδούρι, crossfit, βάρη, κόλπα.
0: Να τον βγάλει,
1: τι να τον βγάλει? Πώς να τον δώσει ρε κόκκινε, να την πάνε μέσα δηλαδή? Ο Κράμερ εναντίον Κράμερ θα κάνουμε. Άλλο λέμε ρε κόκκινε. Άλλο λέμε. Τι δόξα πατρί, στο ράδιο βρίσκεσαι. Τι δόξα πατρί μιλά? Σε ράδιο βρίσκεσαι.
0: Σε άμυνα είναι.
1: Βρε σε ράδιο είσαι, τι πατρί δόξα. Άλλο είναι χειροδύναμο, είναι άντρα, έχει το πλεονέκτημα. Τι δόξα πατρί.
0: Ρε, είναι αστυνομικό.
1: Εδώ ήρθαν δύο χούλιγκα και κάνατε κακά.
0: Οπλοφορεί.
1: Τι οπλοφορεί τώρα?
0: Για αστυνομικό νόμιμα.
1: Και τι θα γίνει, ο ένα θα φάει τον άλλον?
0: Αν πάει σε άμυνα,
1: το θέμα είναι γιατί του δώσαν όπλο αυτού νου.
0: Μεγάλο θέμα.
1: Τον περάσανε από.
0: Και να ήταν μόνο αυτό. Με τον άλλο το κάνανε παπά. Και υψηλόβαθμο.
1: Τι παπάρε, για ποιο λες?
0: Για αυτό που το πιάσανε.
1: Αυτό δεν σκότωνε.
0: Χειρότερο είναι αυτό που έκανε.
1: Δεν σκότωνε.
0: Χειρότερο είναι αυτό που έκανε.
1: Έκανε άλλη αλητία αυτός.
0: Αλητία, έγκλημα έκανε.
1: Ποιες είναι οι ποινές για όλους αυτούς?
0: Δεν μπορώ να πω στον αναπηκεστά πρέπει να...
1: Όχι, ας. Ποιες είναι οι ποινές για όλους αυτούς? Ψήλω πράγματα.
0: Τους βάλουν την φυλακή σε ξενοδοχεία.
1: Σε ξενοδοχεία.
0: Ή στα Γρεβένα, ή στη...
1: Άρα δεν τους κάνουν και τίποτα σοβαρό?
0: Για μένα δυστυχώς όχι.
1: Μάλιστα.
0: Πάμε στον κόσμο.
1: Πάντως εμένα μου κάνει εντύπωση ότι έχουν γίνει άντρες βίαιοι, θέλουν ψυχολόγους, δεν πάνε καλά, δεν μπορούν την απόρριψη, δεν πάνε καλά. Ζηλεύουνε, κάνουνε. Άμα ζηλεύεις, μην κάνεις δεσμό. Πήγαινε στο Λούσιφερ, πάρε εδώ, άμα δεν μπορείς να διαχειριστείς. Μην κάνεις δεσμό. Πήγαινε

0: είσαι από αυτήν και να πηγαίνει με άλλη. Και του δίνει όπλο από το νου.
1: Δεν άντεξε την απόρριψη αυτό.
0: Και του δίνει όπλο από το νου.
1: Δεν άντεξε την απόρριψη.
0: Εδώ να γίνει ΕΔΕ. Ναι, δεν κατάλαβα. Να γίνει μια ΕΔΕ. Να πούνε, έλα εδώ.
2: Και όλο και αυτό.
0: Ναι, όχι. Να γίνει μια ΕΔΕ. Ελάτε εδώ, ρε. Πώς πέρασε αυτό το τεστ με αυτά τα μούτρα. Αυτά είναι μούτρα να του δώσει όπλο. Βάλτε ένα λίγο να το δω. Ας τον τράγω, ας τον παπά από εκεί. Βάλτε ένα λίγο να το δω. Κατέβασε το. Αυτός ο άνθρωπος είναι για να κρατάει όπλο με αυτή τη μούρη.
1: Εγώ από τα μούτρα δεν κάνω.
0: Εγώ χωρίς ΕΔΕ να τον περνάγα, τον λέω φέρνει το όπλο. Λέω κάτσε εδώ πέρα.
1: Ευτυχώς,
0: στο περιπολικό. Στο περιπολικό, ποια θα είναι η δουλειά σου. Θα κάνει crossfit τι θες να κάνεις, να βάρει κτλ. Θα πηγαίνεις στο περιπολικό, να το πλένεις και θα γυρίζεις πίσω. Δεν θα κάνεις άλλη δουλειά. Δεν τους προλαβαίνουμε αυτούς.
1: Πάμε στον κόσμο.
0: Έχει κόσμο.
1: Κάτι έχει.
0: Πάτε.
1: Παρακαλώ.
0: Για τον Ομπράντοβιτς, έχεις τίποτα.
1: Το είπα πριν.
0: Έχει κλείσει, έτσι. Μάλιστα.
1: Παρακαλώ.
0: Ωραίος. Καλησπέρα.
3: Ραπτόπουλε, φτάνει, βρε. Φτάνει.
0: Τι είναι, ρε, βλάχο. Έλα.
3: Εσύ, άμα είναι ανοίγει γραμμέ και να μιλά πάλι, σήμερα ανοίγει
0: γραμμέ. Έλα, σταμάτα, ρε. Έχει ένα τέταρτο. Τι θες.
3: Λοιπόν, ακούστε να δείτε κάτι, γιατί τώρα πιάσετε τα άλλα θέματα τώρα. Κοιτάξτε να δείτε. Επειδή άκουσα για την ικανοποίηση, ποιο είναι ικανοποιημένοι. Οι μόνοι που είναι ικανοποιημένοι απόλυτα που έφυγε ο Ρασβάν Λουτσέσκου είναι το γκέτο του αντιλουτσέσκου FM. Οι οποίοι έχουν μια έτσι αράδα ανθρώπων, έχουν ένα μαστίστακα από το Λονδίνο, έχουν ένα μπαλονάκι από ένα πλάι στο πλαγιάρι, έχουν ξέρω εγώ μια πεντάδα, εξάδα ανθρώπων. Λοιπόν, έχουν και του Κάρλους, ο Κάρλους, ναι, ο Κάρλους, ο Πανομίτσικας, ναι, και αυτός μαζί. Λοιπόν, είναι όλη μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι έχουν βαλθεί από τότε που γύρισε ο Λουτσέσκου, δεν τους ενδιαφέρει κανένα πάω και τίποτα να φύγει ο Λουτσέσκου.
0: Ναι.
3: Αυτό ήταν το μαράζι.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Τίποτα άλλο δεν είχαν στη ζωή τους ενδιαφέρον. Από το πρωί ως το βράδυ. Πάρε δρόμο Ρουμάνε, φύγε στα τραγίδια Ρουμάνε, και αυτό Ρουμάνος και εκείνο Ρουμάνος και ο κλεφτοκοτάς ο Ρουμάνος και βρυσίδια το ένα σωρό. Είχαν και έναν πρώην τερματοφύλακα εκεί, έβριζε όλο το μεσημέρι, τον διώξαν κι αυτόν γιατί δεν το πλήρωσαν κι αυτόν. Έχουνε μείνει τρεις και ο κούκος και ακόμα
0: δεν πληρώνω τίποτα.
3: Βαράνε χτυπάνε. Λοιπόν, βαράνε χτυπάνε εκεί πέρα. Λαοτσέσκο. Λαοτσέσκο το πρωί ως το βράδυ. Λοιπόν, οι μόνοι είναι κάτι που θα βγουν αυτοί με σημαίες λοιπόν στο Λευκό Πύργο και την απελευθέρωση της Ελλάδος από τα ρωμανική κατοχή. Να απολαύσουν τη ζωή τους από εδώ και πέρα. Οι μόνοι που είναι ικανοποιημένοι, όσοι είναι νορμάλ στα μυαλά τους, ακόμα και αυτοί που ήταν προβληματισμένοι και δεν συμφωνούσαν με τις τακτικές τους για τα αυτά. Πολύ ωραία σχόλια έχω δει που λένε ότι εντάξει, έκλεισε ο κύκλος. Συμφωνούσαμε, δεν συμφωνούσαμε με σένα, με τις τακτικές αυτά. Είμαστε υποχρεωμένοι να σε ευχαριστήσουμε για όσα προσέφερε στον ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η σωστή θέση. Και πάμε παρακάτω για να βρούμε τον επόμενο προπονητή. Που για τον επόμενο προπονητή θα είναι και οι ίδιοι που βρίζουν τον Λουτσέσκου. Θα γίνει, ας πούμε, θα πάρουμε τον Πούσιτ, ας πούμε. Θα γίνει αυτό το ράδιο αντιπούσιτ FM. Είναι η.
0: Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα, φύγε. Αντιπούσιτ FM. Καλησπέρα στον επόμενο κύριο.
1: Παρακαλώ.
0: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, κύριε.
0: Ναι. Έλα, φίλε.
4: Πολύ σοβαρό το θέμα που έχει θέσει ο Κωστής για την αγυναικοκτονία και το θέμα των αστυνομικών και την οπλοφορία τους. Είμαστε η πρώτη χώρα που οι αστυνομικοί μας περνάνε μία φορά ψυχολόγο, ψυχίατρο στα 18 τους έτη πριν μπουν στη σχολή αξιωματικών ή υπαξιωματικών και δεν ξαναπερνάνε ποτέ.
0: Ναι.
4: Αυτό είναι απαράδεκτο, δεν γίνεται σε καμία χώρα. Έχουν φτάσει.
0: Τον πέρασαν τον κακομούσουνο, τον ύποπτο. Τον πέρασαν.
4: Ναι. Κωστή, έχεις.
0: Και ενώ η γυναίκα έθεσε, έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου. Δηλαδή, για να ασχοληθεί, πρέπει να τη φάει πρώτα λάχανο, να αυτοκτονήσει, να μην τα παιδιά ορφανά και μετά να ασχοληθούμε.
4: Έτσι ακριβώς. Όπως ένας, εγώ είμαι σκοπευτής, για να έχω άδεια οπλοκατοχής πρέπει να άφω κάθε δύο χρόνια χαρτί από ψυχίατρο.
0: Δεν σε περνάνε κάθε δύο χρόνια.
4: Ναι. Κάθε δύο, ψυχίατρο. Πρέπει να περνάνε και αυτοί, όχι μία φορά πριν μπουν στη σχολή τους, και αυτός και η γυναίκα. Γιατί το πρόβλημα μπορεί να έχει εντοπιστεί και στη γυναίκα. Τέλος πάντων, το θέμα είναι πολύ σοβαρό. Είμαστε και σε αυτό πρωτοπόρο, στο αντίθετο, στην αντίθετη πλευρά. Είναι πολύ σοβαρό. Ο ΠΑΟΚ μετά από το Λουτσέσκου.
1: Μην το χαλάς. Μην το χαλάς. Μίλησε για ένα θέμα το οποίο το βιώνει εκ των έσω.

0: Και υπάρχει και κάτι άλλο, φίλε.
1: Ναι, Γρηγόρη. Γρηγόρη, να σου πω κάτι.
0: Όχι, δεν σου τώρα το λόγο για τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Απλά είναι τόσο σοβαρό το άλλο που είπες και θέλω να σου πω.
1: Είναι πολύ σοβαρό.
0: Και θα σου πω και το άλλο. Υπάρχει και μια παθογένεια. Στην Ελλάδα είμαστε γεμάτοι ταμπού. Και όσο πιο μικρή η κοινωνία, σηκώνει ένας άντρας χέρι. Είτε γιατί είναι αλκοολικός, είτε γιατί είναι οξύθυμος, γιατί δεν πάει καλά η δουλειά του. Μια, δυο, τρεις. Μην πεις τίποτα, η μάνα, η πεθερά, ξέρει. Εντάξει μου, τι έγινε, άντρας είναι. Καταλαβαίνω, δεν θέλει πολύ.
1: Να σου πω και ένα ακόμα ταμπού, Γρηγόρη.
2: Κοίταξε, ένα λεπτό. Σηκώνουν χέρι οι δειλοί. Εκεί που τους παίρνει. Ναι, ναι. Για να λέει κόρη του Μελισανίδη να πούμε κανένα σπουδάκι ψωμιά, δεν μου σηκώνει το χέρι.
0: Πού να τολμήσει.
2: Εκεί κάνει την πάπια. Αλήθεια. Γιατί ξέρει ότι άμα σηκώσει το χέρι, κόψει χέρι. Κατάλαβε, εκεί που του παίρνει. Έτσι. Και ο πάτερ που πάει και επιδεικνύει και τον πιάσανε, πάει εκεί που τον παίρνει. Δεν πάει αλήθεια. Σε κανένα παιδάκι που έχει κανένα παππού σαν και εμένα, ξέρω εγώ. Γιατί ξέρει και δεν έχει πρόβλημα. Κατάλαβε, εκεί μόνο ξέρουν αυτοί που την πέφτουν. Πάνε και την πέφτουν εκεί που δεν έχει η γυναίκα ή το παιδί, α πούμε. Μια ισχυρή άμυνα, ξέρω εγώ, από την οικογένεια, ξέρω εγώ. Μπορεί ο πατέρας να είναι φουκαράς, να μην είναι σαν και εμάς ζωηρός, να πούμε. Ξέρουν αυτοί τι κάνουν. Σε κάτι ορφανά, σε κάτι αυτά, σε κάτι εγκατελειμμένα παιδάκια, ξέρουν που την πέφτουν αυτοί. Μη στεναχωριέσαι. Πονηροί είναι. Πονηροί είναι. Να σε καλά. Πονηροί είναι οι τύποι.
0: Παρακαλώ.
2: Χτυπάει ώρα στη γυναίκα, γιατί ξέρω ότι τον παίρνει να το κάνει. Την έφαγε τη γυναικούλα λάχανο, να πούμε. Τι να πω, αυτοκτόνησε. Έμειναν δύο παιδιά χωρίς γονείς.
0: Αυτό είναι το θέμα. Όχι.
2: Πάντα παιδάκια τώρα. Ένα κοριτσάκι εδώ σπούδαζε εδώ Θεσσαλονίκη. Και ένα παιδάκι 10 χρονών που θα το σέρνει αυτό τώρα μέχρι να πεθάνει.
0: Τα παιδάκια τώρα.
2: Το φελό.
0: Δεν χάσανε έναν.
2: Τα παιδιά δεν τα σκέφτεται χάσανε ο φελός. Ο ανισόρροπος δεν τα σκέφτεται τα παιδιά. Άντε αυτός, άντε γε. Τα παιδιά δεν τα σκέφτεσαι, ρε. Καραγκιόζι να πούμε. Τι να πω ρε φίλε, τι να πω. Πάμε παρακάτω. Καλησπέρα.
3: Κορμά.
2: Ας τα καθέφησε. Πήγε από εδώ. Πήγε βράδυ.
0: Παρακαλώ.
2: Θα πεθάνω, θα πας 50 χρόνια εσύ και ακόμα θα λες Κοσμάουλ. Καθυστερημένε.
4: Κώστα, Γρηγόρη.
2: Καλησπέρα φίλε. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
4: Ακούγομαι.
2: Καλησπέρα ναι. Φίλε, ναι.
4: Αυτό το καραγκιόζι κάθε φορά που βγαίνει Κοσμάουλ και Κοσμάουλ. Τι είναι αυτός ο βλάκας. Τέλος πάντων, ο Παναγιώτης σήμερα τη μεσύμβρια. Δεν προσαρμόζεται ρε Κώστη, ο κόσμος με τα σημερινά γεγονότα. Έθεσε ένα θέμα, ο άλλος μιλάει για τον Πάκο, ακόμα για τον Λουτσέσκου. Πάσχα θα έρθει για τον Λουτσέσκου θα λένε. Τέλος πάντων, έβαλες ένα πολύ ωραίο θέμα που θέλει πάρα πολύ συζήτηση. Παλιά τα χρόνια οι γονείς μας, οι γονείς σου, οι παππούδες μας, οι γιαγιάδες μας, που είπες κάτι γιατί ο άντρας πλέον θεωρεί χτήμα τη γυναίκα τα παιδιά του. Και τότε οι άνθρωποι, αν θυμάσαι, θεωρούσαν χτήμα
2: την οικογένεια. Δεν μίλαγε η γυναίκα όμως, κάτσε, σωστά μιλάς. Η γυναίκα δεν είχε δουλειά, δεν είχε πορτοφόλι, δεν είχε κοινωνικότητα, δεν είχε
4: και
2: να
4: δεν
2: πούμε.
4: Και δεν είχε και τη λεκτική βία που έχει αποκτήσει τώρα,
2: ναι,
4: έτσι.
2: Ναι.
4: Σωστά.
2: Ορμάει κιόλας τώρα. Ναι,
4: όχι,
2: κοίταξε.
4: Ορμάει, ναι. Ούτε γάτα δεν ορμάει έτσι. Μιλάμε για απίστευτη λεκτική βία. Όμως, εγώ το κατακρίνω αυτό. Δεν λέω ότι απλώς έχει ξεφύγει. Έχει ξεφύγει η ανθρωπότητα. Τα προβλήματα που έχει ο κόσμος. Εγώ ξεκινάω και από την νεολαία, δεν βλέπεις τι γίνεται. Πάμε στο σχολείο, που είναι ο πιο δυνατός, στο δημοτικό, στο γυμνάσιο. Γιατί Κώστα, έχουμε μια ίδια ηλικία, 55 χρονών είμαι. Και μετά βγαίναμε αγκαλιά και ήμασταν, κατάλαβες τι εννοώ, φιλαράκια και βγαίναμε έξω για γούστα. Τώρα πλακώνονται και μαζεύονται ομάδες, βγάζουν μαχαίρια,
2: ναι, ναι. Είναι συμμορίες τώρα.
4: Είναι γενικό το κακό. Εγώ το κατακρίνω αυτό που έκανες, γιατί κανένας δεν έχει δικαίωμα να φέρει σε μια ζωή. Και εγώ έχω γυναίκα και εγώ έχω παιδιά. Μπορεί η γυναίκα μου να γουστάρει κάποιον άλλον, να πει κάποια στιγμή δεν σε θέλω, όπως το λες.
2: Παντή σκοτώσει τη γυναίκα, ρε.
4: Γιατί να σκοτώσω τη γυναίκα.
2: Ή αυτή εσένα, α πούμε, αν βρει μια άλλη. Ή...
4: Να σκοτωθώ κι εγώ. Για ποιο λόγο.
2: Το κέρδος ποιο είναι.
4: Δεν μπορεί να σκοτώσω, να σκοτωθώ κι εγώ. Γιατί το να σκοτωθώ. Είναι εύκολο. Αλλά και η φυλακή που θα μπεις πάλι εύκολο είναι. Οπότε για ποιο λόγο εγώ να καταστρέψω τη δικιά μου τη ζωή. Δεν σου κάνω, δεν με κάνεις, γεια σου, τελείωσε. Έτσι δεν είναι, Κωστή.
2: Κοίτα, αυτοί εκεί που σκαλώνουνε πρέπει να έχουν ένα φίλο, ένα κολλητό να τους αποτρέψει. Κάπου να μιλήσουν. Κάποιοι μιλάνε και το γλιτώνουν. Κάποιοι είναι εσωστρεφείς, δεν το λένε πουθενά. Την περνάνε μόνοι την ιστορία, να πούμε, και φτάνουν στο κακό, στην κακιά πράξη.
4: Δεν είναι λύση όμως οι ψυχολόγοι, οι ψυχίατροι και αυτά που, εντάξει, που έχει γεμίσει ο Ντουνιάς, έτσι, γιατί πλέον όλοι πάνε σε ψυχολόγους, σε ψυχίατρους και παίρνουν χάπια. Παλιά μόνο η ασπιρίνη υπήρχε. Δεν υπήρχε τίποτα άλλο. Τώρα πας, να πας πού, όπου και να πας, σε ψυχολόγο, σε ψυχίατρο, μόνο που θα του πεις μια κουβέντα θα σε πει πάρε Ζάναξ, πάρε Σεντόν, πάρε Ταβόρ. Δεν είναι λύση και αυτό το πράγμα, ρε φίλε μου.
0: Τα ξέρεις καλά, δεν είναι λύση.
4: Ορίστε.
0: Σε πειράζω.
4: Αν τα ξέρω καλά. Τα ξέρω, Κώστα μου, τα ξέρω, Γρηγόρη μου, τα ξέρω. Δυστυχώς καλό.
0: Σε πειράζω, μην καλιέσαι.
4: Όχι, δε, καθόλου δεν καλιέμαι. Έχεις απόλυτο δίκιο. Τα ξέρω από φίλους, από συγγενείς, τα ξέρω. Και εγώ έχω πάρει. Όταν βλέπω λόγω της η ζωή πώς κυλάει, η ανθρωπότητα πώς κινείται, πώς αλλάζουν τα πράγματα πεπτωμένα, πρέπει κάπου κι εγώ να κάνω κράτη. Κάποια πράγματα με πειράζουν, με στεναχωρούν, θλίβομαι, στεναχωριέμαι, βγάζω.
0: Θέλω να σου πω κάτι.
4: Έχω πάρει και εγώ Ζάναξ.
0: Θέλω να σου πω κάτι για να κλείσουμε.
4: Ορίστε.
0: Εσύ προς τιμήν σου πήγες στο γιατρό, όπως κάποιος που το αντιμετωπίζει και έχει άλλο χαρακτήρα, και πήρες. Οι άλλοι δεν πάνε καν, ενώ ξέρουν ότι έχουν θέμα, και γι' αυτό γίνονται αυτά τα οποία γίνονται.
4: Γιατί δεν τα αποδέχονται. Κατάλαβες τι εννοώ.
0: Δυστυχώς έτσι είναι.
4: Κανένας δεν αποδέχεται ότι είναι άρρωστος. Και αυτός που έχει καρκίνο, άμα το πεις έχεις καρκίνο, θα πεθάνεις. Σου πει δεν έχω καρκίνο. Δεν αποδέχεται κανείς την πάθησή του. Κώστα, Γρηγόρη.
0: Μην πατάς καλό, δυστυχώς. Αυτό είναι κάτι άλλο. Άστο.
4: Τέλος πάντων. Παιδιά, χάρηκα που σας άκουσα. Να είστε καλά. Καλά.
2: Καλό μεσημέρι.
4: Κρατάτε πολύ ωραία παρέα. Να είστε γεροί εσείς και η οικογένειά σας και όλος ο κόσμος. Και όλος ο κόσμος.
0: Παρακαλώ.
3: Έλα, παιδιά, καλησπέρα.
2: Καλώς τον.
3: Λοιπόν. Πάντως με τους αστυνομικούς, δεν ξέρω κάτι γίνεται. Εμείς πριν χρόνια στην οικοδομή μας είχαμε ένα ζευγάρι νοικιάριβων, 100 αστυνομικοί. Τριαντάριβες. Ζευγάρι. Παιδιά, πολύ ξύλο. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ, ξημερώματα. Επί ένα χρόνο ευτυχώς φύγαν μετά. Βρεσίδια, ξύλο, κλάματα.
2: Πάπα.
3: Λέω, ρε, με λέει μια μέρα στα ξημερώματα τα πλακώνω. Μια μέρα με λέει η γυναίκα μου, λέει να φωνάξουμε αστυνομία. Λέω τι να φωνάξουμε την αστυνομία, μωρέ. Στους αστυνομικούς την αστυνομία φωνάξουμε. Του κάνουν και καμιά ΕΒΕ. Φύγανε, μετά έπιασε τη γυναίκα μου αυτή, έλεγε μάγια μας. Κάνανε με μια ωραία κοπέλα, μια 30 χρονών. Έχουν θέματα. Με λέει μια συνάδελφο στη δουλειά τώρα, με λέει ο γιος μου δίπλα έχει ένα ζευγάρι αστυνομικών έτσι σχετικά. Ναι, λέει και αυτή λέει βρίσιμο πλακώδη. Κάτι γίνεται με τους αστυνομικούς. Κάτι γίνεται.
2: Δεν πάνε καλά, ε.
3: Εμείς παιδιά το ζήσαμε ένα χρόνο. Ακουγόταν στη γειτονιά, μιλάμε τώρα 3-4 ώρα τα ξημερώματα. Εμείς δύο μικρά παιδιά, λέω πού να πας να τους πεις, εγώ και όπλα. Λέω τώρα ο άλλος είναι παλαβός. Αν πας 4 ώρα να τους χτυπήσεις την πόρτα, θα βγάλει κάποιο.
2: Πώς σε πετάξει κανένα όπλο ρε στη μάπα, θα τρελώσει ρε. Δεν μπλέκεις.
3: Δηλαδή δεν μπλέκεις, ναι, δεν μπλέκεις. Η αστυνομία έχει θέμα. Γενικά σε αυτό έχουν θέμα, δεν ξέρω. Και γενικά και δεν είναι ταμπού, τώρα μια που μιλάμε, δεν είναι ταμπού να πάτε σε γιατρούς, να πηγαίνουν όταν δεν αισθάνεστε καλά. Και έχει και ψυχολόγους και ψυχιάτρους, δεν ταμπού. Εγώ είχα εργασιακό στρες επί χρόνια, κάποια στιγμή λέω δεν γίνεται. Και σύν την καθημερινότητα, την πίεση, οικογένεια, άλλα θέματα κτλ.
2: Όλα μαζί, ναι.
3: Πήγα.
2: Όλα μαζί.
3: Όταν είσαι 20, δηλαδή βλέπεις τώρα νέα παιδιά, 20-25 άριβες, έχουν θέματα. Εμείς δεν ήμασταν έτσι, τώρα εμείς είμαστε πιο όταν μεγαλώνουμε. Έχουν αλλάξει εποχές, αλλά στα 20-25-30 χρόνια παιδιά έχουν θέματα.
2: Εμάς μας έσωσε η καθημερινή προπόνηση.
3: Εμάς μας έσωσε ένα άλλο πράγμα τότε. Δεν είχαμε ούτε.
2: Μας έσωσε ότι μας μεγαλώσανε με πολύ σκληρό τρόπο, να πούμε.
3: Ναι, περιμένει μια Κυριακή να πάμε να φορέσουμε την παντόφλα με το άκουπο τον Νίκη να πάμε.
2: Μας μεγαλώσαν βάναυσα. Και οι καθηγητές και οι δάσκαλοι και οι γονείς. Βάναυση ήταν.
3: Δεν είναι ταμπού. Και όσοι βλέπουν. Στον χώρο των συγγενείς, φίλοι και αυτά, να τους λένε, να μιλάνε. Πήγαινε, φες βοήθεια, φέρεις ένα άλλο. Και οι ψυχολόγοι και οι ψυχίατροι, τώρα μια που μιλάμε, καλό είναι να κατεβάσω και λίγο τις τιμές. Δεν μπορεί να πηγαίνεις μια συνεδρία και να βίνεις 70-80 ευρώ. Έτσι. Αυτά, παιδιά, καλή συνέχεια.
0: Πάμε στο τελευταίο. Ναι,
2: φτάσαμε τελευταίο.
0: Τι να κάνουμε.
2: Καλησπέρα.
0: Και 59.
2: Εντάξει.
0: Αν έλεγε σταματάμε, θα λέγαμε.
2: Προλαβαίνουμε. Ένα ακόμα, εντάξει.
5: Έλα, πάνω σε γραμμές μιλάτε.
2: Έλα, τελευταίος.
5: Λοιπόν, τι να πρωτοπώ. Να πω περαστικά στο Ρουμανοτσολιά που του φεύγει ο Λουτσέσκου και θα πάθει αμόπτωρα. Έχασε το λόγο ύπαρξη και να αντιλέσει τι υποαξίδε.
2: Α πάει. Ο Ρουμανοτσολιά, φίλε, έφυγε. Έγραψε την ιστορία του όμω. Μετά από 15 χρόνια θα λέει Δύο πρωταθλήματα και πόσα κύπελα.
5: Η ιστορία δεν γράφει μόνο νίκες, γράφει και τρεις χαμένους τελικούς, ένας πιο χειρότερος από τον άλλον, πιο τραγικός τον άλλον. Γράφει ότι σε 10 τίτλους τα τελευταία χρόνια πήρε τον έναν. Γράφει πολλά ακόμα. Εμείς εστιάζουμε βέβαια εκεί που μας συμφέρει. Τέλος πάντων, ήθελα, επειδή Κώστα ξέρω ότι είσαι ανοιχτός στην κριτική.
0: Ότι είναι ανοιχτός είναι.
2: Άστο να τον άνθρωπο
5: να σου πω λίγο σαν ακροατής τι ακούω και τι δεν μου αρέσει. Και θα στα πω την επόμενη φορά γιατί είναι και 59 τώρα. Αυτά, περαστικά και πάλι έτσι.
2: Να σε καλά, να σε καλά. Κύριε. Ό,τι δεν σας αρέσει, δημόσιο λόγο, τι μπορούμε να κάνουμε διαφορετικό.
0: Λοιπόν, το κοινό τελειώσαμε.
2: Έχει δίκιο σε πολλά. Όταν δεν του αρέσει κάτι. Και εμείς πρέπει να εξηγήσουμε γιατί αυτό που δεν του αρέσει το κάνουμε. Έτσι πρέπει να είναι οι σχέσεις.
0: Λοιπόν.
2: Ειλικρινή.
6: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν
7: και να την ακούσουν
6: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
8: On Air Media Group.
6: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: Κυρίες και σφινίδες, κύριοι, αγαπητοί φίλοι του Μετρόπολης 95,5, πολύ πολύ καλή σφαίρα σας. Καλώς ήρθατε, ώρα για Γαμόρα με Πασχάλη Γαμόρα πίσω από το μικρόφωνο. Υπεύθυνος για ό,τι ακούτε και θα ακούσετε συνέχεια, Γιάννης Τσιράπης. Θα πάμε μαζί για το υπόλοιπο δύο ώρες ζωής μας εδώ, με τις ειδήσεις μας και με ό,τι άλλο συνεπάγεται σήμερα 16 του Ιούνιου του 2026. Πώς περνάνε τα χρόνια, ρε. Πώς περνάνε τα χρόνια. Για εσάς. Για εμάς είναι στάσιμα τα χρόνια, δεν περνάνε έτσι εύκολα. Νομίζουμε βέβαια, αλλά ξέρετε, έτσι συμβαίνει ενίοτε. Όταν δεν θες να παραδεχτείς ότι περνάνε τα χρόνια και δεν μπορείς να τα σταματήσεις. Και τουλάχιστον να περνάνε και ευχάριστα, πάει και έρχεται, εντάξει, το καταλαβαίνω. Όταν δεν περνάνε ευχάριστα είναι το πρόβλημα. Γιατί, ξέρετε, τα τελευταία χρόνια, αντί να λες να πάρω μια σύνταξη γενικώς, ας πούμε, και να πάω σε ένα χωριό να πάω να αράξω, να έχω το μπαξεδάκι μου και τα προβατάκια μου, που απαγορεύεται και το μπαξές πλέον, να απαγορεύονται και τα προβατάκια δευτερευούς, έτσι, τι να πάω να κάνω, ξέρω εγώ, κτλ. Πώς να τη βγάλω, ας πούμε. Κατά κάποιο τρόπο θα μπορούσα να υποθεί κάτι τέτοιο. Αλλά ο περισσότερος κόσμος το συναντάει κάπως έτσι, το έργο αυτό που λέγεται Εθνική Σύνταξη, και με ό,τι και αν αυτό έχει γίνει τα τελευταία ένα κουρέλι και μισό, και σήμερα έχεις αυτούς που τα δημιουργήσανε να σου κουνάνε όχι μόνο το δάχτυλο, να μην πω και τι άλλο κουνάνε συγχρόνως. Έχετε... Πώς? Κάτι θέλεις να πεις?
1: Λοιπόν, για αυτό σου μιλάω, κοίταξε να δεις,
0: Πασχάλη.
1: Φίλιππα, τέλος πάντων.
0: Αυτό είναι που ο Φίλιππας. Ποιος Φίλιππας ήταν, άραγες? Λοιπόν, τρόποι επικοινωνίας. Πάμε σε αυτά και να σας πω μετά, να δούμε γιατί μεγαλώνουμε. Λοιπόν, 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και ώρα για Γαμόρα, παπάκι, gmail.com. Λοιπόν, είναι τρεις τρόποι επικοινωνίας και φυσικά αυτά θα τα... Έτσι κάποια στιγμή θα ανοίξουμε και τα γραμμάς κατά τα γραφάς. Λοιπόν, στα ποδοσφαιρικά μας δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη πριν πάμε στα σοβαρά. Στον ΠΑΟΚ, επειδή εκεί πέρα δεν υπάρχει πολύ σοβαρότητα που τα λέμε, δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη ούτε στο θέμα Λουτσέσκου, δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα η φυγή του. Άρα δεν υπάρχει και επίσημα πρόσληψη νέου τεχνικού, ο οποίος θα απασχολήσει κατά κάποιο τρόπο τα μίντια, τα ΜΜΕ, όλα στις επόμενες μέρες, όπου ο ΠΑΟΚ θα καλείται να κάνει την προετοιμασία κτλ. Δικαιολογία δεν υπάρχει καμία, και το χρόνο είχαν για να τα προλάβουν όλα κτλ. Τότε δεν είχα χρόνο. Τώρα, αυτή τη τελευταία μέρα, αυτά δεν ενδιαφέρουν κανέναν. Είναι η ίδια πολιτική της ΠΑΕ που την έχει ενίοτε όλα αυτά τα χρόνια, άρα δεν αλλάζει κάτι. Άρα δεν υπάρχουν και δικαιολογίες, γιατί όλοι φυσικά θα μπουν σε μια διαδικασία δικαιολογιών, αλλά δεν έχω καταλάβει για ποιο λόγο υπάρχουν αυτές οι δικαιολογίες, που δεν χρειάζεται να υπάρχουν δικαιολογίες. Έτσι ξέρανε προφανώς ότι έχει γίνει και με τον προπονητή και με τους ποδοσφαιριστές που πρέπει κτλ. Τώρα, το ότι ανέλαβαν κάποιοι άλλοι και αυτά εδώ είναι αδιάφορο για τον κόσμο. Ο κόσμος περιμένει, εκτός από τα φιλικά που θα βλέπει στις προετοιμασίες και αυτά εδώ πέρα, και θα ενθουσιάζει και θα λέει χιλιαδιό, περιμένει στο πρώτο επίσημο παιχνίδι, κυρίες και κύριοι, η ομάδα να μπορεί να ανταπεξέλθει. Αν δεν μπορεί να ανταπεξέλθει, είναι πρόβλημα της ομάδας και όχι του κόσμου. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες στην ομάδα. Μόνο αν τους αντιμετωπίσετε έτσι θα έχουν και αυτοί το νου τους. Ιδάλλως, όταν ξέρουν να απευθύνεται σε ένα πλαστικό κοινό, ζελέ θα το έλεγα εγώ, μοιραία, κάνουν αυτά που κάνουν και έχεις αυτό το πράγμα που έχεις όλα αυτά τα χρόνια. Άρα μην απορείτε γιατί είναι έτσι τα θέματά μας, από τη στιγμή που υπάρχουν και λεφτά. Γιατί αν δεν υπήρχαν λεφτά θα έλεγα εντάξει, πάει στο διάλογο, ρε παιδί. Υπάρχουν λεφτά όμως. Λεφτά υπάρχουν. Τώρα εσείς βέβαια βαυκαλίζεστε και δημιουργείτε θέματα και κάνετε και λέτε και δεν πειράζει. Να κάνουμε αυτά, έτσι είναι τα πράγματα στη Θεσσαλονίκη. Τους ή άλλως, το ενδεικτικό της μιζέριας έχει να κάνει και με τη δική μας συμπεριφορά, και κυρίως με τη δική μας συμπεριφορά, και όχι αυτών που έρχονται εδώ πέρα για να αποκομίσουν ωφέλη. Γιατί εφόσον έχουμε πιάσει αυτή την κουβέντα, θα πρέπει να ξέρετε ότι για αυτά που μιλάμε εμείς δεν έχουμε τα ίδια ωφέλη με αυτούς που βρίσκονται μέσα εκεί. Καταλάβατε? Αν δεν το έχετε καταλάβει ακόμα, δεν πειράζει. Ποτέ δεν είναι αργά, αλλά το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να το καταλάβετε όσο πιο νωρίς γίνεται, για να έχετε και καλύτερη προσέγγιση στα θέματα, να έχετε και καλύτερη προοπτική και να μην λέτε λακαμίες στον αέρα όταν βγαίνετε, ας πούμε, και να λέτε ό,τι να είναι. Καταλάβατε? Αυτό πρέπει να το προσέξετε λίγο, να γνωρίζετε καλά την ελληνική στο βαθμό που μπορούμε να συνοηθούμε, και άλλο τα πιστεύω του καθενός και άλλο η πραγματικότητα, γιατί η πραγματικότητα είναι αυτή η οποία μας κάνει και κάνει μάλλον τη διαφορά, όχι μας κάνει, κάνει τη διαφορά. Την πραγματικότητα όμως σε μια ομάδα δίνουν οι φύλαθλοι, δεν δίνουν μόνο οι διοικήσεις. Οι διοικήσεις κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν για να μπορούν να έχουν ωφέλη. Τα ωφέλη τους δεν είναι απαραίτητα οι νίκες των ομάδων. Γιατί τα ωφέλη τους μπορεί να συνεπάγονται, οι παράλληλες δραστηριότητες μπορεί να έχουν αυτοί οι μεγαλοεφοπλιστές, μεγαλομέτοχοι κτλ. Ξέρετε, στην Ελλάδα τουλάχιστον υπάρχει και το καρτέλ και στο ποδόσφαιρο. Οι τέσσερις μεγάλες ομάδες έχουν τέσσερα κανάλια ξεχωριστά. Έτσι δεν είναι, ή κάνω λάθος? Να μου πείτε άμα κάνω λάθος. Έτσι, χαϊδεύονται με την κυβέρνηση όσον αφορά το θέμα των οφειλών τους, έτσι, γιατί θυμάμαι επί Τσίπρα είχε βγει ένας νόμος ότι όλοι αυτοί που δίνουν, ξέρω εγώ, που θα πάρουν αυτές τις πώς το λένε, όλες αυτές τις άδειες θα έδιναν και κάποια λεφτά σαν ενίκιο το μήνα. Αυτά βέβαια έχει σταματήσει, έχει πάψει, δοθεί σε ευκαιρίες από την περίοδο του COVID, και μετά βέβαια είχαμε και τις επιδοτήσεις της κυβέρνησης στα κανάλια αυτά. Τι ωραία να έχεις μια δουλειά και να την επιδοτεί η κυβέρνηση, έτσι, στο βαθμό ας πούμε για τον COVID, γιατί είναι έτσι, γιατί είναι αλλιώς, γιατί το πετρέλαιο ανέβηκε, κατέβηκε. Το πετρέλαιο έχει κατέβει κατά πολύ, αλλά στην Ελλάδα δεν πέφτει, γιατί είναι κοινικός ο πρωθυπουργός. Λέει, εγώ παιδιά σας κλέβω τώρα, πρέπει να σας κλέψω, γιατί πρέπει να κάνω πολιτική, πρέπει να κάνω προεκλογική εργασία, ξέρω εγώ αυτά, και σας έλεγες και εσύ σαν καλός δούλος που είσαι, ναι αφέντη μου, έσχει αφέντη μου, και τέτοια είστε, δεν είστε και κάτι άλλο, δεν θα αντιδράσετε γιατί είναι στα ύψη η βενζίνη, έτσι δεν θα, σας παρακαλώ, δεν θέλω να χαλάμε τις σχέσεις μας. Εντάξει, είμαστε ένας λαός ευνοχισμένος και θα συνεχίσουμε να είμαστε ευνοχισμένοι, δεν θέλουμε να αλλάξουμε κάτι άλλο. Έτσι και στο ποδόσφαιρο λοιπόν μοιραία η κατάσταση είναι αυτή η οποία είπαμε, ότι από τη στιγμή που είμαστε έτσι, αυτό θα έχουμε, δεν θα έχουμε κάτι άλλο. Λοιπόν, ο Ευεργέτης λέει, απέλυσε τον άνθρωπο ιδιότητα ή όχι ακόμη? Από ό,τι νομίζω, όχι. Το κοινή συνενέση, ξέρετε, έχει να κάνει και για φορολογικούς λόγους. Τώρα μην βγαίνουμε προς τα έξω αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων, περιμένουμε να ακούσουμε τον ανακοινωθέν. Αφού τα έχουν βρει και είναι κοινή συνενέση έτσι πως εκπορεύεται, γιατί δεν βγαίνει μια ανακοίνωση όταν τελειώνουμε? Δεν μπορώ να καταλάβω. Προφανώς πρέπει να γίνει το κείμενο, να το δει το κείμενο και οι δύο πλευρές, προφανώς ο Λουτσέσκου, και μετά από εκεί πέρα να βγάλει τα συμπεράσματα. Κρίμα για τον τρόπο. Έχουμε πει και άλλη φορά ότι μπορεί να μην συμφωνούμε, να μην μπορούμε να συνεπάρχουμε από εδώ και στο εξής, αλλά ο τρόπος θα ήταν, και πως σας το είπα και χθες, ζήλεψα τον Γιαννακόπουλο με τον Αταμάν, τον Παναθηναϊκό βασικά του μπάσκετ, άλλο επίπεδο προφανώς εκεί, όπου στα 3 χρόνια παραμονής του Αταμάν μπήκανε τα τρόπαια τα οποία έχει κατακτήσει ο Παναθηναϊκός. Τα 2 σημαίνοντα πρόσωπα, ο προπονητής και ο μεγαλομέτοχος του Παναθηναϊκού, μέσα σε ένα λεπτό αποχαιρέτησε ο ένας τον άλλον, αγκαλιές, φιλιά στον κόσμο, ευχαριστούμε Αταμάν, ευχαριστούμε Παναθηναϊκή, θα είμαι Παναθηναϊκός πάντα, και τα κλασικά αυτά εδώ πέρα. Κάτι τέτοιο, το πιο σημαίνον πρόσωπο, που το πιο διαδραστικό πρόσωπο των τελευταίων ετών στον ΠΑΟΚ, ο Λουτσέσκου, δεν άξιζε μιας καλύτερης συμπεριφοράς? Φαντάζομαι πως συμφωνείτε όλοι, ακόμα και οι haters, οι εχθροί, έτσι, οι μισητοί του Λουτσέσκου, του παραδέχονται αυτό το πράγμα, και φαντάζομαι θα πρέπει να το κάνει και ο ΠΑΟΚ το ίδιο. Αλλά προφανώς ο παιδί ο Σαββίδης έχει ένα θέμα λίγο με αυτούς που ακούγονται περισσότερο από αυτόν, για να το δούμε λίγο και έτσι στο παρελθόν. Αυτοί που είχαν μεγαλύτερη απήγηση από αυτό να τους βόλευε κάπως διαφορετικά, να το πω έτσι. Έτσι βολεύτηκε λοιπόν και ο Λουτσέσκου κάτω από αυτή την ιστορία, γιατί όλα αυτά τα χρόνια δεν φταίει ο Λουτσέσκου που είναι το κυρίαρχο όνομα, από τη στιγμή που ήταν απόν ο Σαββίδης. Και άμα δεν ερχόταν ο Μιστακίδης, ο Σαββίδης θα συνέχιζε να είναι απόν. Τόσο απλά τα πράγματα. Νομίζω δεν χρειάζεται η αλφαβήτα, δεν χρειάζεται και η αριθμητική, ούτε η προπαίδεια, ούτε αυτά. Αυτά είναι νομίζω έτσι. Είναι σαν να βουλώνεις, πώς το λένε, να διαβάζεις βουλωμένο γράμμα. Οι κλασικές ελληνικές συμπεριφορές. Και τώρα, επειδή έχουμε μια τάση να μην αποκαλύπτουμε δημόσια τη σκέψη μας, δεν ξέρω και για ποιο λόγο, αλλά ίσως φοβούμενοι ότι ξέρεις τι θα μας πούν οι άλλοι, τι θα μας πει εκείνος, θα μας πει. Γι' αυτό και είμαστε σε αυτό το χαμηλό επίπεδο. Και είμαστε σε πάρα πολύ χαμηλό επίπεδο, να ξέρετε. Δυστυχώς. Αυτά όσον αφορά τα αθλητικά μας. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. ακούγονται κάποια ονόματα για τον προπονητή. Δεν αξίζει τον κόπο να σχολιάσουμε. Όπως δεν είχαμε σχολιάσει, βασικά φαντάζομαι το ξέρετε λίγο πολύ όλοι, το πώς είχε έρθει, γιατί επειδή έχουν υποθεί πάρα πολλά, το πώς ήρθε ο Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ. Ο Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ είχε έρθει, και σας το λέω εγώ τώρα αυτό, γιατί ήμουν ο πρώτος ίσως που είπα δημόσια για τον Λουτσέσκου από την Ξάνθη. Τότε φυσικά κλασική συμπεριφορά των reporter ΠΑΟΚ, του payroll και δεν συμμαζεύεται. Όχι Λουτσέσκου, ποιος Λουτσέσκου τώρα την Ξάνθη στον ΠΑΟΚ και σε αυτά εδώ πέρα. Το μάζεψαν μετά το θέμα Λουτσέσκου. Και τι κάνανε ρε παιδιά, πέστε τι κάνανε, ποιον φέρανε. Πέραν έναν προπονητή Β' Κίνας, τον Σανόγεβιτς. Δηλαδή, όσο έκατσε ο άνθρωπος, ένα-ενάμιση μήνα, δύο, έκανε τέσσερις ισοπαλίες και μέσα σε ένα βράδυ φέραν τον Λουτσέσκου. Αυτή η πολιτική τακτική, εγώ επειδή την παραδέχομαι, γιατί την έχω αποδεχτεί, ξέρεις, βγάζω τον προπονητή που θέλω, φέρνω κάποιον άλλον για τα διαδικαστικά και μετά ξαναφέρνω και επαφέρνω αυτόν. Και τον εγκαθιστώ εκεί πέρα. Έτσι απλά νομίζω κατά κάποιο τρόπο είχε έρθει τότε. Και από τότε μας μπαστακώθηκε με ό,τι και συνεπάγεται με αυτό, με τη φυγή, με την επιστροφή και με όλα αυτά εδώ πέρα. Τώρα περιμένουμε να δούμε αν τελικά ο Πούσιτς θα είναι ο νέος προπονητής του ΠΑΟΚ ή όχι, γιατί αυτόν φαντάζουν σαν φαβορί. Δεν ξέρω τι περγαμηνές έχει, δεν τον ξέρει κανένας φαντάζομαι. Προφανώς υπάρχουν κάποια πράγματα τέλος πάντων. Και από εκεί και πέρα θα φανεί όμορφα και ωραία αν τελικά ο Πούσιτς θα είναι αυτός. Μόλις δηλαδή θα υπογραφεί η φυγή του Λουτσέσκου, θα ανακοινωθεί προφανώς ο Πούσιτς, ο οποίος είναι το φαβορί για να αναλάβει, έτσι. Φυσικά είπαμε, αυτό ακούγεται, δεν σημαίνει ότι υπάρχει φωτιά. Είπαμε για ευνόητους λόγους, θα πρέπει να απομακρυνθεί ο Λουτσέσκου και μετά να ανακοινωθεί από τη στιγμή που οι δύο πλευρές πρέπει να κλείσουν την υπόθεση στο βωμό των λεπτομεριών των οποίων υπάρχουν. Και φυσικά για την περίπτωση του Πούσιτς, τα δημοσιογραφικά tips λένε ότι τον είχαν εδώ και ένα χρόνο εντοπίσει κτλ. Τώρα αυτά ακούω εγώ και με πιάνει έτσι λίγο μια φαγούρα, ξέρετε τώρα. Τον είχαν δηλαδή, πού τον είχαν καταλάβει ας πούμε αυτόν εδώ και αυτό, γιατί θα ήταν πραγματικά εντυπωσιακό να μαθαίναμε πώς είχαν επιλέξει ένα τέτοιο προπονητή τον οποίο τον παρακολουθήσαν όλο αυτό το χρόνο. Προφανώς δεν τους έκανε ο Λουτσέσκου. Ήταν σε κανένα προπονητή, τον διώχνες έτσι. Πάντως δεν έχει δουλέψει σε καμιά ομάδα η οποία αξίζει τον κόπο να αναφερθεί για αυτό το πράγμα. Δηλαδή μιλάμε για να κάνεις και κάτι έτσι. Κάποιες Ολλανδικές ομάδες, λίγο τη Σακτάρ, όμως τα τελειώματα. Και προφανώς μπορεί να είναι και από το περιβάλλον του Λουτσέσκου, του πατέρα του Λουτσέσκου, να είχαν μπει από εκεί με την προοπτική ότι θα φύγει και ξέρω εγώ κτλ. Τέλος πάντων, για να δούμε τι θα δούμε, αν τελικά θα είναι αυτός. Έτσι, και από σημείο που ήταν αυτός, άρα θα ξέρουμε γιατί μέλη γενέστη. Αυτά συμβαίνουν στον πλανήτη ΠΑΟΚ, κυρίες και κύριοι, όπου ο κόσμος είναι μουδιασμένος, είναι απογοητευμένος. Εγώ δεν θα πω κάθε εμπόδιο, σε καλό. Τα εμπόδια τα βάζουν μόνοι τους, δεν χρειάζονται παρέα. Έτσι, ούτε προξενούνται από κανέναν άλλον. Για να ξέρετε και ακριβώς με ποιον τρόπο δουλεύει το σύστημα. Αυτά όσον αφορά, είπαμε, τον Λουτσέσκου και την, μάλλον όχι τον Λουτσέσκου, την περίπτωση του προπονητή ΠΑΟΚ στον ΠΑΟΚ, για να δούμε ποιος θα είναι στην επόμενη μέρα, για να μπορεί ο κόσμος να μπει στη διαδικασία των αποδοκιμασιών με την πρώτη στραβή, γιατί αυτό είναι αναπόφευκτο, έτσι. Η αυτόματη σύγκριση με το παρελθόν γίνεται, είναι όπως είναι οι χωρισμοί, δηλαδή αλλάζεις μια γυναίκα, αλλάζεις έναν άντρα, πάντοτε μοιραία έρχεται η σύγκριση με το προηγούμενο καθεστώς. Νομίζω είναι λίγο φαϊνότερο και το ξέρετε όλοι σας αυτό το πράγμα. Δεν χρειάζεται να σας το πω εγώ τώρα, έτσι δεν θα γίνετε σοφότεροι. Ημών, έτσι να τα ξέρουμε αυτά. Δυστυχώς, ευτυχώς. Εγώ θα πω ευτυχώς, γιατί αυτό είναι ένα από τα βασικά δείγματα γραφής τα οποία υπάρχουν και στην ζωή μας. Καλησπέρα στον Γιώργο, πριν προχωρήσουμε μάλλον. Ανέβηκα Καστοριά για λίγες μέρες, 3 ώρες και 25 λεπτά διαδρομή από 2 ώρες που κάνουμε. Κανείς δεν δούλευε στο τούνελ. Βήμα σημειωτών. Πηγαίναμε στα διόδια, τον Πινελί και πήγαινε σύννεφο που οι εργαζόμενοι δεν φταίνε. Είναι η δουλειά τους. Τώρα, το ότι, πώς το λένε, δεν είναι δουλειά τους, εντάξει. Και τι γίνεται που είναι αυτά, εντάξει. Γιατί, ρε Γιώργο, να πω κάτι. Γιατί ο κόσμος δεν οργανώνεται, αφού βλέπει ότι δεν υπάρχει κανένα στα... Γιατί δεν πηγαίνετε και από την άλλη πλευρά, ρε φίλε, που είναι τα σήματα, που έχουν βάλει στη μέση τα σήματα. Διώξτε τα σήματα, να πούμε και να μπει ο κόσμος κανονικά. Ούτε έργα γίνονται, ούτε πρόκειται να γίνουν, ούτε τίποτα. Κανένας δεν ξέρει για ποιο λόγο είναι κλειστά εκεί. Άλλος λέει κάνει συντήρηση στο τούνελ. Ποια συντήρηση, ρε. Σε τι. Θα κάνει συντήρηση στο τούνελ και θα υπάρχει διέλευση ελεύθερη. Τι τότε, το βάφετε. Να μην στάξει. Τι είναι αυτό το πράγμα. Και δεν μιλάει κανένας. Τι πας και βρίζεις. Τον τοίχο βρίζεις. Δηλαδή φτάνεις στον τοίχο και βρίζεις. Αντί να πάτε όλοι μαζί καθολικά να πάρετε τους κόνους και αυτά εδώ πέρα, μπες από την αριστερή πλευρά. Τι θα έχει εμπόδιο, πάρτε τα εμπόδια να δεις τι καλά που ανοίγουν. Ανοίξτε τον δρόμο μόνοι σας. Γίνετε πρωτοπόροι. Εφόσον προτιμάς να κάνεις 3,5 ώρες σημειωτών για την Καστοριά από 2 ώρες, δηλαδή το διπλάσιο χρόνο, και τι κάνετε δηλαδή. Διαμαρτύρεστε πού, στο διόδιο που ξέρεις ότι δεν θα απαντήσει κανένας. Οι κοπέλες ή τα αγόρια που βρίσκονται εκεί πέρα, τι δουλειά τους κάνουν. Και ως επιτοπλίστων στέλνουν, λέει, email. Άφαντη, Γεραπετρίτης, Υπουργός Εξωτερικών. Τέρνα, Εθνικός Εργολάβος. Καταλαβαίνετε που έχετε βρεθεί. Σε τι καρτέλ, τι μαφιώσεις και συμπεριφορές είναι αυτές. Και δεν υπάρχει ένα εισαγγελέα. Δεν έχετε ένα εισαγγελέα εκεί στην Καστοριά, στα Γκρεβενάρε, στη Βέρεια. Δεν υπάρχει ρε κάποιος να πάει να τον πείτε ρε, εσύ, το βλέπεις αυτό που γίνεται. Πού να τολμήσει να πάρει αυτός και να κάνει να ξεκινήσει η διαδικασία. Θα τον αλλάξουν την ίδια ώρα. Δεν βλέπετε τι γίνεται. Δημοκρατίες δεν θέλατε, σας φταίναν όλα τα άλλα, σας φταίγανε, αλλά αυτά που γίνονται τώρα δεν σας φταίνε. Τι να σας κάνω. Τι να σας κάνω. Εγώ απλά σας λέω τι κάνετε. Γιατί αυτό που κάνετε, αυτό παράγεται. Γι' αυτό και σας είπα, ένα κακό κράτος έχει κακούς ψηφοφόρους. Να πεις το κράτος του διάρκεια. Γιατί δεν μου λες το κράτος και στο. Υποστηρίζει. Δεν το υποστηρίζουν οι κυβερνήσεις. Αυτές δεν το δουλεύουν. Τις κυβερνήσεις ποιος τις βγάζει. Εμείς. Άρα εμείς σαν κακοί ψηφοφόροι βγάζουμε κακές κυβερνήσεις. Τόσο πολύ. Τόσο πολύ απλά. Τι είναι αυτό ρε Άκη με στενείς τώρα. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Ό,τι να είναι μου φαινίσκηση τώρα. Άλλο θέμα έχουμε, αλλά με στέλνεις. Λοιπόν, είναι τόσο πολύ απλό, Γιώργο μου, γι' αυτό σου λέω ότι ήθελέστα και παθέστα. Ο κόσμος αυτό επιζητά, αυτό θα λουστεί. Έτσι, εγώ δηλαδή δεν θα το δεχόμουν, δεν θα πήγαινα. Εγώ προσωπικά δεν θα πήγαινα στην Καστοριά. Θα πήγαινα από τον παλιό τον δρόμο, τον απολαύσω κιόλας. Αν υπάρχει παλιός δρόμος. Έτσι, αν υπάρχει παλιός δρόμος. Τόσο απλά. Είναι δυνατόν να κάνω 3,5 ώρες να πάω στην Καστοριά. Τι λες, ρε. Δεν πάω 1000 χρόνια. Για χρόνια Ηρακλής γήπεδο στον ΠΑΟΚ. Και από αυτού σου λέω θα πήγαινε από τον παλιό τον δρόμο. Να το διασκεδάσω κιόλας. Εκτός αν δεν υπάρχει, έτσι. Δεν είναι, ξέρω την περιοχή. Τίποτα. Από εκεί την πλευρά δηλαδή. Από το παλιό δρόμο, αν υπάρχει, δεν υπάρχει κτλ. Έτσι. Αυτά ως προς γνώση και συμμόρφωση. Εσείς συνεχίζετε να πηγαίνετε σημειωτών. Έτσι. Προβατάκια καλά είστε. Το ένα πίσω από το άλλο. Να σας βγάλουν και μια φωτογραφία πριν περάσετε. Και πριν μπείτε στη διαδικασία όπου χωρίζεται ο δρόμος, μάλλον οι δύο λωρίδες γίνονται μία, να βάλουν και μία φωτογραφία με τα πρόβατα και να σας λένε.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Come on. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
3: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
4: Η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή της νέας γενιάς κάνει στάση Θεσσαλονίκη. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη διασκέδαση και συνέστημα. Ιουλία Καλυμάνη live, Τετάρτη 1 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
5: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
6: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
5: Τρελό σερί.
7: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Οι Ιλβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. 3 χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Ιλβόλο στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.

Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301, στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5 και ώρα για καμόρα papaki@gmail.com. Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε, δώστε λίγο μεγάλη προσοχή σε αυτό που θα σας πω τώρα αμέσως. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο με ιστορία από το 1982 είναι σήμερα το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια προσφέρει ισχυρά διεθνή πτυχία και άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Με περισσότερα από 100 προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών σε 12 ακαδημαϊκές σχολές, καλύπτει ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται στην καρδιά της πόλης σε 2 ιστορικά κτίρια 6.000 τετραγωνικών μέτρων, το πρώτο, στη συμβολή των οδών Βενιζέλου και Τσιμισκή, και το δεύτερο κτίριο και υπερσύγχρονο στην οδό Εγνατίας 46. Συνεχίζουμε εκεί που σταματήσαμε. Λέει ο 412. Καλησπέρα. Για τις μεταγραφές πάντως που καθυστερούν, εννοείται, λέει, πως φταίει ο Λουτσέσκου. Αυτός καθυστερεί να υπογράψει και πάνε όλα πίσω. Δεν το υιοθετώ αυτό που λες. Εννοείται ότι φταίει ο Λουτσέσκου. Η διοίκηση φταίει. Παιδιά, πρέπει να μάθετε κάποια στιγμή. Δεν ξέρω τι δουλειές κάνετε, τι έχετε κάνει στη ζωή σας ή ο τρόπος που δουλεύει ένα μαγαζί όπως είναι ο ΠΑΟΚ, όπως είναι ένα μαγαζί που πουλάει ρούχα, που πουλάει φαγητό, οτιδήποτε. Είστε ο υπάλληλος, φταίει. Δεν έχει ελεγκτικό μηχανισμό το μαγαζί, αλλιώς δεν θα υφίσταται το κιόλας. Λοιπόν, παιδιά, αφήστε τώρα τι φταίει ο προπονητής. Ποιος προπονητής φταίει? Για να πάρεις μεταγραφή, να κάνεις. Δηλαδή να πάρεις, ας πούμε, ή να δικαιολογήσεις την ανεπάρκειά σου ή το ότι δεν μπορείς να πάρεις παίκτες, τα φορτώνεις στον κόκορα, κοινό στον προπονητή. Με συγχωρείς, αλλά εγώ έχω πολύ διαφορετική άποψη και νομίζω είναι και πιο ρεαλιστική. Έτσι, θεωρώ εγώ. Ο ΠΑΟΚ δεν θα έπρεπε, γιατί δεν δουλεύει με το αγγλικό σύστημα. Ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να επανδρώσει την ομάδα του, άσχετα αν θα είναι ο Λουτσέσκου ή όχι. Εσείς τι πιστεύετε, ακούν τους προπονητές? Και άμα ακούν τους προπονητές, άμα ζητήσει έναν παίκτη που δεν μπορεί να τον πάρει, τότε δεν τον ακούει, έτσι δεν είναι? Άρα, στο μέτρο του δυνατού. Δηλαδή, τώρα που έχουν καταλήξει, ας πούμε, λέμε σε έναν προπονητή, τους έχει δώσει και μια πλειάδα ποδοσφαιριστών, των οποίων θα έρθουν εφόσον δεν έχουν ξεκαθαρίσει ακριβώς το τι μέλη γενέστε με τους υπάρχοντες ποδοσφαιριστές, που είναι καμιά δεκαριά συμβόλαια. Άρα, υπάρχει μύθος πίσω από αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό λίγο ας περιμένουμε να δούμε τι και πώς και αναλόγως θα τοποθετηθούμε για το συγκεκριμένο θέμα. Αλλά δεν φταίει κανένας προπονητής για το αν μια ομάδα δεν κάνει μεταγραφές. Δεν πληρώνει προπονητής. Εγώ αυτό θέλω να σου πω ευγενικά, αλλά στο λέω με τρόπο. Λοιπόν, προχωράμε εμείς όμως και πάμε από εκεί. Σταματήσαμε. Περνάνε τα χρόνια, κυρίες και κύριοι, και περνάνε τα χρόνια με τέτοιο τρόπο που λες καμιά φορά, ρε φίλε, να πάω στο χωριό, αλλά θα λες τώρα έτσι πως έχουν γίνει τα χωριά που είναι όλα έρημα, που θα έχουν λαιλατηθεί και ποιος ξέρει ποιος θα βρεις εκεί πέρα που ήλπιζες ότι θα βρεις, θα είναι ένα ερημοχώρι, θα αναγκάζεσαι να πας, να πάρεις τα αμάξι ή οτιδήποτε άλλο και να πας σε κάνα μεγάλο χωριό και να έχεις και παρέα, γιατί άμα είσαι μόνος, κλάφτα χαραλαμπέ. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ γιατί όσο μεγαλώνουμε νιώθουμε το χρόνο να περνάει πιο γρήγορα? Το έχετε αναρωτηθεί αυτό? Όταν είσαι μικρός, σχεδόν όλα σου φαίνονται καινούργια. Ας πούμε, ο εγκέφαλός μας δέχεται περισσότερες πληροφορίες, οπότε αυτό κάνει και την αίσθηση του χρόνου πιο αργή. Τώρα βλέπετε, αν έχουμε λίγες πληροφορίες, βλέπουμε ότι ο χρόνος περνάει γρήγορα, γιατί παίρνουμε μια πληροφορία, μπαμ μπαμ, και λόγω εμπειρίας και όχι μόνο, έτσι, περνάει γρήγορα. Όσο μεγαλώνεις, παρατηρήστε το με τις μέρες. Έτσι, οι μέρες μοιάζουν περισσότερο μεταξύ τους, διότι ο εγκέφαλος, τέλος πάντων όσοι έχουμε και τον δουλεύουμε, καταγράφει λιγότερες ξεχωριστές λεπτομέρειες. Οπότε και ο χρόνος φαίνεται πιο συμπιεσμένος. Το έχετε παρατηρήσει αυτό το πράγμα? Δηλαδή βλέπεις ότι κάθε μέρα είναι, φίλοι, στους 30 βαθμούς, 35 καύσωνα κτλ. Ή στο ραχάτι, ή στο ερκοντίσιο κτλ. Μόνο αν σου προξενήσει κάτι μεγάλη εντύπωση, δηλαδή μια μεταγραφή, ένα σεισμός, ένα χωρισμός, μια δολοφονία, θα σε κάνει λίγο να ξυπνήσεις, να φύγεις από το τέρμα το οποίο βρίσκεσαι. Αυτό είναι, είσαι σε μια
safe mode, έτσι, σε ένα μοντέλο εφησυχασμού σαν εγκέφαλος, για να μιλάμε και ελληνικά λίγο, στην παρούσα φάση. Διότι ο χρόνος φαίνεται να είναι πιο σύντομος, γιατί γίνεται μικρότερο κομμάτι της ζωής σου. Είπαμε, όταν έχεις λιγότερες πληροφορίες, όπως όσοι αυτοί γυρνάνε σε μεγάλη ηλικία, ας πούμε, έχουν λιγότερες πληροφορίες. Μπορούν να δεχθούν λιγότερες πληροφορίες. Έχει γεμίσει ο σκληρός ο δίσκος, έχεις πάρα πολλά πράγματα μέσα σου, δεν χρειάζεσαι, δηλαδή κουράζεσαι να ακούσεις κάποια πράγματα. Ακούς αυτό που σου κάνει εντύπωση. Όταν είσαι, ας πούμε, 10 χρονών, 15, ο χρόνος είναι μόλις το 10% της ζωής σου, ας πούμε. Στα 50 σου όμως, ή στα 55 σου, είναι το 2%. Αυτό είναι στατιστικό που σας είπα, δεν σας είπα ότι είναι κάτι που το έχω εφεύρει εγώ. Ύστερα, ο χρόνος. Πώς δημιουργείται ο χρόνος, πώς έχουμε την αίσθηση του χρόνου. Από το ρολόι θα πει κάποιος. Θα σας σταματήσω όμως αυτός που θα το σκεφτεί αυτό το πράγμα. Είναι από τις αναμνήσεις. Οι αναμνήσεις ξαναγυρίζουν, Γιάννη. Έτσι, στις 10, Τόλης Βοσκόπουλος. Έτσι, οι αναμνήσεις σου δημιουργούν το χρόνο. Όσο λιγότερες ξεχωριστές αναμνήσεις έχεις, σου κάνουν τις εβδομάδες και τους μήνες να ανακατεύονται ευκολότερα. Το λέει και το τραγούδι, άλλωστε δεν χρειάζεται να σας το πω για να γίνετε σοφότεροι. Και φυσικά, κάνοντας καινούργια πράγματα, τότε το μυαλό μας δίνει περισσότερη προσοχή. Που σημαίνει τι? Όταν δουλεύεις και κάνεις, έχεις πιο αργή αίσθηση του χρόνου. Το έχετε παρατηρήσει αυτό το πράγμα? Αν δεν το καταλαβαίνετε έτσι όπως σας το λέω, είναι αυτό το πράγμα, ας πούμε, κάντε ένα ταξίδι και πάτε από εδώ μέχρι τη Λάρσα. Πόση ώρα θα κάνει? Μία ώρα και ένα τέταρτο, ωραία. Ή να πας από εδώ μέχρι τη Λαμία που είναι 3 ώρες και κάτι ψηλά, ανάλογα πώς πηγαίνεις κιόλας. Λοιπόν, και λες πότε να φτάσω, πότε να φτάσω, πότε να κάνω, πότε να ράνω. Ο γυρισμός δεν σας φαίνεται πάντοτε πιο εύκολος, πιο γρήγορος? Το έχετε παρατηρήσει αυτό το πράγμα? Φαντάζομαι το έχετε παρατηρήσει. Έτσι, και αυτό είναι αυτό ακριβώς που σας μεταφράζω αυτή τη στιγμή. Θα σας το επεξηγούμε λεπτομέρειες. Έτσι, ο χρόνος στην πραγματικότητα δεν περνάει πιο γρήγορα. Απλά η ζωή μας είναι πιο σύντομη, γιατί υπάρχουν λιγότερες στιγμές, όπως σας είπα, που ξεχωρίζουν. Όσο μεγαλώνεις, διαπιστώνεις αυτό το πράγμα. Όταν είσαι μικρός, δεν το διαπιστώνεις, γιατί ακόμα μαζεύεις, παίρνεις πληροφορίες συνέχεια. Αν πεις τώρα, δημιουργώντας νέες εμπειρίες, όταν δημιουργείς νέες εμπειρίες, ο χρόνος σταματά. Για όσο σταματά, γιατί πολύ εύκολα, είπαμε, το υιοθετείς σε μεγάλη ηλικία, σε μικρή ηλικία, σε ένα παιδιά που είναι σήμερα έφηβοι γυμνασίου λυκείου. Αυτά όλοι αφουγκράζονται, παίρνουν τόσες πολλές πληροφορίες και αυτοί δυσανασχετούν, δεν περνάνε. Ο χρόνος να μεγαλώσω, θυμάστε που θέλαμε όλοι μας, βιαζόμασταν να μεγαλώσουμε, άντε να μεγαλώσω, να κάνω αυτό, να κάνω. Και μετά φτάνει στα 30 και λες, άρα να είμαι 18 και να έχω το μυαλό στις 30 για να μπορώ να διαχειριστώ όλα αυτά τα πράγματα. Βιάζεσαι να μεγαλώσεις, να αποκτήσεις εμπειρίες, να έχεις περισσότερες αναμνήσεις, άρα να διαχειριστείς και καλύτερα το χρόνο σου. Λεπτομέρειες. Ποιος σας τα μάθει αυτά στο σχολείο? Οτιδήποτε μπορείς να μάθεις εκτός από αυτά τα σοβαρά πράγματα. Στα οποία θα δώσεις και το έναυσμα στα νέα τα παιδιά να αλλάξουν τις τακτικές τους, να αλλάξουν τις προσεγγίσεις τους. Εμείς έχουμε συνηθίσει λίγο πολύ να βλέπουμε το τυρί και να αγνοούμε την φάκα. Πιστεύω ότι είναι γνωστή παροιμία ή γνωμικό, όπως θέλετε πείτε. Γιατί, ξέρετε, μας δίνουν ένα κομμάτι αλήθειας, όχι ολόκληρη, μόνο όσο χρειάζεται για να μας πείσουν να τους ακολουθήσουμε ή να ακολουθήσουμε αυτό εδώ. Έτσι λοιπόν, γι' αυτό και σας είχα εξηγήσει χθες για το σύστημα το οποίο σε βάζει σε αυτή την περίπτωση να τους ακολουθείς, να τους ακολουθείς για τον απλούστο λόγο ότι θέλουν να σε έχουν υποχείριό τους. Ένας τρόπος για να έχεις υποχείριο, για να είσαι το υποχείριό τους, είναι οι δημοσκοπήσεις. Ήθελα σήμερα να γράψω κάτι, αλλά δεν το έγραψα τελικά, δεν ξέρω γιατί, και με ψιλομετάνιωσα κιόλας. Εγώ είμαι της άποψης ότι ήθελα σήμερα να γράψω κάτι, αλλά δεν το έγραψα τελικά, δεν ξέρω γιατί, και με

Έτσι, οι δημοσκοπήσεις, παιδιά, πληρώνονται. Αυτό είναι το πράγμα. Λοιπόν, τώρα, όσα κόμματα ή πολιτικοί ενδιαφέρονται για τις απόψεις ή για τις διαθέσεις της κοινής γνώμης, ας παραγγέλνουν ιδιωτικές ή προσωπικές δημοσκοπήσεις, να τις πληρώνουν οι ίδιοι και ας τις λαμβάνουν υπόψη τους. Το κάνουν ήδη και γι' αυτό, και γι' αυτό λέγονται και μυστικές. Λοιπόν, δεν έχω καταλάβει το λόγο που γίνεται μια δημοσιοποίηση. Εγώ την έχω καταλάβει. Είναι η δημιουργία κλίματος της κοινής γνώμης. Αυτό που θέλουν είναι να σε ξεγελάσουν για μια ακόμη φορά. Γι' αυτό θα ήταν πιο φρόνιμο, εφόσον δημοσιοποιείτε και δεν θέλετε να τις καταργήσετε τις δημοσκοπήσεις δημόσια, να μας λέτε και ποιος τις πληρώνει. Γιατί εγώ αυτό βλέπω, ότι πληρώθηκε από την τάδε. Πληρώνεται από τον τάδε. Έτσι, καταλαβαίνουμε, αυτός που πληρώνει, μισό λεπτό, έχετε τώρα, τι φαντάζεστε εσείς? Δηλαδή, έχετε δει ποτέ η αριστερά να βγάζει δημοσκόπηση, το ΚΚΕ? Νέα Δημοκρατία και τα συστήματά τους βγάζουν κάθε μέρα. Κάθε μέρα βγάζουν. Γιατί πρέπει να επικοινωνήσουν με τον κόσμο, γιατί ο κόσμος τους έχει στη φάπα. Οι δημοσκοπήσεις τους φέρνουν κάτω από 20%. Ξέρουμε τι θα γίνει σε εκλογές. Ξέρουμε και τη Singular Logic, ξέρουμε όλους αυτούς τους επενδυτές γύρω από μια κυβέρνηση, οι οποίοι έχουν τα ωφέλη της σε αυτούς. Το ότι μας τις μοστράρουν καθημερινά. Πού μπορεί να αποσκοπεί? Και να σε χειραγωγήσει σαν εκλογικό σώμα, αν φόσον και διότι και καθότι ψηφίζεις, και να σε κατευθύνει σκόπιμα προς την επιλογή του ενός ή του άλλου κόμματος, γεγονός που σου αφαιρεί ή σου μπασταρδεύει την ελεύθερη πολιτική βούληση, αν και εφόσον έχεις. Που αυτό είναι και η πεμπτουσία της δημοκρατίας. Τύπης το είπα αυτό για να συμπληρώσω την πρόταση, γιατί δεν το πιστεύω. Λοιπόν, άρα τι σε κάνει τώρα? Σε ποτίζει συνέχεια. Πρώτο κόμμα Νέα Δημοκρατία, πρώτο κόμμα Νέα Δημοκρατία, πρώτο κόμμα Νέα Δημοκρατία. Δεν μου λέει τίποτα. Αντίπαλος ποιος είναι? Αυτός που μπαίνει στην περιστρεφόμενη πόρτα και δεν μπορεί να βρει την έξοδο. Βλέπει, Ανδρουλάκης. Ο οποίος τι είπε σε μια, με έστειλε και ένας πολύ καλός φίλος. Με λέει πόσο δίκιο είχες για τον Ανδρουλάκη. Ο οποίος σε μια προεκλογική, σε μια πλατεία πήγε πέρα και μίλησε. Άκου τώρα, ξεφτύλα τώρα, πήγε σε πλατεία και μιλάς. Πολιτική αρχηγή είναι αυτή. Θα ήταν τώρα ο Ανδρέας Παπανδρέου, φίλε, και θα έβγαινε από τη θύλη, λέει ρε τώρα. Θέλω πλατεία. Πλατεία, γήπεδο. Εκεί να πάω να μιλήσεις. Ποιος θα έρθει να σε ακούσει? Ποιος θα έρθει να σε ακούσει και γιατί? Να ξεκινήσουμε από τα βασικά, από το 1, 2, 3. Όχι. Λοιπόν, στον οποίο λέει 5 και 7 ίσον 13. Τελειώσαμε. Λέω, εδώ έδεσε, είναι ο επόμενος πρωθυπουργός. Τέλος. 5 και 7 ίσον 13. Το έχετε δει το βιντεάκι, φαντάζομαι το ξέρετε. Έτσι λοιπόν, και η πολιτική και τα κόμματα θα πρέπει να γίνουν πιο λαϊκά τα προγράμματά τους για να γίνονται κατανοητά. Τώρα, το γαμώτο είναι που σας το λέω κάθε φορά κι εγώ, ότι ξέρετε, άλλο τι μας λένε, άλλο τι θα κάνουν. Εκεί πρέπει να υπήρχε ένα φρενάρισμα. Θα έπρεπε να υπάρχει ένα δικαστήριο, μια επιτροπή που σου λέει: φίλε, δεν έχεις κάνει στις πρώτες 100 μέρες τίποτα από αυτά που έχεις πει, κάνεις άλλα πράγματα από αυτά που έχεις δεσμευτεί, γιατί έτσι με ξεγέλασες εμένα και με πήρες την ψήφο. Θα έχω το δικαίωμα να σε κατεβάσω, να σε σταματήσω. Να έχω αυτό το δικαίωμα. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο, πρέπει να έχω όμως το δικαίωμα. Όπως έχω το δικαίωμα να τον ψηφίσω για αυτά που μου λέει, να έχω και το δικαίωμα να τον σταματήσω και να τον ρίξω από εκεί που είναι για αυτά που κάνει. Γιατί δεν το έχει πει. Όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει. Το ξεφτιλίκι δηλαδή που συμβαίνει αυτό κάθε φορά. Λοιπόν, αυτοί πηγαίνουν και τσακώνονται τάχα μου δήθεν στα πάνελ, στις τηλεοράσεις και αυτά, και να αφήνουν σε εμάς που θα έπρεπε κανονικά αυτό να κάνουν. Να βγαίνουν, να λένε τι είναι να πούνε στις τηλεοράσεις και σε αυτά εδώ πέρα, και να αφήνουν εμάς να αποφασίζουμε ποιον και γιατί. Και στο πρώτο τρίμηνο σας είπα, δεν έχεις κάνει τίποτα από αυτά που είπες και πας να κάνεις άλλα για άλλους λόγους. Δρόμο από εκεί που είσαι. Να υπάρχει αυτό το δικαίωμα. Θα σου πω εγώ μετά, αν θα θέλουν να είναι βουλευτές, αν θα θέλουν να έχουν προνόμια, αν θα θέλουν να έχουν δικαιοσύνη, γιατί δικαιοσύνη δεν υπάρχει ούτε πρόκειται να υπάρξει. Το είδαμε και στην περίπτωση Γιωτόπουλου. Αυτό το συζητήσουμε αργοτέρως, ενδεχομένως. Λοιπόν, και όλα αυτά τα οποία τα καλούδια που υπάρχουν στο βωμό της λέξης δημοκρατίας. Γιατί δημοκρατία δεν υπάρχει. Το είπαμε και δεν υπάρχει δημοκρατία, ούτε δημοκρατικές διαδικασίες μέσα στα κόμματα. Άρα εμείς ψηφίζουμε κάτι δημοκρατικά με το νου μας, σε κάτι το οποίο δεν λειτουργεί δημοκρατικά. Αλλά έχουμε την ψευδαίσθηση ότι είμαστε δημοκρατικοί πολίτες. Υπάρχει τηλεόραση.

0: Υπάρχει αντικειμενική ενημέρωση? Υπάρχει ίσως χρόνος σε όλα τα κόμματα? Ή υπάρχει χρόνος με ποσοστώσεις? Γιατί εγώ αυτά βλέπω. Οι δημοκρατίες, παιδιά, δεν λένε καμιά φορά για να δικαιολογήσουν την ανυπαρξία τους ότι δεν έχουν αδιέξοδα? Η δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα. Έχει, πώς δεν έχει? Να προγραμματιστούν τραπέζια συζητήσεων για θέματα που καίνε το λαό. Και όχι για το αν ο Μητσοτάκης έχει δημοφιλία ή ο Τσίπρας έχει γεμίσει την πλατεία του χωριού ή ο Ανδρουλάκης νευρίασε τον Δούκα που διάβασα προχθές. Τι είναι αυτά, ρε? Αυτό είναι παραγωγή πολιτικής? Ή αν ο Φάμελος ήπιε νερό από το μπουκάλι ή όχι από το ποτήρι? Και άλλες τέτοιες αστιότητες που ακούμε κάθε δευτερόλεπτο. Γιατί, ξέρετε, δεν υπάρχει παραγωγή πολιτικής. Δεν υπάρχει τίποτα, παιδιά. Λυπάμαι που το λέω. Έχω την εντύπωση ότι διολυσταίνουμε περισσότερο κάθε μέρα που περνάει. Το καταλαβαίνουμε τουλάχιστον. Αρχίζουμε και το καταλαβαίνουμε. Και δεν το καταλαβαίνετε εσείς. Προηγούνται τα προγράμματα των κομμάτων από αυτές τις φιέσεις που γίνονται και τις συγκεντρώσεις. Πρέπει πρώτα να λένε στον κόσμο, να μας λένε τι θα κάνουν, ιδίως με την δικοκληφία των τραπεζών την οποία υπάρχει. Υπάρχει εδώ ένα πολύ σοβαρό θέμα, γιατί άκουσα τον Πρωθυπουργό, νομίζω το ακούσατε κι εσείς, ότι δεν μπορώ να βρω ένα δις. Χαμήλωσε το λίγο, Γιάννη. Γιάννη, χαμήλωσε το λίγο. Λοιπόν, ο οποίος λέει δεν μπορεί να βρει ένα δισεκατομμύριο. Δηλαδή αυτό το πράγμα, αυτή η υπεράσπιση που υπάρχει, και όχι μόνο αυτό, γιατί ο Πρωθυπουργός, συγκεκριμένος Πρωθυπουργός, θα μπορούσε να κάνει 1000 πράγματα, δεν τα κάνει. Δεν πειράζει. Θα πούμε κάποια πραγματάκια. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός λοιπόν γύρισε και είπε ότι για την δημοσιονομική πειθαρχία, έτσι, πού θα βρω ένα δισεκατομμύριο ευρώ για να κάνω μείωση ΦΠΑ και ειδικό φόρο κατανάλωσης. Ακούστε λίγο τώρα. Ο παπάς ο παχής έφαγε παχιά φακή. Έτσι λέγεται, νομίζω. Γιατί παπά παχή, αυτός ο γλωσσοδέτης είναι από τους ωραιότερους, έφαγες παχιά φακή? Ή ο γιος του ρουμπί, του κουμπί, Λοιπόν, αμπράβο. Αυτά τα δύο δεν ήταν που ήταν στο σχολείο? Ρουμπί και κουμπί και το γιατί παπά παχή, έφαγες παχιά φακή. Και εγώ πω, τι γλωσσοδέτης, Θεέ μου. Λοιπόν, 2019... τα έσοδα από τον ΦΠΑ το 2019, τα έσοδα από τον ΦΠΑ ήταν της τάξης των 18 δισεκατομμυρίων. Το 2025, πέρσι δηλαδή, ξέρετε πόσο ήταν τα έσοδα από το ΦΠΑ? 27 δις. Δηλαδή, σε 6 χρόνια, ο Μητσοτάκης με τη λισταρχία της φορολόγησης και της υπερφορολόγησης έχει πάρει 9 δις παραπάνω. Και ακόμα αναρωτιέται. Από τις τράπεζες υπάρχει ανίσπρακτος φόρος εισοδήματος 10 δις. Αλλά υπάρχουν όμως αμοιβές σε εταιρείες συμβούλων 1,5 δις. Κυριάκο, θα ήθελα να στείλω ένα μήνυμα στον Πρωθυπουργό, αν μπορούσα να το στείλω, ή αν κάποιος από το περιβάλλον που ξέρω ότι ακούνε, να του πω κάτι το εξής απλό, αλλά θα πω κάτι το οποίο δεν πρόκειται να γίνει, μάλλον δεν πρόκειται να αποδεχθεί ο ίδιος του ή γενικά το σύστημα, γιατί τέτοια πράγματα δεν τα κάνει το σύστημα, δεν θέλει να χάσει την πρωτοκαθεδρία. Ο Μητσοτάκης είναι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός, πόσα χρόνια βρίσκεται σε αυτή τη θέση, δεν έχει δώσει μία συνέντευξη σε μη ελεγχόμενο περιβάλλον, δηλαδή σε δημοσιογράφο που δεν είναι συγγενής του ή τσάτσος του. Δηλαδή σε κανονικό δημοσιογράφο, θα μου πεις τώρα, υπάρχουν κανονικοί? Δεν ξέρω. Αυτός που έρχεται πιο κοντά στην κανονικότητα. Ούτε μία. Ποτέ. Και φυσικά δεν θα δώσει ποτέ. Και την τελευταία που έδωσε στον Χατζηνικολάου, είπαμε ότι ο συμπέθερός του πήγε, πήρε το 33% της καταχρεωμένης Real Group για να μπορεί να ζει. Για να είναι μέσα στο κόλπο. Αυτό ο Χατζηνικολάου δηλαδή τον έσκησε στις ερωτήσεις. Τον έκανε κομματάκια. Κοιμά. Κάνε με κύβους που έλεγε ο Χάρη Κλίνο, τον μαστιγώνανε, κάτι τέτοιο. Έτσι, σκηνικά, ελεγχόμενα, ακριβοπληρωμένοι επικοινωνιολόγοι, υπάρχουν μαθήματα αποστήθησης και ηθοποιίας, Είδατε πως γουρλώνει τα μάτια του γουρλωμά της, το λέγει η μάνα μου. Έτσι, και ένας στρατός από κάτω από τρολ, από ψευτοϋπαλλήλους, οι οποίοι τελικά κάνουν και την βρώμικη δουλειά. Ομάδες, έτσι, έχετε δει πουθενά προπαγανδιστικός μηχανισμός, όπως είναι αυτή η ομάδα που έχει να κάνει τέτοιο υπέρτατο αγώνα και να πληρώνεται από την κυβέρνηση? Όχι, δεν πληρώνεται, ναι, ξέρω, ναι, ναι, ξέρω, ξέρω. Δηλαδή τα έχετε δει αυτά πράγματα. Εσείς τώρα ποια δημοκρατία πιστεύετε? Βγήκε, υπάρχει πρόταση του εισαγγελέα, γιατί εδώ δεν υπάρχει καμία συγκάλυψη. Ευτυχώς που είναι Μητσοτάκης, παιδιά, βγαίνουν τα σκάνδαλα ένα-ένα. Μάλλον δεν χωράνε τα σκάνδαλα κάτω από το χαλάκι, γι' αυτό και βγαίνουν τώρα. Γιατί αν, μπορούσε, αν το χαλί ήταν μεγαλύτερο ή αν σήκωνε και άλλα σκάνδαλα από κάτω, θα τα χώρωναν αυτά. Ο εισαγγελέας ζήτησε την ενοχή της κυρίας Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου και του Μιχάλη Σταυριανουδάκη για την διαρροή emails, και ζητά εισαγγελέας, κυρίες και κύριοι, την ενοχή τους. Τώρα τι σωή ενοχή για κάτι που και το πρόστιμο το οποίο επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση το πληρώνει ο ελληνικός λαός? Λυπάμαι που θα σας το πω. Άντε να μην πω τίποτα πιο βάρη. Έτσι, για το Θεό δηλαδή. Όμορφα και ωραία. Λοιπόν, πάμε σε κάτι ευχάριστο ή ευχάριστο και δυσάρεστο συγχρόνως, να το πω έτσι. Λοιπόν, όχι, όχι, μην κάνεις. Λοιπόν, και το θέμα της... μου έκανε εντύπωση, γιατί διάβαζα για τα σχολεία κάποια στιγμή και διάβαζα του Δήμου Αθηναίων πάει να πάρει δάνειο 75 εκατομμύρια ευρώ για να μπορέσει να επισκευάσει 400 σχολεία. Έτσι, και παίρνει δάνειο 75 εκατομμυρίων ευρώ. Οι πληροφορίες λένε στον Δήμο Αθηναίων ότι το δάνειο αυτό θα υπερδιπλασιάσει το χρέος του Δήμου Αθηναίων, όποιο και αν είναι αυτό. Τώρα βέβαια θα σας δώσω και την άλλη πλευρά του νομίσματος, κάτι το οποίο δεν κάνουν οι περισσότεροι δήμαρχοι. Την αυτεπιστασία. Καταλαβαίνετε τον όρο της λέξης αυτεπιστασία, έτσι. Ο κορυφαίος δήμος στην Ελλάδα που δουλεύει με, με την έννοια της αυτεπιστασίας είναι ο Δήμος Πατρέων. Ο Δήμος Πατρέων είναι το κουκουέ.
1: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
2: Και τη Γαρμπή και Διονύση Σχοινάς live. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
3: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
4: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
3: Πάτα και καμπανάκι.
4: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
3: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
5: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 10. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: Pascual. Τι να πω, πες.
1: Αυτό γι' αυτό πήρα το μικρόφωνο τώρα για να πω εγώ, να υπενθυμίσω βεβαίως για τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 κενό το μήνυμά σας, το 54.301 στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του Σταθμού Μετρόπολης 95.5 και ρόγια γαμόρα παπάκι gmail.com.
0: Πες τι δεν θα πες.
1: Το Μητροπολιτικό Κολέγιο με ιστορία από το 1982 είναι σήμερα το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια προσφέρει περισσότερα από 100 σύγχρονα, προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών σε 12 ακαδημαϊκές σχολές. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο θέτει ως προτεραιότητα την εργασιακή ετοιμότητα και την απασχολησιμότητα των αποφύτων του. Βάσει των αποτελεσμάτων πανελλαδικής έρευνας το 2025, 7 στους 10 αποφύτους σήμερα εργάζονται. Το 70% αυτών βρήκε δουλειά μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο Θεσσαλονίκη βρίσκεται στην καρδιά της πόλης. Σε 2 σύγχρονες εγκαταστάσεις 6.000 τετραγωνικών μέτρων. Το πρώτο συμβολή των οδών Βενιζέλου και Τσιμισκή και το νέο υπερσύγχρονο κτίριο στην οδό Εγνατίας 46. Λοιπόν, Πελετίδης. Είπαμε, ο Δήμος Αθηναίων για 400 σχολεία, τα οποία θα τα δώσει σε ιδιώτες να τα φτιάξουν, όχι τα σχολεία να φτιάξουν, τα μερεμέτια, πήρε δάνειο 75 εκατομμύρια ευρώ. Ο Δήμος Πατρέων έχει 265 σχολεία. Εντάξτε, η Αθήνα δεν έχει 400 σχολεία, ο Δήμος Αθηναίων έχει 400 σχολεία, μην μπερδευόμαστε. Λοιπόν, ο Δήμος Πατρέων λοιπόν έχει 265 σχολεία. Επισκέβασε περισσότερες από 200 σχολικές μονάδες με αυτεπιστασία και δεν πήρε ούτε ένα ευρώ δάνειο. Από την διαμάχη που έχει ξεσπάσει στο Δήμο Αθηναίων έγινε γνωστό πως με αυτό το δάνειο θα υπερδιπλασιαστεί το δάνειό του. Εκεί ερίζουν και όλες οι κόντρες. Σε αντίθεση που στα χρόνια στον Δήμο Πατρέων του Πελετίδη, που είναι του ΚΚ, όχι της αριστερά, του ΚΚ είναι, ο οποίος δεν έχει ούτε ένα ευρώ χρέος σε τρίτους. Ο Δήμος Πατρέων όχι μόνο δεν έχει πάρει κανένα δάνειο, αλλά αποπληρώνει τραπεζικά δάνεια 30 εκατομμυρίων ευρώ προηγούμενων δημοτικών αρχών. Και το πιο εντυπωσιακό που έχει προκύψει από τη συζήτηση είναι ότι ο πρώτος Δήμος της χώρας δεν διαθέτει ειδικό σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στην Αθήνα, παρακαλώ. Έτσι να ξέρετε πώς πλάθονται οι επιχειρήσεις, πώς πλάθονται κάποια ταμεία, κάποιες τσέπες, πώς γεμίζουν, με ποιον τρόπο. Για εσάς που οι περισσότεροι δεν ξέρετε είναι η αυτεπιστασία, είναι η διαδικασία κατά την οποία ο Δήμος, ο Δήμαρχος αναλαμβάνει την κατασκευή, τη διόρθωση της μονάδος κτλ. Ενεργώντας σαν εργολάβος. Ο ίδιος το δηλαδή. Έτσι, αυτό που κάνει δηλαδή ο Δήμος Πατρέων, σε αντίθεση με όλους τους άλλους τους Δήμους, που προτιμάνε τους ιδιώτες, οι οποίοι δεν προσφέρουν καμία απολύτως υπηρεσία. Ακόμα και οι δημόσιες υπηρεσίες που έχουν καταντήσει τους δρόμους έτσι όπως στη Θεσσαλονίκη. Και φωνάζει και ορίεται ο Αγγελούδης, αλλά φωνεί φωνώντας του Τιερήμου. Πηγαίνουν όλες αυτές οι εταιρείες. Αέριο, ίδρευση, αυτά εδώ δημιουργούν ένα κάρο λακκούβες, κακές αποκαταστάσεις, δεν ιδρώνει το αυτή κανενός. Δεν είναι μόνο αυτό. Κάνουν ένα έργο. Πηγαίνουν οι εργολάβοι, ρε παιδί μου, και είναι να κάνουν κάτι, ξέρω εγώ, σε έναν αγωγό. Και δεν έχουν ανταλλακτικό, μένει η τρύπα ανοιχτή σχεδόν. Λοιπόν, μπορεί να τη βρεις και ένα μήνα και 20 μέρες. Έτσι δεν σκεπάζεται, δεν προφυλάσσεται, δεν κάνει τίποτα. Φτιάχνουν πεζοδρόμια, ταλαιπωρούν τον κόσμο. Σκόνες, χαμός. Τίποτα, ούτε να ρίξουν νερό, να μην υπάρχει σκόνη, τίποτα. Δεν τους νοιάζει, ρε παιδί μου, τίποτα. Εγώ αυτό κάποτε τα βλέπαμε, γιατί υπήρχε αυτή η σφόδρα ανοικοδόμηση, δεν υπήρχαν και τις ανάλογες προστασίες κάποτε που βάζαν την άμμο στο δρόμο. Τον ασβέστη επίσης τον έφερναν στο δρόμο. Μετά άρχισαν να τον βάζουν στις σακούλες. Λοιπόν, πηγαίνοντας στο εξωτερικό, ξέρεις εκείνη, δεν θα σας πάω τώρα στην περάοξη του Ατλαντικού, θα σας πάω εδώ στην Ευρώπη. Πουθενά δεν έχει να βρεις άμμο ή οτιδήποτε άλλο στο δρόμο αφημένο. Τι εννοώ στο δρόμο? Στο έδαφος, στην άσφαλτο, στο πεζοδρόμιο. Είναι όλα σε μεγάλους σάκους, αυτά τα λεγόμενα big bag. Λοιπόν, και ό,τι εργασία είναι να κάνεις, θα το κάνεις εκεί. Περνάει ο κόσμος κανονικά, ούτε να λερωθείς, ούτε σκόνες, ούτε τίποτα. Εδώ, νεάντερταλ. Τριτοκοσμικές καταστάσεις. Και φυσικά εμείς χειροκροτάμε εδώ, δεν είναι? Και λέμε, ω, από τι ώρα έπαιζε. Φίλε, για το Θεό, γίνεται μια διένεξη ενός δρόμου. Θα κάνει 6 μήνες, 7 μήνες ο εργολάβος να σκάσει μύτη να βάλει άσφαλτο. Και άμα θα βάλει άσφαλτο κιόλας. Μπορεί να το αφήσει και έτσι. Με χωματόδρομο και με 3α. Άντε, με 3α πάει. Έτσι κάνεις και πέτρα την καρδιά σου και το σηκώνει ο οργανισμός σου. Με χώμα. Έχει γεμίσει. Που γεμίζουν οι γειτονιές τους, να πούμε, όλων με σκόνες και με αυτά εδώ πέρα. Τίποτα, παιδιά. Γι' αυτό σας λέω ότι μην την ψάχνετε. Δεν πρόκειται να βγάλουμε άκρη εδώ πέρα. Και δεν μας φταίνουν τα μνημόνια. Εμείς φταίμε. Το έχουμε πει. Και θα συνεχίσουμε να φταίμε όσο λειτουργούμε. Γενέτρια της δημοκρατίας και. Άιντε βρε τώρα, ποια γενέτρια είσαι εσύ? Ποια είναι η γενέτρια? Να πεις ότι είναι η Ελβετή μπροστά από εμάς, να πω εντάξει. Έτσι. Να πω εντάξει, οκ. Okay. Να πεις τώρα πού εμπλέκεται η Ελβετία. Δεν ξέρω αν το μάθατε. Είναι το τελευταίο θέμα που θα σας αναφέρω. Μάλλον το πρώτο τελευταίο, το τελευταίο για το που από την γραμματικά εκεί. Λοιπόν, στην Ελβετία, αυτό που δεν κάνει η Ελλάδα, η οποία είναι η γενέτρια της δημοκρατίας, το κάνει η Ελβετία. Θα μου πεις τώρα τι κάνει η Ελβετία. Καλεί τους πολίτες να απαντήσουν στο ερώτημα τι μέλλον θέλουν για τη χώρα τους, η οποία πλήττεται από το μεταναστευτικό, αν και σε μικρότερο βαθμό βέβαια από εμάς. Και την Κυριακή οι Ελβετοί πολίτες καλούνται σε δημοψήφισμα με ερώτημα αν θέλουν να αυξηθεί ο πληθυσμός της χώρας τους πάνω από τα 10 εκατομμύρια, αύξηση που θα σήμαινε αποδοχή της εγκατάστασης περισσότερων μεταναστών. Το δημοψήφισμα έχει προκληθεί από το Λαϊκό Κόμμα της Ελβετίας, το οποίο επισημαίνει ότι μεταξύ άλλων η αποδοχή μεταναστών αλλοιώνει την εθνική ταυτότητα της Ελβετίας, ενώ η αύξηση του πληθυσμού πάνω από ένα επίπεδο επιτείνει το στεγαστικό πρόβλημα της Ελβετίας και δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στο περιβάλλον. Ό,τι γίνεται και εδώ. Μόνο που εδώ οι κυβερνώντες και ο μάνατζερ πρωθυπουργός στρίβει τα χέρια του. Στην Ελλάδα έχουμε πρόβλημα στέγης, αλλά ουδής στην κυβέρνηση έχει σκεφτεί ότι αυτό μπορεί και να οφείλεται στο γεγονός ότι οι συνοικίες ολόκληρες έχουν καταληφθεί από παράνομους ως επιτοπλίστων μετανάστες και έχουν καταστεί απροσπέλαστες για τους Έλληνες. Και βεβαίως ο χαρακτήρας των συνοικιών αυτών έχει αλλοιωθεί. Γνωστό εδώ στη Θεσσαλονίκη τουλάχιστον, φανταστείτε τι γίνεται στην Αθήνα ή σε άλλες πόλεις που φιλοξενούν τέτοιους λαθρομετανάστες. Ή τέλος πάντων παράνομους που τους θέλουν να τους νομιμοποιήσουν. Οι παλιοί κάτοικοι της πόλης, αν ερχόταν δηλαδή κάποιος μετά από 40-50 χρόνια και έβλεπε το τι συμβαίνει εδώ πέρα, μπορεί να μην τους αναγνώριζαν κιόλας. Και αυτό έχει να κάνει με την παράνομη μετανάστευση. Υπάρχει η απώλεια της εθνικής ταυτότητας. Αυτό που θέλουν να προλάβουν βέβαια οι Ελβετοί, που ψηφίζουν λοιπόν την Κυριακή για τον περιορισμό του πληθυσμού, είναι αυτό το πράγμα. Να μην χάσουν την εθνική τους ταυτότητα. Σας θυμίζει κάτι? Ναι. Ότι δεν γίνεται στην Ελλάδα. Okay. Εδώ έχουμε βέβαια δει τα αποτελέσματα της αλλίωσης αυτής, η οποία έχει οδηγήσει φυσικά και στην κατακόρυφη αύξηση της εγκληματικότητας. Και κατά κάποιο τρόπο έχουν διαστρεβλωθεί και όσοι εργάζονται στις υπηρεσίες ασφαλείας. Αν δεν το ξέρετε αυτό το πράγμα, μπορείτε να δείτε τι έγινε στο Belfast αυτές τις μέρες εξ αφορμής εγκλήματος που διέπραξε ένας λαθρομετανάστης. Ενώ πριν λίγες μέρες μια ανάλογη κατάσταση επίσης στην Αγγλία, στο Southampton, δημιούργησε και πρόβλημα στην κυβέρνηση των Άγγλων. Και ενώ αυτά συμβαίνουν, στην Ελλάδα ασχολείται με τις ποσοστώσεις στις επιστροφές των μεταναστών από άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα έχει υπογράψει αυτά η Ελλάδα. Θυμάστε που λέγατε ότι δεν πρόκειται να γίνει, ότι οι Γερμανοί θα στέλνουν πίσω τσούκου, τσούκου, τσούκου, τσούκου, όχι μόνο οι Γερμανοί, και άλλοι. Όπου και κορυφαίοι υπουργοί εδώ θέτουν και ψευτοδιλήμματα του τύπου: θέλετε να βουλιάζουμε βαρκές, Βορύδης, θέλετε να βουλιάζουμε βαρκές. Οι αρμόδιοι βέβαια φροντίζουν να μην δυσαρεστήσουν τους γραφειοκράτες και το διευθυντήριο των Βρυξελών. Τα έλεγε ο Αντρέας Παπανδρέου, τον κοροϊδεύατε. Μάλλον ψάχνατε να δείτε ποιο είναι το διευθυντήριο. Φυσικά τον ελληνικό λαό δεν το ρωτά κανείς. Εγώ σας τα είπα εξ αρχής. Στο πρώτο τρίμηνο θα πηγαίνεις στο σπίτι σου. Η χώρα δεν πρόκειται να πεθάνει ούτε από κυβερνησία ούτε από αυτά όλα τα χαζά τα οποία ακούμε. Με αυτά εδώ πέρα σας δεσμεύουν. Τις ευαισθησίες που έχουμε εμείς οι Έλληνες δεν τις σέβεται κανένας. Υποτίθεται ότι αυτές οι κυβερνήσεις εκλέγονται από εμάς για μας. Θα μας ρωτήσουν αν θέλουμε ή δεν θέλουμε να αλλοιωθεί η χώρα μας. Την ενδιαφέρει την κυβέρνηση? Φυσικά όχι. Η κυβέρνηση ο ίδιος Μητσοτάκης είπε στη Βουλή: χαίρομαι που η χώρα μου μετατρέπεται σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία. Δεν θέλουν ούτε εθνικισμούς, δεν θέλουν τίποτα. Θέλουν να είναι όλοι ξένοι, γιατί αυτοί δεν έχουν επαφή με αυτό το περιβάλλον. Έχουν επαφή μόνο όταν έρχονται με τζιποτράκτερα και με 150 ακολούθους. Ποιος τους πληρώνει, ρε Μητσοτάκη, αυτός εδώ, που δεν μπορείς να βρεις ένα δίσι να πούμε από τις μειώσεις του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης, που έχει την πιο ακριβή βενζίνη ακόμα και στην περίοδο που δεν υπάρχει πόλεμος. Παντού η βενζίνη έχει υποχωρήσει στις τάξεις του 30%, μόνο στην Ελλάδα δεν πέφτει. Και σαν να μην συμβαίνει τίποτα, δεν αντιδράει και κανένας. Γιατί θα πεις ποιος αντιδράσει, παιδιά, δεν υπάρχουν πολιτικά κόμματα. Το μόνο που κάνουν είναι να φλιαρίζουν, να λένε, να μην πω τι λένε, και στο τέλος δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχουν αντιδράσεις, τουλάχιστον για το θέμα της εθνικής ταυτότητας. Αλλά βλέπετε ότι και η ίδια η κυβέρνηση τις χαρακτηρίζει ακροδεξίες. Οι οποίοι είναι ακροδεξία εκεί μέσα, έτσι. Τα πρώτα βιολιά του Μητσοτάκη είναι ακροδεξιά. Γεωργιάδης, Βορύδης, Πλεύρης. Τι, ξαφνικά τι, επειδή βάλαν το μανδύα, βάλαν τη φανέλα, ξέρω εγώ, του Ολυμπιακού, γίναν Ολυμπιακοί? Όχι βέβαια. Ας παραδειγματιστούμε λοιπόν από την Ελβετία και να βάλουμε τους πολίτες στην εξίσωση. Ας τους καλέσουν εδώ, στη χώρα στην οποία γεννήθηκε η δημοκρατία, να αποφασίσουν δημοκρατικά και όχι βάσει από τα στερεότυπα τα οποία σε παρουσιάζει η κυβέρνηση. Συζητάνε αυτές τις μέρες τη συνταγματική αναθεώρηση. Δεν ενδιαφέρει τους Έλληνες πόσα χρόνια θητεία θα έχει ο πρόεδρος της δημοκρατίας, αφού τους άλλους είναι γλάστρα. Οι Έλληνες πολίτες θέλουν δικαιοσύνη, θέλουν σεβασμό στις αποφάσεις και θέλουν και ασφαλιστικές δικλείδες των αποφάσεων. Ποιος θα τολμήσει να κάνει τέτοιες αναθεωρήσεις? Παράδειγμα, τα funds, τα δάνεια. Έτσι, είναι όλοι τρομοκρατημένοι γιατί πιέζουν τα funds στην κυβέρνηση να αλλάξει νόμο, να αλλάξει τον τρόπο, να τους βοηθήσει, γιατί τα λεφτά είναι πολλά, Άρη Βελουχιώτη, θα έλεγε κάποιος. Λοιπόν, αυτά για να τα γνωρίζετε. Κλείνοντας, και μια και μιλάμε για δικαιοσύνη, οι αποφάσεις της ελληνικής δικαιοσύνης χρειάζονται, ό,τι έχετε καταλάβει, με την υπόθεση Γιωτόπουλου, την έγκριση των αμερικανικών υπηρεσιών για να εφαρμοστούν. Απόδειξη ότι ο Γιωτόπουλος, που ξαναφυλακίστηκε στα 82 του χρόνια με κατεντολή των Αμερικάνων, απόφαση του ελληνικού Αρίου Πάγου, που ακύρωσε απόφαση ελληνικού δικαστηρίου. Δηλαδή ο Άριος Πάγος ακυρώνει ελληνικό δικαστήριο και βάζει ξανά το Γιωτόπουλο μέσα. Γιατί ξύνησε ο Μητσοτάκης, γιατί της Δώρας, η οποία έγινε βουλευτής εξαιτίας του Μπακογιάννη, που πέθανε, σκοτώθηκε, έβγαλε τα νεύρα της για την αποφυλάκηση του Γιωτόπουλου, ο οποίος αποφυλακίστηκε βάσει νόμου, έτσι, όχι γιατί τον γούσταρε κανένας. Δηλαδή, οι βαθμοί της ελληνικής δικαιοσύνης, από ό,τι έχετε καταλάβει, είναι πλέον σε διαβάθμιση πρωτοδικείο, εφετείο. Μετά το εφετείο, Γιάννη, τι είναι? Ο Άριος Πάγος. Μετά τον Άριο Πάγο, τι είναι, Γιάννη? Το ανώτερο δικαστήριο είναι ο Άριος Πάγος στην Ελλάδα. Μετά, δεν τελειώνει, κάνεις λάθος. Μισό λεπτό. Είναι το State Department. Μετά τον Άριο Πάγο είναι το State Department. Αφού ορίζουν αυτοί ποιος θα μπει, ποιος θα βγει, τι θα γίνει. Έτσι. Γιατί είναι το United States Department of State. Αυτός είναι ο πλήρης τίτλος του State Department. Yes, yes σε όλες τις μεριές. Η Ελλάδα περνάει μανίκι στους Έλληνες. Και εδώ τώρα θα επικαλεστώ τους φίλους Αλβανούς και θα τους παρακαλέσω πάρα πολύ να βγάλουν το σκασμό που διαμαρτύρονται για τους Εβραίους, γιατί εμείς κοιμόμαστε και δεν θέλουμε να μας ξυπνάτε, ρε φίλε. Μαζευτείτε λοιπόν στα σπίτια σας, ηρεμήστε, βγάλτε το σκασμό επιτέλους για να μπορούμε να κοιμόμαστε εμείς ήσυχοι, για να καταλάβετε την ειρωνία του θέματος και το ενδιαφέρον που δεν έχει κανένας για το αύριο σε αυτήν εδώ πέρα την, ας την πούμε, χώρα. Ας την πούμε. Ας την πούμε που δεν είναι. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι. Έτσι, να ανοίξουμε και τα σγραφάς για όση ώρα θα μας απομείνει. Για όποιον θέλει να επικοινωνήσει, το 2310 90 90 90 είναι στη διακριτική σας ευχέρεια. Θα δώσουμε κάποιες καλησπέρες εδώ, όπως είναι ο Καρατζό. Καλησπέρα. Καλησπέρα και στον εκπαιδευτικό μας, τον κύριο Νικό. Σχετικά, θα δούμε την σχετικότητα, κύριε Νίκο. Λοιπόν, όταν θα ανοίξουν όλα τα κόζια εδώ, έχουμε 20 λεπτό Γαλλία, Σενεγάλη είναι στο 0-0. Οι Γάλλοι δείχνουν πιο έτοιμοι, να το πούμε έτσι, δεν τους επηρεάζει η ζέστη. Οι Σενεγαλέζοι έχει κάτι κορμιά, γι' αυτό είναι και σε καλές ομάδες. Άμα ήταν, δεν θα ήταν σε καλές ομάδες. Τα λέμε αυτά τα πράγματα. Γιατί σχετικά λέμε τους δημάρχους και τα έργα που δεν γίνονται. Άκου ένα ωραίο μασάλι που λέμε στην επανομή. Είχαμε βγάλει παλιά εδώ στο χωριό έναν πρόεδρο της κοινότητας, ο οποίος δεν μπορούσε να κάνει ούτε τα απλά. Οπότε, σε ένα πανηγύριο που είχε μαζευτεί πολλοί κόσμος, πήρε το λόγο ένας χωριανός που δεν ήταν ικανοποιημένος με τα έργα του πρόεδρου και του λέει: Ρε πρόεδρε, είπες θα κάνεις τον δρόμο για την παραλία και δεν έκανες τίποτα. Είπες θα ανοίξεις την ομαδική γεώτρηση και δεν έκανες τίποτα. Είπες θα διορθώσεις το ετοιμόρροπο σχολείο και δεν έκανες τίποτα. Τελικά είσαι μεγάλο βόδι. Και απαντάει ο πρόεδρος: Εγώ είμαι μεγάλο βόδι. Εσείς που με ψηφίσετε. Έτσι. Πολύ ωραίος ο πρόεδρος. Πάρα πολύ ωραίος. Έτσι ήταν. Το σωστό ήταν αυτό. Καλησπέρα στον Χρήστο, ο οποίος μας δείχνει τις τιμές ίστας Γερμανίας, η οποία έχει πέσει στο 1,70. Μάλιστα. Το 1,70, εδώ είμαστε στα 2. Έτσι. Για να καταλάβετε τι σανό τρώει αυτός εδώ, ο ψηφοφόρος ο οποίος θα πάει να ψηφίσει. Έτσι. Για να έχει μάγκα. Αυτούς εδώ που τον κλέβουν, που τον υπονομεύουν, που τον έχουν όπως τον έχουν. Αυτά θα θέλετε, αυτά θα έχετε. Τόσο απλά είναι. Χρήστο μου, μπράβο σας, είστε τυχερός. Είστε τυχερός. Καλησπέρα και στο Βασιλάρα από τον Βασιλάρα, τον Αλουμινά μας. Λοιπόν, πάμε στο φίλο, περιμένει Γιάννη. Πάμε. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
2: Είναι πολύ πιπεράτο το θέμα του των δημοσκοπήσεων.
1: Ναι, βέβαια.
2: Και να βουτήξουμε λίγο πιο βαθιά ακόμη.
1: Ναι,
2: αυτά που είπες.
1: Πες.
2: Βάλουμε λίγο μπουκάλα και να πάμε λίγο πιο βαθιά. Καταρχήν, αυτά που λέω, με αυτά που λέω, δεν απευθύνομαι στους παρικούντες των πολιτικών κομμάτων με την ιδιότητα του χρήσιμου ηλίθιου ή του γκρούεζα.
1: Ναι.
2: Απευθύνομαι σε υγιώ σκεπτόμενους ανθρώπους, όπου μέσα από τον προβληματισμό μπορεί να αλλάξει κάτι.
1: Αυτό ευχόμαστε όλοι μας, φαντάζομαι.
2: Ναι, κάποια στιγμή είπαμε και άλλη φορά η αρχαία όταν μιλούσε για επιφύτηση του πνεύματος, δεν μιλούσε μεταφορικά. Ο εγκέφαλός μας έχει αθώδες ιδιότητες. Κάποια στιγμή όμως πρέπει να ανοίξουν για να αρχίσουμε να αντιλαμβανόμαστε κάποια πράγματα που δυστυχώς συμβαίνουν γύρω μας. Και ποιος μου λέει εμένα ότι αυτές οι δημοσκοπήσεις δεν βγαίνουν, σου είπα και άλλη φορά, μας εκπαιδεύουν για να είναι εύπεπτο το εκλογικό αποτέλεσμα. Πρόσεξε να δεις. Ξέρεις τι μου είπε υψηλόβαθμος τέλεχος, φίλος δημοσκοπικής εταιρείας, προχτές κουβεντιάζομαι, εξ Αθηνών. Τα ποσοστά του κόμματος Ελλάς, είναι να γελάς, δεν ξεπερνούν το 3,8%. Τον δίνω δεύτερο κόμμα. Και αν σκεφτούμε την καταγγελία του αείμνηστου Αϊφαντή, του κόμματος στην ηγεσία του 2015, όπου σε 7 εκλογικές περιφέρειες δεν είχε υποψηφίους και δεν τύπωσε ψηφοδέλτια.
1: Αλλά είχε ψήφο.
2: Χιλιάδες ψήφοι, ναι. Λοιπόν, ας κάτσουμε να σκεφτούμε πώς μας εκπαιδεύουν για το βράδυ των εκλογών, όπου δεν υπάρχει η διασφάλιση της εγκυρότητας του εκλογικού αποτελέσματος. Αυτό έχει καταδειχθεί περίτρανα και στις εκλογές του 2000. Θυμάστε που πανηγύριζε η Νέα Δημοκρατία μέχρι κάποια ώρα, ενώ γελούσαν οι άλλοι και μετά μαζεύτηκαν. Βγήκανε δημοσιογράφοι μεγάλοι με εκτόπιζαν από την Αθήνα και μιλούσαν για αλλίωση κλπ. Αλλά έμεινε ως είχε. Άρα λοιπόν αυτοί θα κάνουν τη δουλειά τους έτσι όπως θέλουν. Το θέμα είναι αυτό που είπες. Μη φωνάζετε πολύ, μη ξυπνήσουμε.
1: Ναι, ναι.
2: Και ένα ακόμη, Πασχαλή. Αυτό που είπες τώρα μεθαύριο, γίνεται συνταγματική αναθεώρηση. Γιατί κάποιο κόμμα από τα μικρότερα ή και ένα νέο ιδρυθέν κόμμα που βλέπετε κακό κείμενα της πολιτικής ζωής του τόπου από το 1974 και μετά δεν προτείνει μέσα στη Βουλή, στη συνταγματική αναθεώρηση, ένα απλό πράγμα. Να ψηφιστεί ένας νόμος που να λέει ότι εάν το Λευκό αποφανθεί το εκλογικό σώμα με το 50-1% και ψηφίσει Λευκό, αυτόματα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να διαλύει τα κόμματα που συμμετείχαν στην εκλογική αναμέτρηση, επειδή ο κόσμος τους γυρίζει την πλάτη. Δεν περπατάνε. Δεν σας θέλουμε, ρε παιδιά, για τις πολιτικές που εφαρμόσατε και μας φέρατε σε αυτή την κατάσταση. Εντάξει. Και να του στερεί αυτούς τους ανθρώπους το δικαίωμα, όχι το εκλέγει, το εκλέγεσαι. Ξέρεις τι καλά και πόσο λιμάνι ήρεμο θα βρούμε. Και κάτι τελευταίο. Αυτό που συμβαίνει, δεν θα υπάρξει κανένας από μηχανής Θεός να μας σώσει. Μόνοι μας πρέπει να συνειδητοποιήσουμε με βάση τη Συμφωνία των Πρεσπών και τη Συμφωνία του Αιγαίου που έρχεται τώρα, εντάξει, γιατί υπάρχει ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο που πρέπει να κλείσει και ξέρουμε πάλι ποιος θα το κλείσει, εξού και τα εκλογικά και τα δημοσκοπικά αποτελέσματα. Κάποια στιγμή όμως αυτό το μέρος που λέγεται Ελλάδα, πατρίδα, ποιος περιμένουμε να το διαφυλάξει? Ποιος περιμένουμε να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων? Πολύ σωστά είπες, μη φωνάζετε πολύ, μη ξυπνήσουμε. Αλλά πώς να ξυπνήσουμε, ρε Πασχάλη? Αυτή είναι η εκπαίδευση. Εκεί μας έχουν φτάσει. Και ένα τελευταίο. Η Ελλάδα μετά τα μνημόνια έχει νομάρχη. Αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Δεν έχει πρωθυπουργό. Και δεν θα έχει πρωθυπουργό όσο δεχόμαστε σαν πολίτες αυτού του κράτους να βιάζουν ακόμα και τη θέλησή μας. Γένετο το 2015 που το όχι έγινε, ναι. Και κάποια στιγμή να βαδίζουμε μέσα στον κρεμό, χωρίς αύριο, χωρίς κανένα μέλλον.
3: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Come on. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
4: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
3: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
5: Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: Την Express Cleaning την ξέρεις.
7: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
6: Και πώς λέγεται?
7: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
6: Security δηλαδή.
7: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
6: Μπράβο. Και από τιμές?
7: Απλά ασυναγώνιστες.
8: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
7: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
9: Αυτό το καλοκαίρι το goldmall.gr σε πάει συναυλίες με προσφορά. Ιουλία Καλυμάνη live. Η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή της νέας γενιάς κάνει στάση Θεσσαλονίκη. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη διασκέδαση και συνέστημα. Ιουλία Καλυμάνη live. Τετάρτη 1 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά στο 54.301 στο Facebook στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5 και ωραία καμόρα papakizimail.com 23.10.90.90.90 δοκάρι για την Σενεγάλη, η οποία δείχνει να ανεβαίνει τώρα μετά το 20-25 λεπτό της άκαρπης επιδοχής των Γάλλων. Και το δοκάρι ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Λίγο ήθελε να μπει γκολ, παρότι χτύπησε και στον τερματοφύλακα, αλλά δεν κατάστηκε. Βασικά είμαστε νομίζω όλοι με τη Σενεγάλη. Κάτι κορμιά, φίλε. Όλη πόρτα πρέπει να δουλεύουν αυτοί. Λοιπόν, πάμε στο γραπτήριο. Πάμε, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
1: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
1: Ήθελα να πω κάτι.
0: Λίγο δυνατά, δεν ακούγεστε καθόλου.
1: Ωραία, τώρα ακούγομαι.
0: Τώρα μάλιστα.
1: Ωραία, μια χαρά. Λοιπόν, ήθελα να πω κάτι. Ό,τι και να κάνουμε, όποιο και να ψηφίσουμε, όλοι δικοί τους είναι. Οι πάντες και τα πάντα. Ψηφίστε όποιον θέλετε. Βγάλτε όποιον θέλετε πρώτο. Είναι δικοί τους. Λοιπόν.
0: Αυτό μπορεί να σου πει κάποιος τώρα ότι εσύ δεν ψηφίζεις, ας πούμε. Εσύ ψηφίζεις.
1: Ορίστε.
0: Εσύ ψηφίζεις.
1: Όχι.
0: Μάλιστα.
1: Να σου πω γιατί.
0: Λογικό. Εντάξει, οκ, λογικό. Για να λες
1: όχι, να σου πω και τον λόγο.
0: Να πεις.
1: Μου παρουσιάζονται να πούμε 30 ψηφοδέλτια μπροστά μου, τα ελέγχω και δεν γουστάρω κανένα από αυτά. Γι' αυτό.
0: Α, δεν ψηφίζεις πρόσωπο, ούτε και κόμμα.
1: Όχι, βέβαια.
0: Μάλιστα.
1: Όχι, βέβαια. Λοιπόν, προσπαθώ να βρω ένα κόμμα. Προσπαθώ να βρω ένα κόμμα που θα μπορεί να πάει ενάντια στην παγκοσμιοποίηση, φίλε.
0: Δεν υπάρχει.
1: Άρα λοιπόν όποιον και να ψηφίσετε,
0: και
1: ό,τι και να κάνετε, ο λαός, όχι μόνο της Ελλάδος, δεν μιλάω για την Ελλάδα μόνο, μιλάω για Ευρώπη, για τη Δύση γενικά, όλη τη Δύση, ό,τι και να κάνετε αδελφέ, τίποτα δεν γίνεται. Και από τη στιγμή που έχουν του μαμονά στα χέρια τους, γιατί από αυτούς πρέπει να πάει να πάρει τα λεφτά, λοιπόν από τη στιγμή που έχουν τα φάρμακα στα χέρια τους, γιατί από αυτούς πρέπει να πας να γίνεις καλά, και από τη στιγμή που έχουν την τροφή στα χέρια τους για τα υποφτούς πρέπει να φας, είμαστε καθαρισμένοι, αδελφέ.
0: Μάλιστα.
1: Όταν θα φτιάξουμε δικά μας φάρμακα, δικό μας μαμονά,
0: δεν σε αφήνουν,
1: και δικά μας τροφή, τότε θα είμαστε ελεύθεροι. Λοιπόν, προς το παρόν είμαστε αριθμοί, και αριθμοί θα μείνουμε ίσως αιώνας των αιώνων.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί υπάρχει ο φόβος. Ο φόβος στους λαούς, υπάρχει φόβος. Να σας πω κάτι, και 5.000 μισθό να σας δώσουν, πάλι ελεγχόμενοι θα είμαστε. 5.000 ευρώ να παίρνουν.
0: Ναι, αλλά θα σου λέει ζω και άνετα, δεν με νοιάζει που είμαι ελεγχόμενος, αλλά ζω άνετα.
1: Τι ζεις άνετα, θα σε έχουν σφραγισμένο για να σας δώσουν, έτσι θα σας δώσουν ονομίζα, θα σε πούνε μαρκαρίσου μαγκά, λοιπόν, μαρκαρίσου και πάρτα.
0: Βέβαια, βέβαια. Έρχονται έτσι, τα καινούργια εμβόλια έρχονται, AI προδιαγραφών.
1: Εγώ πιστεύω ότι άμα ζούμε, γιατί έχουμε κάποια ηλικία, άμα ζούμε, λοιπόν τα επόμενα 20 χρόνια να δουν τα μάτια μας τέτοια πράγματα που κοίταξε, ούτε στον ηρώ μας δεν τα έχουμε δει.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.
1: Γεια
0: χαρά. Παρακαλώ.
2: Πασχάλη.
0: Καλώς το να. Καλώς την περιοχή.
2: Όλα αυτά ρε φίλε που έχουν στα χέρια τους αυτοί που ανέφερε ο προηγούμενος, τα έχουνε γιατί δεν αντιστάθηκε ποτέ, ρε. Όχι μόνο αυτός, γενικότερα. Ρε φίλε, εσύ που μίλαγες προηγουμένως, αν μπεις σε ένα χώρο, δημόσιο χώρο, σε ένα καφενείο, και σου δώσει ο νταβάτζης του χώρου μια σφαλιάρα και δεν αντιστάθεις, την επόμενη φορά που θα πας, θα φας δύο ώρα. Και ούτου καθεξής. Είναι έτσι, δεν είναι, ρε φίλε.
0: Παρονομαστής, σωστό.
2: Άρα λοιπόν, σε ποιον ρίχνει ευθύνες και μας λέει ότι τα έχουν πάρει όλα. Αφού δεν αντιστάθηκε ποτέ. Και λίγα του έχουν πάρει. Εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν πήρα για αυτό, φίλε Πασχάλη, αλλά επειδή η αναμονή σου στην εκπομπή είναι μεταπτυχιακό, όπως σου έχω πει, γι' αυτό είπα αυτά τα πράγματα. Εγώ πήρα, φίλε, να σου πω ότι όταν είσαι νέος, φαίνονται όλα πολύ μακρινά και οι αποστάσεις τεράστιες. Όταν όμως φτάσει η ώρα, φίλε, που κάποτε αυτούς που συναντούσες στα μπουζούκια, τώρα τους συναντάς στα φαρμακεία, καταλαβαίνεις ότι τις μακριές αποστάσεις τις έχεις προσπεράσει και η μεγάλη έξοδος, φίλε, είναι κοντά. Πασχαλή, η ζωή είναι μια απλή ανακοίνωση, ρε φίλε, στην κολόνα της ΔΕΗ και τίποτα άλλο. Mm. Αλλά σήμερα, φίλε, ξέρεις τι κατάλαβα, για πάρτι σου, ότι εκτός από μάγκας εκπομπάρχης, είσαι και οπτικοακουστικός μερακλής, ρε μάγκα. Βάζοντας Άτζελα Δημητρίου, φίλε, ομόρφινες καθολικά την εκπομπή σου.
0: Εντάξει, αυτό είναι πατροπαράδοτα.
2: Άκου, άκου, η Άτζελα, επειδή εγώ τη νύχτα την έζησα, ήταν εμένα τρία ήταν τα βάθη μου, το γυναικείο άρωμα, η νύχτα και ο Ολυμπιακός. Επειδή όλους αυτούς τους έζησα, η Άτζελα είναι ίσως η μοναδική τραγουδίστρια μεταπολεμικά χωρίς υπερβολή που μπορεί με δικά της τραγούδια να βγάλει μόνη της και το πρώτο και το δεύτερο, ναι, και αν χρειαστεί και το τρίτο πρόγραμμα. Όσο και να ψάξει, δεν υπάρχει άλλη. Φίλε Δημητρίου, για 25 χρόνια στην εποχή της κράτησε όρθια την Αθηναϊκή νύχτα. Όπου πήγαινες, σε όποια τριτοδεύτερα ή και σε πρώτα μαγαζιά, δικά της, με δικά της τραγούδια
0: παίρνανε. Τώρα, έτσι πως το έθεσες, θέλω να μου πεις ποιο τραγούδι, με ποιο τραγούδι να κλείσουμε.
2: Εγώ θέλω να σου πω να κλείσουμε, να μ' αρέσουν όλα της Δημητρίου, αλλά αυτό που μου είχε αγγίξει τότε όταν ήταν και νεαρά που το είχε πει, είναι αυτό που λέει «Δυο φωνές μου φωνάζουν».
0: Πω, κόψιμο φλέβα αυτό, κοψοφλεβίτικο είναι αυτό.
2: Έλα.
0: Να φύγω να πάω πού, έτσι είναι.
2: Έτσι.
0: Βασίλη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Και εγώ, γεια.
0: Μια χαρά. Παρακαλώ. Ορίστε. Επόμενος, παρακαλώ. Ναι.
3: Πασχαλή.
0: Έλα.
3: Έλα, καλησπέρα φίλε μου.
0: Καλησπέρα.
3: Πασχαλή, μίλησες και είπες, αδερφέ, για χαλιά και για σκουπίδια. Τα σκουπίδια τα δικά τους είναι τα προβλήματα τα δικά μας. Λοιπόν, τα οποία λες ότι το χαλί είναι κοντό και δεν χωράει, αλλά όχι, το χαλί είναι μεγάλο,
0: ναι,
3: και χωράει πολύ πράγμα, αλλά το παραφορτώσανε. Δηλαδή από το μάτσε από τα σκουπίδια τα δικά τους που είναι προβλήματα δικά μας, έκανε βυζούνι και ήρθε επισκέπτης και βλέπε την εισαγγελέα, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα με το αιώνο ΠΚΠ. Ήρθε επισκέπτης και σηκώνει το χαλί και κοιτάει από κάτω και λέει τι βρωμιά και δυσοδεία είναι αυτή, ρε παιδιά. Να...
0: Και τι γίνεται που το λέει.
3: Δεν ξέρω, δεν
0: πώς, για αυτό είναι το ζητούμενο. Αν γίνεται κάτι.
3: Δεν θα γίνει τίποτα, δηλαδή θα μπορέσουμε να...
0: Να δούμε, να δούμε.
3: Έψιλον,
0: πρέπει έψιλον να αντισταθείς όμως. Δεν πρέπει, άμα είναι αυτό που είπε και ο Βασίλης προηγουμένως, άμα να τρώω το χαστούκι και να γυρνάω και από την άλλη μεριά να ξαναφάω, δεν κάνουμε και τίποτα. Στο τέλος υπάρχει αυτή η αποχάβνωση. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Γεια χαρά. Λέει ο Αναστάσης, φαντάζομαι ξέρεις ποιος κρύβεται πίσω από την περιβόητη Singular Logic που βγάζει τα αποτελέσματα των εκλογών. Αναστάση, όχι, για πες. Έχει ενδιαφέρον. Για στείλ το μου. Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
4: Δεν θέλω να επεκταθώ πολύ να μην, αλλά επειδή ήταν τελευταίος,
0: ναι,
4: αυτός ο δίθεν μάγκας.
0: Σε παρακαλώ, να ανακαλέσεις, σε παρακαλώ.
4: Γιατί να
0: δεν θέλω, ούτε δίθεν, κοίταξε, δεν θέλω να προσβάλλεις κάποιον άλλον. Για μένα είναι προσβολή τώρα να βγαίνεις και να
4: λέει,
0: δεν είναι αντιπαράθεση, χαρακτηρίζεις πριν την αντιπαράθεση. Να επιχειρηματολογήσεις όμορφα ωραία. Όχι να προκαταβάλεις δίθεν, και εσύ δίθεν είσαι. Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα.
4: Κι εγώ δίθεν, αλλά...
0: Δεν θέλω να μιλάς, ούτε έτσι εσύ. Θέλω να μιλάς όμορφα, ωραία. Λόγο έχεις.
4: Πώς να μιλάω, το
0: λόγο έχεις, δεν χρειάζεται να λες για τον άλλον οτιδήποτε. Πάμε παρακάτω.
4: Δηλαδή...
0: Πάμε παρακάτω.
4: Δηλαδή...
0: Άστο δηλαδή, άσε τα κοσμητικά επίθετα στα πρόσωπα και πες αυτό που θέλεις.
4: Το δίθεν είναι προσβλητικό.
0: Ναι, είναι προσβλητικό. Μειωτικός προσδιορισμός είναι.
4: Προσπαθούμε να τον ανακάγουμε δηλαδή σε παράγοντα.
0: Ρε φίλε, συζήτησε δηλαδή κανένας κάτι τέτοιο. Όχι. Λοιπόν, είπε κάτι ο άνθρωπος, πες το αντίθετο από αυτό που πιστεύει αυτός.
4: Όχι. Να το επιχειρηματολογήσεις. Ότι αυτά που λέει είναι όλα, είναι η καταστροφή της χώρας και προσπαθείτε να τον ανακάγετε σε μάγκα.
0: Ρε τώρα, βλέπεις λοιπόν, Δεν θες να μιλήσεις. Από ό,τι κατάλαβα, δεν θες να μιλήσεις. Καλό βράδυ. Τι να σου πω τώρα. Σε παρακαλώ να μιλήσεις. Γιατί θες εσύ να χαρακτηρίζεις. Σου είπα δεν θα χαρακτηρίζεις. Εσύ θες να συνεχίσουμε το χαρακτηρισμό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ. Αν είναι να χαρακτηρίζετε και ξέρεις ότι αυτό είναι πάγιο σε μένα, γιατί δεν το δέχομαι για κανέναν, εσύ το κάνεις και θες να το υποστηρίξεις κιόλας. Δεν γίνεται. Καλό βράδυ, ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
1: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, επί του προσωπικού.
0: Ναι.
1: Επί του προσωπικού, διότι μίλησε για μένα.
0: Λοιπόν, α, προηγουμένως που είπε ότι, που είπες αυτό το πράγμα.
1: Μπράβο, ναι, ότι και κάτι σφαλιάρ και κάτι τέτοια.
0: Όχι, ρε, εντάξει, το είπε σχήμα λόγου.
1: Ναι, ναι, και ότι εγώ δεν έχουμε.
0: Ναι, ρε, παιδί μου, ότι εσύ αν δεν αντισταθείς, αυτό σου είπε.
1: Βρε, αυτό όσο έχω κάνει εγώ, αυτό δεν να πούμε τίποτα δεν έχει κάνει.
0: Α, μην αρχίσουμε τώρα αυτά, σε παρακαλώ. Κανονικά δεν έπρεπε να βγεις καν τώρα, αλλά τέλος πάντων.
1: Κατάλαβες. Και του τραβοστόμητε θα πούμε.
0: Καλό βράδυ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μα παρέα με τον προηγούμενο κάνε. Είδατε, όταν έρχεται η ώρα που ζορίζεστε, κάνετε το λογικό σας και μιλάτε άσχημα. Αυτό δεν είναι στα υπέρ σας. Καλώς ο φιλολογικός προσανατολισμός, η αερολογία, η βιθενιά, θα χρησιμοποιήσω αυτή την λέξη του προηγούμενου κράτη, αλλά παιδιά, εδώ θέλουμε να ακούσουμε απόψεις. Θέλουμε να ακούσουμε προτάσεις. Δεν έχετε ούτε άποψη ούτε πρόταση, αλλά είστε έτοιμοι με το μαχαίρι στο ζωνάρι ή στα δόντια να επιτεθείτε σε κάποιον άλλον γιατί δεν σας άρεσαν αυτά που ακούσατε. Τι σε είπε ρε φίλε? Σε είπε κάτι απλό, ότι εγώ όταν πηγαίνω κάπου και δεν αντιδράω, μοιραία την επόμενη φορά που θα πάω θα με κάνουν χειρότερα από ό,τι με κάνανε την πρώτη, αφού ξέρουν ότι είμαι καλούτσικος. Αυτό σου λέει. Τώρα αν σε πήραξε το παράδειγμα της Φάπας ή της Φαλιάρας στην καθομιλουμένη, αυτό δεν γίνεται. Πάει τις μάπες σου, δεν λέμε? Δεν σημαίνει ότι απαραίτητα θα σε δίνουνε. Δεν είναι απαραίτητο ότι θα σε βαρέσουνε. Αλλά εντάξει, άμα δεν ξέρετε που παραμοιώσεις, οκ, okay, να πάμε αλλού. Τι σου είπε δηλαδή που σε δυσανασχέτησε? Ότι θα φας ας πούμε τη φάπα σου και δεν αντιδράς? Σου λέει φίλε, εντάξει όλα αυτά που είπες, αλλά όταν πηγαίνεις κάπου, όταν πηγαίνεις κάπου και δεν αντιδράς σε αυτό το κακό σκήμενο που βλέπεις και δεν διαμαρτύρεσαι και δεν κάνεις, για να μην θεωρηθείς από αυτούς και από τους κοινούς γνωστούς κακός, αναγκαστικά με τη σιωπή σου υπονομεύεις τον ίδιο στον εαυτό. Αυτό σου λέει, άμα δεν αντιδράσεις φίλε. Θα είσαι υπάκουος, θα είσαι στη φάπα, αυτό το λέμε κάθε φορά. Θα είσαι στη φάπα. Και είμαστε στη φάπα. Ξέρετε πολλούς να βλέπουν κάτι και να αντιδράνε. Θέλετε να σας το πω, δεν λέμε τόση... Παράδειγμα, μισό λεπτό λίγο στη γραμμή. Παράδειγμα να σας δώσω. Βέρια Γρεβενά. Ο Γιώργος ο Ρούμπος μου λέει είναι 6 μήνες, παραπάνω από 6 μήνες λένε. Γιώργο. Είναι παραπάνω από 6 μήνες. Και ρωτάω εγώ τώρα ο Καλούτσικος. Βρέθηκε ένας να πάρει έναν κόνο ή ένα φωτιστικό να το πάει στην άκρη, να το πετάξει επίτηδες. Φοβάται να πάει τη φυλακή, φοβάται να πάει να το πληρώσει. Και δεν φοβάσαι να κάνεις, ας πούμε, την διαδρομή Θεσσαλονίκη-Αστοριά από 2 σε 3,5 ώρες. Αυτό σου λέει ο άλλος. Φίλε, πες μην αντιδράσεις, γιατί άμα υπήρχε μια αντίδραση και υπήρχε καθολική αντίδραση, υπήρχε και δεύτερη και τρίτη και τέταρτη, τι θα κάνανε αυτοί? Πήγε κανένα κίνημα, πήγε καμιά οργάνωση στη Βέρεια, στα Γρεβενά και να πάει να πει καλά ρε, είναι δυνατό να γίνεται αυτό το πράγμα σε εθνική οδό? Σε εθνική οδό ρε, την οποία την έχεις χρησιμοπληρώσει. Ξέρετε τι θα πείτε? Θα αρχίσετε τα φωνήεντα. Γιατί ούτε για σύμφωνα είστε. Μη σας λένε, μη σας φαίνεται παράξενο που το λέμε καμιά φορά που αντιδράμε, που δεν αντιδράμε ή το οτιδήποτε. Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Μη θυμώνετε λοιπόν. Κακώς θυμώνετε. Λοιπόν, πάμε στο φίλο Περιμένη και του ζητούμε και συγγνώμη. Παρακαλώ. Το οτιδήποτε. Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Μη θυμώνετε λοιπόν. Κακώς θυμώνετε.

0: τώρα μάλιστα, κάτι γίνεται εδώ.
1: Τώρα μ' ακούς.
0: Μας άνοιξε μέσα στο στούντιο.
1: Καμπάνα, αυτά είναι.
0: Καμπανάτος.
1: Καμπανάτος. Λοιπόν, Πασχάλη, να ξεκινήσω πρώτα από ρεκόρ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εύχομαι ο προπονητής του ΠΑΟΚ να μην σπάσει το ρεκόρ του Μπερέτα.
0: Ο νέος, ο Πούσιτς.
1: Ο νέος.
0: Αν είναι ο Πούσιτς.
1: Μπα, δεν νομίζω.
0: Δεν πρέπει να είναι ο Πούσιτς.
1: Όχι, όχι, δεν θα είναι αυτός. Ούτε αυτός.
0: Ή θα είναι αυτό που έχουμε συμφωνήσει.
1: Επειδή μπήκα και άκουγα διάφορα ρεπορτάζ μέσα στο ίντερνετ, βγαίνουν κατά διάφοροι. Ένας ρεπόρτερ, ο οποίος σε ένα άλλο site που μιλούσε, λέει ο νέος προπονητής, λέει, του ΠΑΟΚ, ο οποίος ξέρει την ομάδα και μετά τον μπάλωσε, λέει, είχαν έρθει συνεργάτες εδώ και είδανε και αυτά. Πιστεύω ότι είναι κάποιος γνώστης του ελληνικού πρωταθλήματος, θα είναι σίγουρα, πιστεύω, ή κάποιος γνωστός. Έχω τέτοια εντύπωση. Δεν παίρνω όρκο, αλλά το σίγουρο είναι που είπαν ότι ο Πούσιτς και αυτοί που ακούστηκαν δεν πρόκειται να είναι.
0: Μάλιστα. Η συζήτηση, πριν να σε βοηθήσω λίγο, το ρεπορτάζ.
1: Ναι.
0: Εγώ αυτό που ξέρω εδώ και ένα μήνα, γιατί κλείσαμε το μήνα. Γιατί
1: μπράβο,
0: έχω
1: και... σε άκουσα το.
0: Μπράβο. Ναι. Λοιπόν, για τον Χουάν Κάρλος Σερσέδο. Λοιπόν, Καρσέδο.
1: Καρσέδο. Λοιπόν. Αυτό είναι τη ΕΛΤΕ.
0: Α, όχι, όχι, όχι. Καμία σχέση.
1: Γιατί?
0: Αυτό είναι τη ΠΑΦΟΥ.
1: Καρσέδο.
0: Ναι, πρόσεξε. Άλλο Καρσέδο, άλλο Καρσέδο. Χουάν Κάρλος Καρσέδο ήταν στην ΠΑΦΟ, έφυγε και είναι τώρα στη Σπαρτάκ Μόσχας.
1: Όχι αυτό, ούτε αυτό.
0: Μπρεμπον. Λοιπόν, αυτό ήταν συμφωνημένο πριν από ένα μήνα στην Κύπρο. Ναι. Πρόσεξε, στην Κύπρο. Έτσι.
1: Σ' άκουσα.
0: Μπράβο. Αν τα ξέρει λεπτομέρειες. Ναι. Εδώ δεν ήξερε κανένα όμως στις 15 Μαΐου, γιατί από τότε έχω τη συνομιλία. Στις 15 Μαΐου κανένας δεν ήξερε ότι ο Λουτσέσκου θα φύγει. Πρόσεξε τώρα.
1: Έχεις δίκιο. Πασχάλη,
0: από αυτή την άποψη στο λέω γι' αυτό. Τώρα παίζουν τα ονόματα, ακούγονται 1002.
1: Όχι, έχεις δίκιο, έτσι είναι. Απλά σήμερα άκουσα που είπανε ότι κάποιος είδε αυτόν τον προπονητή της Σέλτσε στο Μακεδονία Παλάς. Σαλσέδο, άλλον.
0: Δεν ξέρω. Ο προπονητής της Σέλτσε νομίζω έχει κάνει και δηλώσει εχθές ότι θέλει να μείνει εκεί. Δεν ξέρω, κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων.
1: Δεν ξέρω. Λοιπόν, εγώ επιφυλάσσομαι.
0: Το Μακεδονία δηλαδή, Παλάς, γιατί είναι ο Σαββίδης ο Μακεδονία Παλάς.
1: Αυτό πες μου εσύ τώρα. Εγώ απάντως αυτό που κατάλαβα και άκουσα, δηλαδή έτσι πως. Πιάνω το σφιγμό του ΠΑΟΚ, καταλαβαίνω ότι υπάρχει πιθανότητα ακόμη και να. Δηλαδή, αν δω τον Λουτσέσκο να επιστρέφει, δεν θα μου φάει παράξενο.
0: Ο προηγούμενος, καταρχήν, ο προηγούμενος προπονητής είναι ο Σαραμπία. Σαράμπια, πώς το λες. Αλλά τώρα η Έλτσε ανακοίνωσε για 2 χρόνια ένα συνένα τον Ανσέλμι. Μαρτίν Ανσέλμι. Τώρα τι έκανε με τον προηγούμενο, δεν ξέρω.
1: Το Σαραμπέα, μήπως. Τέλος πάντων.
0: Σαραμπέα είναι ο προπονητής Έλσε.
1: Εγώ τώρα αυτό που βλέπω.
0: 25-26 είναι... δηλαδή για αυτό που μας πέρασε, έτσι.
1: Ναι. Καταρχήν να μην σπάσουμε λοιπόν το ρεκόρ του Μπερέτα.
0: Μπερέτα, γόρ 500 χιλιάρικα καυστά ήταν τα λεφτά.
1: Και έχουμε τέτοιες αναγούλες.
0: Δεν ξέρω, κοίταξε, είναι αναμενόμενο, ρε.
1: Και από εδώ και στο εξής δεν βλέπω να πάμε και καλύτερα. Τώρα δηλαδή, τώρα έχει περάσει μια εβδομάδα, την Κυριακή, πότε είναι Δευτέρα. Συγκεντρώνεται η ομάδα, μαθαίνουμε τώρα παίκτες, μαθαίνουμε τώρα αντίπαλο και δεν ανοίγει η ρουθούνη. Όμως, αυτό που πρέπει να. Αυτό ήταν που λέγαμε όλοι, και τώρα πώς δένουν τα κομμάτια, γιατί λένε ότι, κοίταξε να δεις, δεν μπορείς να μιλήσεις στο Σαββίδι ελεύθερα να πεις αυτά που θέλεις, γιατί θα σε πάει, θα σε κάνει, θα σε ράνει όλοι και τους ατομιστό τους, όλοι ήταν να πούμε για την Μαρπίτα.
0: Ναι.
1: Για το τέτοιο να πούμε. Έτσι είναι. Γιατί και ο Γκαρσία που μίλησε και άλλοι που μίλησαν, όντως του πάρα. Συμφωνώ σε αυτό που είπες και έτσι είναι. Έτσι είναι. Πιστεύω ότι τώρα θα βρουν έναν ο οποίος μπορεί να είναι διαχειρίσιμος. Χειραγωγήσιμος.
0: Ναι, ξυπακούεται. Αφού τώρα έχει τεχνικό διευθυντή, τα είπαμε. Αυτά τα εξηγήσαμε. Ναι, ναι, ναι.
1: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τι δουλειά μου πήρε εμένα το Μάτους, αθλητικό διευθυντή και τεχνικό διευθυντή. Ποια είναι η διαφορά τους.
0: Θέσεις.
1: Πες μου, εσύ το έχεις καταλάβει.
0: Θέσεις, σου είπα, θέσεις. Πες μου, πες μου, σε παρακαλώ, τι δουλειά έκανε Βιερίνια πέρσι.
1: Τίποτα.
0: Βλέπεις λοιπόν. Περωνόταν όμως. Τζάμπα ήταν εκεί.
1: Ξώμα.
0: Τώρα να μην ανοίξει το στόμα μου τώρα.
1: Όχι, Λουτσέσκου, δεν τον
0: μειώνει. Ο Λουτσέσκου θα κατάλαβε προφανώς ότι μπορεί να έχει και φίδια μέσα στα αποδυτήριά του.
1: Εγώ αυτό δεν μπορώ να καταλάβω που λένε όλοι να έχω κάποιο στο αποδυτήριο.
0: Έλα, αυτές είναι τώρα χαζομάρες, ρε, για να δικαιολογήσεις τα δικαιολόγητα.
1: Τι να κάνω τώρα, δηλαδή, τι που λέμε με ρουφιάνο,
0: τι λέμε. Δεν ξέρω τι κάνουν τώρα.

0: Ο τέτοιος, συγγνώμη λίγο, ο προπονητής της Σέλση λέγε να έρθει, θέλει buy out έχει κι αυτός.
1: Ναι, με τίποτα.
0: Καλά, άμα είναι με λεφτά πάω και αλλού ρε φίλε.
1: Λοιπόν, κάτσε να δεις, ή θα έρθει ο Λουτσέσκου πάλι πίσω άρον-άρον.
0: Μα δεν έφυγε ακόμα, κάτσε, δεν έφυγε ακόμα.
1: Δεν έφυγε ακόμα, γι' αυτό λέω εγώ. Δεν έφυγε ακόμα.
0: Είναι λέει στις διαπραγματεύσεις τα χαρτιά λέει να διορθώσουν.
1: Εσύ τώρα, έτσι πως το γράζεσαι, έτσι πως το σκουρνομετράς, πιστεύεις ότι θα φύγει.
0: Ναι.
1: Αν φύγει, τι να πω. Ο μόνος ο οποίος μπορεί να έρθει τώρα για μένα, τουλάχιστον επειδή λένε ότι θα τον βρουν στη διοίκηση είναι ο Σάντος. Δεν μπορώ να βλέπω εγώ κανέναν.
0: Ποιο Σάντος, δεν ξέρω. Τώρα του. Άστο τώρα.
1: Αυτό.
0: Άσε, αυτό τίποτα. Να σου πω κάτι καλύτερα, είσαι χωρίς προπονητή, ρε. Έλα τώρα. Λοιπόν, κλείσε να προλάβω και να προλάβουμε.
1: Καλή χαρά, πολύ που τα πάμε.
0: Για χαρά, για χαρά. Για χαρά, για χαρά. Ναι. Στον τελευταίο φίλο, ένα λεπτό. Παρακαλώ.
2: Εγώ είμαι ο τελευταίος.
0: Και τυχερός.
2: Να σε κάνω και την κλήρωση.
0: Για κάνε την κλήρωση.
2: Για τα αθλητικά θα πω μόνο αυτό, ότι τη στιγμή που ο Γιωργάκης αποφάσισε να μας δείξει ότι η ομάδα είναι δικό του παιχνίδι, έφτασα σε μια ηλικία που δεν μου επιτρέπει ούτε η ιδεολογία μου, ούτε ο χαρακτήρας μου να κάτσω να ασχολούμαι με αυτούς. Θα περιμένω τον καινούριο προπονητή της Λίβερπουλ και κάπου θα βλέπω κανένα παιχνίδι, μέχρι εκεί. Αυτοί τελειώσαν από μένα.
0: Λόγω Λουτσέσκου.
2: Λόγω του όλου του πράγματος.
0: Α.
2: Λόγω του όλου
0: ναι,
2: του
0: κατάλαβα,
2: πράγματος.
0: Ναι, κατάλαβα.
2: Το να διώξει έναν προπονητή και να πάρεις έναν άλλον, εντάξει. Είναι και ο τρόπος που θα το κάνει.
0: Ναι, βασικά αυτό που χάλασε είναι ο τρόπος, πολύ σωστά το λες, διότι για τον απλούστατο λόγο θα μπορούσαν να τον είχαν τελειώσει μετά τα play-off, να τον πούνε φίλες ευχαριστούμε, γεια σας και τα λοιπά, να είχαν όλο το χρόνο.
2: Και αν από αυτούς που περάσανε άξιζε κάποιος να τους σεβαστείς, ήταν αυτός.
0: Τώρα επενδύουμε σε κάτι
2: δηλαδή
0: άλλο.
2: Τον ασπίδα όλα αυτά τα χρόνια για ό,τι λάθη έκανες, για ό,τι εκκρεμότητες δημιουργούσες, είτε ήταν χειμώνας είτε καλοκαίρι.
0: Γι' αυτό πληρωνόταν εσύ, Ρόνιμε, γι' αυτό πληρωνόταν.
2: Εντάξει, όλα καλά. Τέλος πάντων, άστο σε αυτό το περιθώριο, πάμε στα σοβαρότερα.
0: Κλείσε τώρα, ναι, άντε, 30 ευθρόλεπτα είναι να κλείσουμε.
2: Ναι, γρήγορα. Λοιπόν, θέλουμε αντιδράσεις. Κατά την προσωπική μου άποψη, κάθε κοινωνική και πολιτική εκπομπή πρέπει να ξεκινάει με τα τρένα που φύγαν και να τελειώνει με το Μακεδονία Ξακουστή. Ναι, μη γελάς. Θέλετε αντιδράσεις, να φτάσουμε με κάποιους τρόπους. Δεύτερος τρόπος. Θέλετε να γίνετε άνθρωποι. Θέλετε να είναι ο νου σας ελεύθερος. Θέλετε να νιώσετε χωρίς δεσμά. Αύριο το πρωί πρέπει να έχει 2 εκατομμύρια τηλεοράσεις στα σκουπίδια. Και την άλλη μέρα να έχει άλλα 2 εκατομμύρια. Να καταλάβουν ότι κάτι δεν πάει καλά. Ότι ο κόσμος δεν μασάει. Ότι ξυπνήσαμε.
0: Τέλος πάντων. Καλά, κλείσε.
2: Το να πετάξει μια
0: Κλείσε. Γεια, κλείσε. Καταλάβαμε. Όπως τα φίδια που είχε ο Ράφα. Ζέκα και κοτσόλι. Λέει ο κύριος Νίκος από το Ασπρόμαυρο Περιστέρι. Την αγάπη μου, κύριε Νίκο. Λοιπόν, πάμε και από Νίκο σε Νίκο. Και μιλάμε για Νίκο Μελτσακάκη και με ό,τι και αν συνεπάγεται. Σας ακούμε, κύριε. Γεια σας.
3: Γεια σας, Πασχάλη. Μου λες, το Τσάβι, γιατί το παίζουν στιγματικές, πάλι θέλεις να δεις τον ΠΑΟΚ.
0: Τον Τσάβι.
3: Τσάβι, ναι. 85 το δίνει.
0: 85, βάλει ένα ευρώ. Να πεις ότι το έπιες.
3: 24 υπάρχει περίπτωση.
0: Δεν πιστεύω.
3: Γιατί 7 τον δίνει και με παραξένωσε ο
0: Βοστό. Καλά, επειδή ακούγεται τώρα.
3: Θα το προτιμούσα το 7 από τους άλλους που δεν πιστεύω να έρθει κανένας από τους άλλους.
0: Ναι.
3: Γιατί δεν πιστεύω να έρθει κανένας από τους άλλους που τους είπες. Τέλος πάντων, αυτό που είπες για τους δρόμους Βέρεια, κάτι που είπες, ο κόσμος δεν ξεσηκώνει, διοργανώσει και αυτά. Ο κόσμος ξεσηκώνει μόνο για τις ομάδες, ρε Πασχάλη. Πορείς γίνονται μόνο για τις ομάδες. Για τίποτα.
0: Ανώδυνα, όταν είναι ανώδυνα.
3: Για άλλο πράγμα δεν βγαίνει στον δρόμο ο κόσμος. Για τις ομάδες. Και όλη τη μέρα ασχολείται με τον Λουτσέσκου και με τον πώς λένε και τον Σπανούλη. Τέλος πάντων. Πάμε λίγο γιατί βλέπω τον χρόνο πάλι μου έδωσε πάρα πολύ χρόνο.
0: Φίλε, τι να κάνουμε, με συγχωρείτε.
3: Δεν ξέρω, ρε Πασχάλη, εντάξει. Ποιος είναι ο ηχολήπτης?
0: Διτσιράπης.
3: Πώς?
0: Έχει βρει τραγούδι, άστα.
3: Όχι, όχι για τραγούδι.
0: Τι, Διτσιράπης.
3: Το μικρό του.
0: Γιάννης, ρε.
3: Ο Γιάννης. Να το ρωτήσω μια ερώτηση πριν κλείσω.
0: Θα το ρωτήσει μια ερώτηση, συγγνώμη,
3: θα
0: το ρωτήσει μια απάντηση.
3: Θα κάνω μια ερώτηση, συγγνώμη. Λοιπόν, πάμε 174. Πορτογαλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Καλά, η Γαλλία ότι μια ευκαιρία δεν έχει,
0: Εσύ, πώς δεν έχω εικόνα.
3: Έχει σχέση με την ερώτηση αυτό, να ξέρεις.
0: Λοιπόν, εγώ από ό,τι είδα σήμερα, έκατσα λίγο, έψαξα το παγκόσμιο κύπελο, μια και έβαλες Πορτογαλία πρώτο-πρώτο. Βλέπω Μεξικό-Πορτογαλία τελικό. Έλα, έπεσες.
3: Μεξικό έχεις εικόνα από την ομάδα.
0: Μεξικό-Πορτογαλία βλέπω τελικό. Η εικόνα αυτών των παιχνιδιών δεν θα είναι η ίδια μετά από 10 μέρες, 15.
3: Αφήσει, το ξέρω. Είναι κουρασμένοι παίχτες. Πέρσι ήταν το παγκόσμιο κύπελλο συλλόγων, μα θυμάσαι, το καλοκαίρι. Παίζουν ασταμάτητα, έτσι.
0: Και επειδή ξέρεις ότι αυτό θα να δανειστώ μια. Δεν θα την πω εκείνη τη λέξη που είπε ο Κροατής. Επειδή βλέπω και την μασονία στο ποδόσφαιρο που έχει εισβάλει.
3: Ναι.
0: Γιατί τίποτα δεν είναι τυχαίο.
3: Ναι,
0: γιατί
3: τώρα όποιος... έχει εισβάλει, ναι.
0: Όχι, τώρα γίνεται αποδεικτέο.
3: Ναι.
0: Και σε μεγάλα ονόματα. Σε μεγάλους ποδοσφαιριστές, όπως και σε μπασκετμπολίστες. Στο είπα την άλλη φορά για τον Χουάντσο, που στον μπράτσο του έχει το Big Brother, έτσι, το μεγάλο αδελφό, το μάτι,
3: ναι,
0: το τρίγωνο. Όλα αυτά δεν είναι τυχαία, φίλε. Ούτε οι κινήσεις και οι πανηγυρισμοί του Ρονάλντο, που κάνει τον κοιμόμενο παιδί όταν βάζει τα χέρια του στο στήθος μπροστά. Ναι. Δεν μιλάμε για το ποιο, πώς το λένε το άλλο, τον πανηγυρισμό. Γι' αυτό σου λέω ότι είναι κάποια πράγματα που δείχνουν, ούτε στις συνεντεύξεις που κάνουν το ρόμβο. Λοιπόν, εγώ αυτά τα βλέπω, φίλε. Μπορεί να είναι τυχαία, αλλά εγώ τα βλέπω.
3: Μόνο τυχαία δεν είναι.
0: Εντάξει, πάμε παρακάτω.
3: Γιατί βλέπουμε και τα κάνουν. 174 Πορτογαλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, 2 γκολ Πορτογαλία.
0: Χαλαρά.
3: 121 Αγγλία, Κροατία, 1,5 αγώνα, 2 γκολ να μπουν στο μάτς. 176 Τσεχία, Νότια.
4: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
5: On Air Media Group.
4: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. And you can dance. 105,1 Goal FM.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1. I jumbled at the like and then I looked into my pocket, so the money wasn't right, and so I stopped and I was thinking just of what to do.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1. Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.